0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside.
5: Το σούτ.

Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό.

Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοποιείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοποιείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
5: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
0: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το μπλασέ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Τριγκέρι μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού Άκτορ. Την περίπτωση του έμπειρου Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοτχεγιούνας εξετάζει σοβαρά ο δικέφαλος του Βορρά. Ενόχληση στον προσαγωγό αισθάνθηκε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μετά τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού Άκτρο με τον ΠΑΟΚ και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Χαρούμενος από το πώς πάλεψαν οι παίκτες μου, καταλαβαίνω ποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά την ήττα των Πράσινων. Εκτός μάχης για τον Ολυμπιακό και από τον αποψινό τελικό του στοίχημαν Super Cup ο Μιλουτίνοφ που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Είμαστε πίσω σε ρυθμό αλλά μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σημεία, τόνισε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αποψινού αγώνα της Εθνικής στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Πιθανές 1-2 αλλαγές στο αρχικό σχήμα από τον Σέρβο τεχνικό. Ίσως η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, τόνισε από την πλευρά του ο Γιούργεν Κλοπ. Ανεβάζουν στροφές ο Μάριο και Λυκογιάννη στην ΑΕΚ προκειμένου να βρίσκονται στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Κορυφαίο εν ενεργεία Σέρβο προπονητή θεωρούν οι συμπατριώτες του τον Μάρκο Νίκολιτς σε αφιέρωμα της σελίδας Νόβοστη. Επέστρεψαν στις προπονήσεις χθες οι παίκτες της Ένωσης. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με τον Σωτήρη Κοντούρη που αποχώρησε με πρισμένο γόνατο από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων στη Γεωργία και επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Χατρίκο Γιάγκουσιτς με την Εθνική Ελπίδων της Κροατίας κόντρα στην Ουγγαρία. Επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις οι πράσινοι. Στην τελική ευθεία, προκειμένου να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα, βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Ωστόσο, αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σκοράρε ο Φρόιλερ στη νίκη της Ελβετίας 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας. Απόγευμα Τρίτη στο επόμενο ραντεβού των παικτών στο Ρέντι. Κρίσιμη επόμενη εβδομάδα στον ΠΑΟΚ, όπου θα φανεί αν υπάρχουν πιθανότητες για την επιστροφή των Γιαννούλη, Λουσέ και Χατζηδιάκου με την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Συζητήσεις με τον Ζίβκοβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του, που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, αναμένεται να ξεκινήσει η διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων επιβλήθηκε 3-0 της Γεωργίας στην Τυφλίδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027, κλείδωσε τη δεύτερη θέση στο γκρουπ και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη. Αγγλία-Ισπανία 2-3 στο Wembley, στο σπουδαιότερο χθεσινό μάτς της πρώτης αγωνιστικής του Nations League. Τσεχία-Κροατία 1-2, Σλοβενία-Σκωτία 0-0 σε άλλα σημαντικά παιχνίδια. Η Πολωνία νίκησε 3-1 σε τη Γαλλία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών, που διεξήχθη στο Μιλάνο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το χάλκινο πήρε η Φινλανδία, που επιβλήθηκε 3-0 σε τη Σλοβενία στον μικρό τελικό. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
7: Bwin Sport FM 94,6.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
4: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
5: Ο Διονύσης.
4: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
6: Πώς σου λέω.
4: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
7: Στα εξηγόρια.
8: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
4: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
6: Εντάξει, καλά.
9: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
6: Καλό μήνα.
9: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα μέχρι εκεί.
5: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
10: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
11: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
10: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
11: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
9: Μαγκέ. Δεν το πες,
11: κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
10: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
12: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
11: Έλα, λέγω!
12: Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
13: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
5: Ο Λουκάς!
14: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
13: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
5: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
11: Πω.
4: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
5: Σιτ Μανούλη.
4: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
5: Εντάξει. Ωραία.
15: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις με τα γραφάνε.
16: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
15: Οι προχωρήσεις με τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
17: Κατάλαβες τι γίνεται.
15: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
5: Νικολάκη!
15: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
18: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
5: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
18: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο και ο Μανώλης είναι αυτή όπως ο Μανώλης.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
18: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
19: Μας ακούει εδώ, έτσι.
4: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
6: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
5: Εμένα είναι η Μιλήνη Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
4: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2-0.
17: Γελάς, ε.
15: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
4: Αχ.
15: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
1: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
15: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
5: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
15: Πώς το πες αυτό.
5: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
4: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
5: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6. Λίγο μετά τις 10, πάρε όλα μέχρι και τις 12 με Πάνο Ριλό στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Παναγιώτη Κεφαλάνο οργανώνει την παραγωγή. Φουλ του Παναγιώτη σήμερα και θα έχουμε και μια ωραία εκπληξούλα μετά τις 11 και άλλον έναν Παναγιώτη. Μάλλον Ζουράκης στο μικρόφωνο. Αυτό το χειμωνιάτικο πρωί που έχουμε ξυπνήσει με όρεξη, διότι έχουμε σημαντική δράση, ωραία δράση, έχουμε εθνική. Εθνική απέναντι στη Γερμανία, 10 παρατέρτο, όχι όμως μόνο εθνική, έχουμε και μπασκετάρα που έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας. Δεν είχε βγει, αλλά από φέτος, με όλη αυτή την, με το πόσο έχουν δυναμώσει τα ρόστερ, κάτι που βλέπουμε πλέον ήδη όμως από το ξεκίνημα, από πρώτο χέρι, φάνηκε και χθες στο Super Cup. Θα είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τελικό Super Cup λοιπόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, παρακαλώ, που έκανε χθες την έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό, 8 η ώρα από Sky και βεβαίως και τα δύο Big Wins Sport FM 94,6. Εδώ είμαστε λοιπόν να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω χαλαρά. Αυτό το χειμωνιάτικο, όπως είπαμε πρωινό, έχει κρυουλάκι έξω.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καθώς ξεκινάει από Κυριακή. Σωστό. Πώς είδες μπασκετάκι? Ποιο από τα δύο, φίλε? Και τα δύο πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Σαφώς πιο ενδιαφέρον, πιο ανταγωνιστικό ήταν το δεύτερο. Αυτό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό που λέω θα το συζητήσουμε. Καλά, κυρίως θα τα συζητήσετε αργότερα με Παναγιώτη Κεφαλά και Χρήστο Ρομπόλη και με τους αντίστοιχους ρεπόρτερ. Αν θέλετε το δικό μου σχόλιο, θα τα πούμε σαφώς και για τον ΠΑΟΚ, που είναι η ομάδα της χθεσινής μέρας, που μας γέμισε και με ωραία αισθήματα. Εν ώψη αυτών που έρχονται κυρίως, ήταν μια δήλωση, ακόμα μια δήλωση, νωρίς από τον δικέφαλο του Βορρά. Αυτό που σκεφτόμουν μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αφενός για τον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, ήταν το πρώτο κομμάτι της σκέψης. Το δεύτερο όμως, πλάκα-πλάκα, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, καλύτερα που δεν έχουμε από τώρα έναν τελικό, έστω και σε επίπεδο Super Cup, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, διότι καταρχάς είναι ωραίο που έχουμε μια έκπληξη, όποια και να ήταν αυτή, είτε ήταν η ΑΕΚ νωρίτερα απέναντι στον Ολυμπιακό, που και η ΑΕΚ έδειξε καλά δείγματα μεταγραφής, δηλαδή δεδομένων και των απουσιών που είχε, το ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό. Αλλά και ο ΠΑΟΚ που πέρασε ήταν μια ωραία έκπληξη. Το δεύτερο κομμάτι είχε να κάνει με το ότι είναι πάρα πολύ νωρίς σεζόν. Οπότε θεωρώ ότι ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε τόσο μεταβατικό στάδιο και για τους δύο, καταρχάς το Παναθηναϊκό με νέο προπονητή, αλλά και ο Ολυμπιακός με διαφορετική φιλοσοφία σε ό,τι έχει να κάνει με τα γκάρντ του. Τα έχουμε συζητήσει πολλά και προφανώς είναι ίδιος προπονητής, αλλά είναι νέα δεδομένα στα γκάρντ. Αλλά κυρίως επειδή και οι δύο έχουν τόσες απουσίες, κυρίως ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ, θέλω να πω ότι ό,τι και να γινόταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι απόψε ανάμεσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σίγουρα θα βγάζαμε συμπεράσματα ή τουλάχιστον θα κάναμε συζητήσεις που μετά από 2-3-4 εβδομάδες, 1-2 μήνες, μπορεί να μην είχαν και κανένα νόημα. Οπότε τα αποφεύγουμε αυτά. Έχουμε μια ωραία εκπληξούλα και όλα καλά. Και σαφώς δεν πρέπει να, ξέρετε, τώρα στον χαμένο της χθεσινής ημέρας που είναι ο Παναθηναϊκός, να βγαίνει το ανάθεμα. Πρώτο παιχνίδι είναι στην Ελλάδα. Και ήταν και πάρα πολλές οι απουσίες. Δεν είναι δικαιολογία. Καλό το καμπανάκι. Καμπάνα, όπως θέλετε, δεν ξέρω. Αλλά και με τον Μπράντοβιτς που έχει, νομίζω θα το διαχειριστεί καταλήλως και με την επιστροφή των παίκτων του. Λοιπόν, θα τα πούμε και για την εθνική μας και την άποψή σας, πώς βλέπετε το σημερινό παιχνίδι. Πρώτα όμως, πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Την καλημέρα μου και στο Διονύση Ατρομητάρα. Καλημέρα Μάνο και Παναγιώτηδες. Η Εθνική είναι ήδη ψηλά στις καρδιές μας με την ψυχωμένη ανατροπή και ό,τι καλύτερο για σήμερα. Εύχεται ο Διονύσης, ο οποίος συνεχίζει το μήνυμά του κατά για τόσο ωραία παιχνίδια με τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Στο μπάσκετ να γίνονται σε άδεια γήπεδα. Ναι, ναι. Και εγώ ήθελα να το πω αυτό. Κατά για δεν ξέρω, αλλά είναι στενάχωρο. Είναι και ωραία τα παιχνίδια μου, δηλαδή. Στην Κρήτη τουλάχιστον να γίνονται τα παιχνίδια. Έχουν φροντίσει από πιο νωρίς και στους τελικούς έχουμε κόσμο. Ναι, ωραία και τα σαρδαμάκια. Τα ενισχύουμε κι εμείς εδώ. Πάντα συμμετέχουμε, βρίσκουμε τον τρόπο μας. Λοιπόν, για την εθνική μας. Έχεις μικρόφωνο? Για πες γνώμη. Θα το πάρουμε?
1: Το σημερινό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θυμάσαι το 12 τότε με Σαμαρά και τα λοιπά. Το Γιώργο Σαμαρά, τον παίχτη.
1: Ναι, τι ήταν αυτό.
0: Που είχαμε στο μυαλό μας και λίγο Μέρκελ και.
1: Γιούρο ή Μουντιάλ ήταν.
0: Γιούρο.
1: Εντάξει, και εκεί το αγγίξαμε, αλλά τελικά ήρθε ματσουκιά στο τέλος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν και οι Γερμανοί είναι σε κατάσταση αναδιοργάνωσης και τα λοιπά, ναι. Με νέο προπονητή και τέτοια, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Για το νέο προπονητή θέλω να πω ότι επειδή είναι και ντεμπούτο μπροστά στο κοινό, ντεμπούτο ενώ μπροστά στον κόσμο, επειδή έπαιξε και από την Ολλανδία ο άνθρωπος, στο Augsburg γίνεται να πούμε το παιχνίδι. Θα έχουμε πιο μετά στο Τέρι Ταμπάκο να μας τα εξηγήσει 12 παρά και τα ρεπορταζιακά, πώς θα παραταχθεί η εθνική, αλλά αισιόδοξο είμαι εγώ που λες. Δεν σου λέω απαραίτητο θα πάρουμε αποτέλεσμα.
1: Έχουμε θεματάκια στην άμυνα, δηλαδή αν ήταν λίγο πιο προσεκτική η Σέρβη σε αυτό το παιχνίδι, ναι, που κυριαρχούσαμε, θα μπορούσε να έχουν πετύχει εύκολα δύο γκολ.
0: Αλήθεια ακόμα. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να είναι και προσεκτική η εθνική, να αποφύγει τα λάθη. Το πιάσε και ο Γιωβάνοβιτς χθες στις δηλώσεις του.
1: Δηλαδή το ένα το βγάζει ο Τζολάκης
0: με αποκρούση
1: χάμπολ. Και το άλλο το χάνει ο Γιώβιτς όπως τα χάνει στην ΑΕΚ καμιά φορά.
0: Να τον υπερασπιστώ λίγο, δεν ήταν. Νομίζω ευνηδιάστηκε λίγο. Θα μου πεις βέβαια για το επίπεδό του, μην ευνηδιάζεσαι.
1: Ευνηδιάζεσαι τώρα με όλο το.
0: Αλλά ευτυχώς εκείνη τη μέρα για το Γιώβιτς υπήρχε και ο Αντεγέμι. Δεν ξέρω αν είναι στη δικιά του φάση που έχασε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στον Αντεγέμι βέβαια δεν ήταν τόσο καλή η μεταβίβαση. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι πέρα από το ότι πρέπει να είμαστε σαφώς πιο προσεκτικοί τώρα, ειδικά που παίζουμε με Γερμανία και Ολλανδία που θα παίξουμε την άλλη εβδομάδα, έχει μεγάλη σημασία να μην χάσουμε την επιθετική μας τόλμη, την επιθετική διάθεση. Αφενός επειδή και η Γερμανία έχει τα δικά της κενά πίσω, okay. Αφετέρου επειδή αυτός είναι ο τρόπος μας. Δηλαδή έχουμε την ποιότητα μπροστά. Μην παίξουμε ταμπούρι. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι δεν θα παίξουμε ταμπούρι, αλλά προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.
1: Πολύ.
0: Και το θετικό νομίζω είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε άγχος και πίεση σε αυτό το μάτς. Να πάμε χαλαρή,
1: Οπότε... Ως πρώτη στον ομίλο.
0: Έτσι, πρωτοπόροι κιόλας.
1: Λήξτο.
0: Λήξτο.
1: Κανονικά.

0: Θα νικήσουμε σήμερα. Μην ακούσει κομμουνιστέ. Φοβούνται τον ίσιο του.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να πω εγώ τώρα ότι οι κομμουνιστέ ήταν αυτοί που είχαν το πρώτο διπλό επί τη Γερμανία. Τότε. Ναι.
1: Μην ανοίξει τέτοια κουβέντα. Μην πα προ τον ήλιο.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον τώρα. Καλά, θα τα πούμε και με το Σωτήρι. Για τα της ενδεκάδας τακτικής, αν θα πάμε τριάδα, τετράδα, επειδή υπάρχει και το ανοιχτό σενάριο για τριάδα, αλλά από ότι αφού γράζουν και εγώ από το ρεπορτάζ, δηλαδή από το Σωτήρι, μάλλον προς τετράδα θα παραμένουμε, και σαφώς έχει ενδιαφέρον και το πώς θα παραταχθεί και η Γερμανία. Δεν έχει την ποιότητα που έχουμε συνηθίσει από Γερμανία, αλλά είναι Γερμανία, δηλαδή έχει και μονάδες που ναι, είναι πολύ ποιοτικές από μόνες τους. Χωρίς Μουσιά, αλλά χωρίς Χάφερτς, η Γερμανία. Νωρίτερα θα γίνει το Σερβία-Ολλανδία στις 7, οπότε θα ξέρουμε και το άλλο αποτέλεσμα του ομίλου. Ο Κλοπ χθες εξήρε τη φουρνιά αυτή, τη γενιά αυτή, τη χαρακτήρισε και χρυσή ως γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στάθηκε στην επίθεση της σαφώς, στάθηκε και στον Τσιμίκα με τον οποίο έχει συνεργαστεί. Γενικά πάρα πολύ ωραία τα λόγια από έναν πάρα πολύ ωραίο τύπο.

Άγγελε Πανεολέ, μάτς έχουμε σήμερα. Τι νέο να έχουμε? Όταν υπάρχει μάτς, δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Τίποτα, μόνο τα του αγώνα. Ρωτάει ο Άγγελος αν έχουν κανένα νέο από Πανιόνιο. Λοιπόν, Πανιόνιο Ζάκυνθο στις 4, θα τα πούμε πιο μετά για το πρόγραμμα Super League 2. Δεν είχαμε παιχνίδι χθες. Τρίτη εθνική είχαμε. Ξεκίνησε η τρίτη εθνική. Σήμερα φουλ πράγμα. Θα πούμε ό,τι προλάβουμε. Θα το πούμε. Πάντως, ναι, χθες η μέρα σαφώς ανήκει στον ΠΑΟΚ. Βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας. Μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον διαφορετικό του Βορρά στο μπάσκετ. Μια δήλωση. Και μια νίκη η οποία έρχεται πέρα από τον προπονητή που έχει. Είναι ξεκάθαρο ότι το επίπεδο παικτών που διαθέτει πλέον ο Δικέφαλος του Βορρά κρίνουν πράγματα. Το είδαμε και με τον Όσμαν. Δεν ήταν όμως μόνο η τελευταία φάση. Γενικότερα, δηλαδή, και με το μάτς με την Παρτίζαν που πήρε πάλι με μπάζερ μπίτερ τότε του Φώστερ και χθες με μπάζερ μπίτερ του Όσμαν, είναι και το τι παίκτες έχεις που θα πάρουν την τελική προσπάθεια, τελική ευθύνη, αλλά είναι και συνολικά προς το φινάλε του αγώνα που είχε το καθαρό μυαλό ο ΠΑΟΚ και το χαρακτήρα να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Και το διαχειρίστηκε και αγωνιστικά, πέρα από το χαρακτήρα του, και αγωνιστικά είχε την ικανότητα για πρώτη φορά φέτος, να μου πείτε, και μόλις δεύτερο μάτς, okay, αν βάλουμε μαζί και τα φιλικά, που εκτέθηκε κάπως η άμυνα του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκαν κάποια προβληματάκια. Η άμυνα του Παναθηναϊκού που μέχρι στιγμής την εκθιάζαμε και καλώς την εκθιάζαμε. Σαφώς λείπουν και παίχτες. Χθες έλειπαν κομβικά στελέχη, okay, αλλά κατάφερε να αναδείξει ορισμένα προβληματάκια, κυρίως σε pick and roll καταστάσεις με Kyle Alexander και όχι μόνο, τον οποίο βέβαια θα συζητάγαμε και έξω, τον κάνουν και, είναι πολύ καλός, αλλά τον κάνουν και μάγκα, όπως παίκτες όπως ο Καλάθης, ο Όσμαν,

0: Να πούμε ότι χωρίς Χουγκάζ από ό,τι φαίνεται σήμερα ο ΠΑΟΚ, που αποχώρησε με πρόβλημα χθες, χωρίς Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός, που ταλαιπωρείται ο Σέρβος με την οντίτιδα. Ενώ για τον ΠΑΟΚ, γυρίζει στον παρόδο, υπάρχει και ρεπορτάζ. Ήταν που ήταν χαρούμενοι οι φίλοι του, έχουν ξυπνήσει και με ένα μεταγραφικό σενάριο από το Πάνο Ράφι. Καλά, όλοι παίκτες από το Πάνο Ράφι είναι που εξετάζει πλέον. Για Μουτιέ Γιούνας, άκουσα και νωρίτερα πάνω, το μετέφερες. Δεν είναι ο μόνος που παίζει το ρεπορτάζ και για Γιούρτσεβεν. Ο Μωρούγι χθες κόπηκε από την 12άδα. Συνδέεται και αυτό με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε break, πολιτικό και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας λόγω της έντονης βροχής στην περιοχή. Προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας μειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, όπου καταγράφηκαν πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημίες στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση, το αναφερόμενο στην Τουρκία. Δύο περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια και εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν από χθες στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μόνο εσύ.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ναι.
6: Καλημέρα Διονύση.
5: Καλημέρα.
6: Το Βαγγέλη σε μένα.
5: Γεια σου Βαγγέλη, πώς είσαι?
6: Ναι, σε ακούω καλά.
5: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
6: Ναι, ναι, σε ακούω.
5: Και εγώ σε ακούω.
6: Ναι, εδώ είμαι.
5: Και
6: με
5: εδώ
6: ακούς?
5: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
6: Με ακούς?
5: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
6: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
5: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
6: Βαγγέλη.
5: Βαγγέλη, ακούς?

0: θες έκανε ιδανική αργή, αυτή που κουβαλάει τη, μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους λεσιατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τι λεσιατές λέω ρε. Τι λέω ρε, τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο.
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος τον Ντόγλου.
7: Να και πάει Γιαννιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσει μέσα, μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα.
8: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο κάτω.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή επακύρισμα με εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσεις στην κασέτα βλέπω τώρα, μήπως ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Εδώ είμαστε πηγούμενοι στο Προφέμ 94,6 με πάνω ρίλο να μας τσιτώνει μουσικά εν όψη Γερμανίας, διότι λέει και ο φίλος εδώ πέρα, καλημέρα παιδιά, με Γερμανία δεν πας χαλαρά, διότι βάζουν γκολ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, δεν σεβάστηκαν την εθνική Βραζιλίας. Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια αλήθεια είναι και ότι δεν είναι και η ομάδα, με το τότε έχει αλλάξει σαφώς, τότε όντως προκαλούσε τρόμο, βέβαια, ναι, προσεκτικός πρέπει να είσαι, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα πρέπει να αξιοποιήσεις την... Να έχεις και πάλι να είσαι επιθετικά τολμηρός, όπως είναι αυτή η εθνική. Δεν τη φοβάμαι καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, πάνω τις προάλλες με τον Νίκο είχαμε μια συζήτηση και με τον κόσμο για το ποιο γκολ μετά το Euro έχουμε πανηγυρίσει πιο πολύ ως έθνος. Λέγανε πολύ το γκολ του Σαμαρά, αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, γι' αυτό το θυμήθηκα κιόλας.
1: Του Γερμανοί.
0: Με τη Γερμανία που είχε κάνει το 1-1 στο Euro, που χάσαμε εν τέλει, ok. Στους 16.
1: Και δεν παναγύρισες, ξέρω εγώ, το πέναλτι του Σαμαρά.
0: Μπράβο, επίσης, εγώ αυτό είπα.
1: Που σε περνάει στους 16 στην ουσία.
0: Καταρχάς, πέρα από το θέμα του παναγυρισμού, για μένα είναι από τις πιο. Πώς το πω. Κάθε εκτέλεση πέναλτι έχει το δικό της άγχος. Εντάξει, μερικές που είναι στο 4-5-0, κανένα άγχος. Πέρα από τον εκτελεστή, αν θέλει να σημειώσει κάποιο ρεκόρ. Αλλά εκείνη την ώρα ο Σαμαράς έχει πάνω του την ευθύνη ενός έθνους.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Σε αθλητικό επίπεδο πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή τόσο άγχος. Δεν ξέρω ποιο άλλο ποδοσφαιριστής εθνικής μπορεί να έχει ποτέ. Οπότε ναι, το έχω πανηγυρίσει πάρα πολύ αυτό το γκολ. Πιο πολύ ενδεχομένως από το Σαμαρά, αλλά και αυτό το τέρμα του Γιώργου Σαμαρά πράγματι είχε.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα δύο που ανέφερες έχουν πανηγυριστεί σίγουρα περισσότερο από τον γκολ του Χαριστέα στον τελικό. Σε τι ηλικία σου να το δει.
0: Όχι, εσύ, το φουλ το έχω ζήσει.
1: Ναι, όχι, okay, στην ηλικία σου λέω.
0: Το 4, ήμουν 11.
1: 11, οκ, εντάξει.
0: Καλύτερες ηλικίες, να θυμάσαι πράγματα.
1: Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι ότι το έχουμε πάρει αφού περάσαμε τον γκολ με την Τσεχία. Επίσης μεγάλος πανηγυρισμός με τον γκολ του Δέλα.
0: Ναι, εντάξει, στο Euro όλα τα γκολ τα πανηγυρίσεις.
1: Εντάξει,
0: απλώς ναι, λέμε ότι μετά το Euro.
1: Όχι, γκολ του γκολ.
0: Σίλβερ.
1: Ναι. Οκ, έπρεπε να τελειώσει.
0: Και τέλειωσε μετά ο κανονισμός.
1: Ναι, τέλειωσε το ημίχρονο τέλος πάντων.
0: Όχι, τελείωσε και δεν υπήρχε μετά άλλη διοργάνωση που να έχει αυτόν τον κανονισμό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Σίλβερ γκολ.
1: Ισχύει.
0: Και του Σαλπιγκίδη τον γκολ που μας έφερε την πρώτη νίκη σε παγκόσμιο κύπελο. Το 10. Mm-hmm. Αρκετά είχε πανηγυριστεί.
1: Πίσω ο Σαλπιγκίδη μας έχει πάει και σε αυτό το Μουντιάλ με γκολ στην Ουκρανία.
0: Ναι, από πάσα Σαμάρα.
1: Ή του Καραγκονή.
0: Σαμάρα. Σαμαρά νομίζω, αυτή την κάθετη. Okay. Λοιπόν, κάτσε μισό εδώ πέρα που έχω αποστολή. Από αποστολή, γεια σου ρε αποστολή. Λοιπόν, την καλημέρα μου, ακούτε, Βιολέτα και Φώτη. Την αγάπη μου, και στη Βιολέτα και στο Φώτη. Να χαίρεσαι τον πατέρα σας. Αποστολής από Θήβα, την αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα από Ελβετία σήμερα, 5η Βελιγράδη. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα στη Γερμανία. Μπορούμε, το πιστεύω πολύ, λέει ο Βαγγέλης. Το Lipstadt της Γερμανίας. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Είδα χθες βιντεάκια από τον κόσμο που ήταν στο Augsburg. Είχαν μαζευτεί και σε ένα μαγαζί εκεί. Μετά την πανά τους, ωραίοι. 2000 περίπου θα έχουμε.

0: Σωστός ο φίλος. Είναι και το γκολ, τάγκολ βασικά, μέσα στο Wembley. Και λόγω Μπάλτοκ και λόγω μεγάλης νίκης, σωστός.
1: Ισχύει.
0: Λέει ο φίλος κατά σειρά γκολ Χαριστέα, γκολ Δέλα και μετά τον γκολ στη νίκη μέσα στο Wembley. Λόγω και συναισθηματικής φόρτισης. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, χθες είχαμε και την Εθνική Ελπίδων. Επειδή λέμε για την Εθνική, αλλά έρχονται και πολύ ωραία πράγματα από τα, από τα παιδιά από κάτω. Και σε επίπεδο διάκρισης που από ό,τι φαίνεται θα είμαστε στο Euro το καλοκαίρι του 27 το προσεχές, το Euro του K21. Αλλά και επειδή αυτά τα παιδιά θα στελεχώσουν μελλοντικά, μπορεί και λέει ανσυντόμως την εθνική μας. Χθες το διπλό 3-0 επί τη Γεωργία, επί τη Γεωργίας. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί. Προηγηθήκαμε νωρίς με 2-0 στο 13 με το τέρμα του και τα δύο γκολ από στατική φάση από κόρνερ. Προϊόν από κόρνερ. Ο Άλεν στο 5, ο Μπακούλας με πάρα πολύ ωραίο γκολ πλανέ στο 13. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε και ο Πνευμονίδης, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό μάτς. Η αλήθεια είναι, το είχε ανάγκη αυτό το παιχνίδι ο παίκτης του Ατρομήτου. Το δυσάρεστο έχει να κάνει με τις δύο αναγκαστικές αλλαγές που έγιναν και ο Κοντούρης στο 26 υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα από τη μαγνητική. Έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Κουτσογόλας. Στη θέση του μπήκε ο Κάτρη στο 46. Στη θέση του Κοντούρη μπήκε ο Αλμύρας. Αλλά ήταν γενικά μια καλή εμφάνιση. Η Εθνική, η οποία εγώ θυμίζω ότι στην τελική φάση περνούν 16 ομάδες. Διεξάγεται στη Σερβία και την Αλβανία. Αυτές οι δύο χώρες έχουν περάσει μπάι, ό,τι και να γίνει. Και από εκεί και πέρα περνούν απευθείας οι 9 πρώτοι συν τον καλύτερο δεύτερο. Δεν είναι στο χέρι μας να βγούμε πρώτοι, είναι και η Γερμανία. Ωστόσο είναι απόλυτα στο χέρι μας να βγούμε η καλύτερη δεύτερη, δηλαδή να περάσουμε απευθείας. Αλλά ακόμα και να μην γίνει αυτό, φαίνεται ότι έχει την ποιότητα η Εθνική Ελπίδων να προκριθεί έστω και μέσω των play-offs.

0: να πω και την ενδεκάδα για όσους δεν το είχαν δει το μάτς, επειδή ξαναλέω αυτά τα παιδιά θα τα βλέπουμε και τα βλέπουμε κιόλας αρκετά από αυτά και σε επίπεδο στοιχημένο Super League, αλλά ελπίζουμε να τα βλέπουμε μελλοντικά και στην εθνική μας. Μοναστερλής ήταν στην εστία του ΠΑΟΚ, ο Κουτσογούλας δεξιμπακ, του Ολυμπιακού Άλεν αριστερά, Καλογερόπουλος και Αλεξίου, ένα δίδυμο που έχει δέσει πραγματικά πάρα πολύ. Καλογερόπουλος έχει και μια γεμάτη σεζόν πλέον στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Κοντούρης, Μπακούλας ξεκίνησαν στα χαφ μαζί με Γκούμα, αυτή η τριάδα. Ο Γκούμας του Λεβαδιακού. Παπακανέλος επίσης πάρα πολύ καλό μάτς. Ήταν μαζί με τον Πνευμονίδη στις δύο πτέρυγες. Άλλαζαν και θέσεις. Πότε ένας αριστερά, πότε ο άλλος δεξιά και του Μπαλίν. Και ο Μύθου, ο οποίος έκανε και μάλιστα τον ντεμπούτο του, ήταν στην κορυφή. Μετά μπήκαν και ο Θοδωσουλάκης, μπήκε και ο Μπρέκου του Πανετολικού, μπήκε και ο Ποστολάκης του Όφη, μπήκε όπως είπαμε και ο Αλμύρας και ο Κάτρης ως αναγκαστικές αλλαγές. Θα είμαστε 6.000, λέει ο φίλος. Το τι θα ζήσουμε σήμερα δεν περιγράφεται. Ο Βαγγέλης και λέει και τον γκολ του Καραγκούνη με τη Ρωσία το 2012. Σάφος, το οποίο ήταν και το. Αυτό μας χάρισε τη νίκη, τη μοναδική τότε, στον όμιλο και την πρόκριση μετά που αποκλειστήκαμε, όπως είπαμε, από τη Γερμανία. Με την οποία δεν έχουμε νίκη, λες να γίνει σήμερα. Για να δούμε. Αξάνω τώρα εγώ τις απαιτήσεις πρωί-πρωί, 11 παρά. Θα έρθει καμιά κατραπακιά το βράδυ και θα ψάχνουν τον ένοχο. Όχι, εντάξει, αισιόδοξο είμαι. Ξαναλέω, ακόμα και να μην πάρουμε αποτέλεσμα, πιστεύω θα κάνουμε μια καλή εμφάνιση.
1: Επίσης, μεγάλο γκολ. Αυτό λογικά δεν το προλάβες. Είναι του Νίκου Μαχλάμε στο ΆΚΑ που μας στέλνει στο.
0: Εντάξει, live δεν το έχω προλάβει,
1: στο Μοντιάλ του 94.
0: Καταρχάς έντυνε πάρα πολλές εκπομπές ως γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω και Αθλητική Κυριακή έντυνε.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, τότε. Κάει και το ΆΚΑ. Πραγματικά κάει και το ΆΚΑ.
0: Για χρόνια πολλά είχα την εντύπωση ότι ήταν το πρώτο ματς που είχαν ανάψει καπνογόνα στην Ελλάδα. Αλλά μετά και είδα βίντεο και πληροφορήθηκα πολλά χρόνια πιο πριν. Απλά επειδή ήμουν μικρός.
1: Αλλά τόσα πολλά ενδεχομένως δεν έχει ξαναδεί το ΆΚΑ.

Διαβάζω κάποιες δηλώσεις του, βασικά δεν είναι δηλώσεις, είναι ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social του. Αποθένει ο Μπράντοβιτς, έχει και αυτό δικιά του σημασία μετά από μια ήταν σε ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ. Μεταξύ άλλων, γι' αυτό είσαι αυτός που είσαι, ο μεγαλύτερος, τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα. Έγραψε μεταξύ άλλων για τον σερβο coach.

0: Και 6 και 4 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β. Αύριο δύο παιχνίδια. Μαρκό πρωτοπόρος 3 στα 3. Φοβερή κίνηση απέναντι σε μια άλλη ομάδα που είχε κάνει πάρα πολύ καλή κίνηση. Αλλά αλλάζει προπονητή, άλλαξε προπονητή. Μεταξύ των πόλων αλλαγών που έχουμε στο ξεκίνημα, τον Παραθρακικό αύριο 4 ώρα. Μαρκό Παραθρακικός. Παιχνίδι που θα γίνει στην Κεσαριανή και αυτό. Όπως και τα προηγούμενα της Μαρκό. Θα δούμε πότε θα μετακομίσει στη φυσική της έδρα που γίνονται κάποιες εργασίες στον Χλωτάπητα. Και αύριο 4 ώρα Άθενης Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β. Λοιπόν, γιατί ρε εσύ τώρα? Ναι, προφανώς θα... Τέλος πάντων, ένα μήνυμα τώρα που μου ήρθε για τον Ομπράντοβιτς. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι καλά είδηση. Δεν είναι είδηση, αλλά δεν αξίζει αναφοράς. Αξίζει. Ωραίο είναι αυτό. Μετά από μια ήττα να μιλεί έτσι ένας πρόεδρος για τον προπονητή του. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Αυτή η εθνική με αγχώνει όπως η ΑΕΚ. Τι?
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω αν το διάβασες.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Αυτή η εθνική με αγχώνει όπως η ΑΕΚ. Ενώ το αβίαστο τσαφ στην άμυνα, ειδικά στην αρχή, κατά τα άλλα άψογη. Αλήθεια είναι αυτό ότι είναι ένα κοινό σημείο για το ξεκίνημα των αγώνων. Αν και δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το κακό στην ΑΕΚ. Το κακό. Αυτό που φταίει. Το έχουμε ξαναπεί. Θεωρώ ότι δεν είναι ζήτημα νοοτροπίας, θέλω να πω πάνω. Εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια όπως αυτό με την Κηφισιά που φαινόταν ότι τους έχει επηρεάσει, ότι το έχουν στο μυαλό τους λίγο το Champions League που είχε προηγηθεί. Αλλά ήταν, είναι τόσο πολλά τα παραδείγματα του εκτός έδρας, που μάλλον είναι και αγωνιστικό το ζήτημα. Να μου πεις ποιο είναι αυτό το αγωνιστικό ζήτημα, δεν μπορώ να σου πω. Δεν είμαι προπονητής. Αλλά είναι στα εκτός. Είναι στα εκτός και όχι με ομάδες, ξέρεις, με μεγάλα budget, στα ντέρμπι τα λεγόμενα. Η εικόνα της πέρυσι ήταν εξαιρετική. Το λέω αυτό και επειδή πέρυσι είχαμε δει κάποια σχετικά φαινόμενα.
1: Και δεν το πιστεύεις οριακά.
0: Ναι. Πάντως αυτή είναι μία όψη. Η άλλη είναι, έχει να κάνει με το ότι στη Φιλαδέλφια πάει εξαιρετικά. Δεν είναι δεδομένα. Ναι. Δηλαδή αυτές οι μεγάλες νίκες δεν είναι δεδομένες για κάποια ομάδα. Λοιπόν, πάντως ναι, η εθνική, τα λέγαμε και νωρίτερα, πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη. Και σε αυτό το κομμάτι δεν θεωρώ ότι είναι μόνο θέμα συγκέντρωσης. Είναι και θέμα δουλειάς. Είναι και θέμα χαρακτηριστικών βασικά. Δηλαδή η φάση που δέχτηκε η εθνική στο μάτς με τη Σερβία έχει να κάνει και με τα χαρακτηριστικά των παιχτών.

Όχι, δεν το ξεχνάω, το είπαμε και νωρίτερα. Ξεκινάει σήμερα και, και ξεκίνησε χθες και τρίτη εθνική. Σήμερα έχουμε full πρόγραμμα. Full πρόγραμμα, θα τα αναφέρουμε πιο μετά. Ναι. Ξέρεις, είχα μια συζήτηση πάνω τις προάλλες και με Νίκο. Επειδή γίνεται πολύ μπόλικη κουβέντα τώρα, δεν έχει εξάρει η εθνική. Καιρό κρατάει αυτή η κουβέντα. Και επειδή σημειώσαμε και το όνομα της ΑΕΚ, αλλά το έχουμε δει ως παράδειγμα και από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Δεν είναι ανάγκη να παίζεις με εξάρι για να κάνεις, ξέρω εγώ, μια σχετικά καλή άμυνα. Απλώς το πλεονέκτημα των ομάδων σε συλλογικό επίπεδο είναι ότι έχουν μια καθημερινή δουλειά. Έχει αυτή την ευκαιρία ο coach τους, ο τεχνικός τους, να τους δουλεύει τους παίκτες καθημερινά. Αυτή την ευκαιρία δεν την έχουν οι προπονητές σε εθνικό επίπεδο. Θέλω να πω όμως ότι μέχρι να βγάλουμε ένα εξάρι του επίπεδου των επιθυκογενών παικτών μας, okay, δεν χρειάζεται να το πολύ συζητάμε. Αυτοί είμαστε, αυτούς έχουμε. Και αλήθεια είναι ότι και ο Κουρμπέλης από τη μέση και μπροστά έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε ένα break σιγά σιγά, να ακούσουμε αθλητικό δελτίο και εν συνεχεία να επιστρέψουμε με τον Παναγιώτη που τάξαμε. Πέρα από τον Παναγιώτη Ρίλη και τον Παναγιώτη Κεφαλά, θα έχουμε και Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας, διότι μας λείπει η Super League αυτό το διάστημα. Να τα πούμε και για την εθνική σαφώς, την άποψη ενός προπονητή που συνιστά ευχάριστη έκπληξη για το φετινό πρωτάθλημα. Να τα πούμε και για την στοιχημένη Super League, να τα πούμε και για την Καλαμάτα βεβαίως. Πάμε. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: λεφτά το ζήσουμε. Θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: Για κάθε χρήση,
5: DuroStick
6: υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ελάχιστες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας στο απόψινό μάτς με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Σκέψεις από τον Σερβοτεχνικό να ενισχύσει με τρίτο χαφ τον άξονα της μεσαίας γραμμής της Γαλανόλευκης. Εκτός μάχης για τον Ολυμπιακό και από τον απόψινό τελικό του στοίχημαν Super Cup κοντρά στον ΠΑΟΚ Μιλουτίνοφ που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Νοκάου το Χουγκάζ για τον δικέφαλο του Βορρά που εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του έμπειρου Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι
3: 2-0. Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
0: FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης με καλεσμένο τηλεφωνικά τον προπονητή της Καλαμάτας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6 με Παναγιώτη Ρίλο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιαφαλά στην οργάνωση παραγωγής και έχουμε ακόμα έναν Παναγιώτη, τα λέγαμε και νωρίτερα. Μαζί λείπει πολύ η Super League αυτήν την περίοδο, μακρά περίοδο διακοπών, λέω εθνικών. Το ζούμε και αυτό, πρωτόγνωρο. Ωστόσο, έχουμε και παιχνίδι της Εθνικής που θα θέλαμε να σχολιάσουμε με έναν προπονητή που συνιστά και ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Δεν θα τα πούμε μόνο για την Εθνική, θα τα πούμε και για την ομάδα του που είναι η Καλάματα, διότι έχουμε στην παρέα μας τον Παναγιώτη Χριστοφιλιά. Θα τα πούμε βεβαίως και συνολικά για το πρωτάθλημα. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Περιμένουμε το βραδάκι να δούμε την Εθνική. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και με εσάς.
1: Όλοι μας, βέβαια.
0: Πώς είδατε το πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία?
1: Νομίζω ότι το παιχνίδι στράβωσε από την αρχή πολύ γρήγορα από το γκολ το οποίο δεχτήκαμε, και θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι γιατί δεν θα είχε αμυνθεί τόσο πολύ και η Σερβία. Όμως δείξανε τα παιδιά και ο προπονητής ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο μέσα στην ομάδα και ήταν ένας επιθετικός μονόλογος, θα έλεγα, απέναντι σε μια Σερβία η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μας τρέφει αυταπάτη σε αυτή η εικόνα επειδή είχαμε ένα επιθετικό μονόλογο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Φάνηκε δηλαδή και σε κάποιες φάσεις υποπίεση πως κράτησαν την μπάλα και πως επιτέθηκαν. Απλά νομίζω ότι η Εθνική μας έχει, θα έλεγα, ίσως την πιο ποιοτική Εθνική που θυμάμαι εγώ.
0: Α, το λέμε έτσι, Δηλαδή, επειδή γίνονται αυτές τις μέρες και σύγκριση με το Euro, βέβαια άλλη ομάδα τότε. Καταρχάς,
1: άλλη ομάδα,
0: άλλο ποδόσφαιρο τότε. Άλλο ποδόσφαιρο.
1: Ποιοτικά μπροστά, επιθετικά. Ναι, ναι. Βλέπετε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Στην Dortmund, στην Arsenal. Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Premier League, έτσι.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και το ερώτημα σε σχέση μετά το παιχνίδι με τη Σερβία είναι ότι τώρα έχουμε έναν πολύ πιο βυτικό αντίπαλο. Έχουμε τη Γερμανία. Και ως ένας προπονητής εσείς που και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρσι στη Super League 2, αλλά ειδικά φέτος στη συγκεκριμένη Super League, το βλέπουμε ότι σας αρέσει η επίθεση, θέλετε η ομάδα σας να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ποιοτικό. Το ερώτημα σχέση με σήμερα είναι πώς θα έρθει αυτή η ισορροπία. Θέλω να πω ότι προφανώς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί πίσω, αλλά
1: είναι εντελώς, ναι.
0: Αλλά όχι, και στα δικά μάτια πρέπει να παραμείνουμε τολμηροί επιθετικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Σίγουρα το ταλέντο που έχουμε και η ποιότητα επιτάσσει το να μείνουμε επιθετικά τολμηροί, αλλά είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που οι όποιες, θα έλεγα, αδυναμίες στο χώρο του κέντρου ή στο χώρο της αμυντικής λειτουργίας, μάλλον όχι το χώρο, θα φανούν πολύ γιατί υπάρχει τεράστια ποιότητα και από την άλλη πλευρά, όπως και ένας πολύ έμπειρος προπονητής, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε μια ομάδα που θέλει να νικάει. Έχουμε, όπως νομίζω και ο ίδιος ο Κλόπ είπε, είναι η dream team της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, η χρυσή γενιά.
0: Αυτή η γενιά, ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίσουμε επιθετικά το παιχνίδι, αλλά με πολύ μεγαλύτερη προσοχή απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Γερμανία. Εγώ βλέπω θετικά πράγματα.
0: Μακάρι. Θα την έκανα πιο μετά αυτήν την ερώτηση, απλώς επειδή έρχεται. Έγινε και αυτή η σύγκριση, όπως σας είπα. Γίνεται αυτή η σύγκριση. Το έχουμε και λίγο στο μυαλό μας πάντα εμείς οι Έλληνες, με τη γενιά του Euro του 4, που τότε είχαμε πάρα πολλά χαφ. Κάτι που δεν έχουμε σε αυτή την χρυσή φρουνιά. Το ερώτημα έχει να κάνει τώρα που δεν έχουμε αυτό που λέμε το εξάρι τόσο καιρό αυτή τη συζήτηση. Δεν έχουμε το εξάρι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ομάδες, κυρίως σε συλλογικό επίπεδο, να καταφέρνουν να αμήνονται και χωρίς εξάρι. Γίνεται τελικά.
1: Πάντα γίνεται στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ όμως σε βάθος χρόνου για να πετύχεις, ο χώρος του κέντρου συγγνώμη, ο χώρος του κέντρου και οι παίχτες, τα χαφ που λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσει μια ομάδα να έρθει σε επιτυχία. Είτε και επιθετικά και αμυντικά. Είναι συνδετική κρίκη απέναντι μέσα σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η διαφορά με την τότε εθνική. Θυμόμαστε την εθνική του 4, προφανώς μιλάμε, ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου στο χώρο του κέντρου, και τώρα έχει πολύ υψηλού επίπεδου η Ελλάδα ποδοσφαιριστές στον ίδιο χώρο, απλά δεν έχει την πλειάδα που είχαμε τότε, και νομίζω αυτή είναι η διαφορά. Είμαστε, θα έλεγα, πιο πολύ στο επιθετικό κομμάτι, κάτι που ήταν σπάνιο όλα τα χρόνια στην εθνική μας, παρά στο χώρο του άξονα.
0: από όλους αυτούς που έχουμε με μπόλικο ταλέντο, υπάρχει κάποιον που να ξεχωρίζεται λίγο παραπάνω?
1: Θα ήταν άδικο για οποιονδήποτε άλλο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ταλέντο. Νομίζω ο καθένας προσφέρει από τη δική του μεριά το καλύτερο που μπορεί για την εθνική μας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στην Καλαμάτα, διότι πράγματι συνιστά την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, κυρίως για το ποδόσφαιρο που παίζει. Για το ποδόσφαιρο που παίζει, το οποίο νομίζω, κύριε Χρυστοφυλλά, στο ξεκίνημα της σεζόν έψαχνε λίγο την ισορροπία. Δηλαδή έπαιζε καλή μπάλα, αλλά δεν έρχονταν τα αποτελέσματα. Το βρήκε με το Βόλο, ήρθε η νίκη αυτή, η πρώτη μετά από 26 χρόνια. Τι feeling έχετε για αυτή τη σεζόν?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Προσπαθήσαμε να, μαζί με τους συνεργάτες να περάσουμε το δικό μας μοντέλο παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως λέτε και εσείς, η ομάδα θα επιτίθεται, θα προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην αντίπαλη εστία, στο επιθετικό τρίτο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε βάση στην άμυνα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ή στις μεταβάσεις που είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό τακτικό κομμάτι. Αλλά και η απειρία μας και το ότι είμαστε μακριά από το γήπεδό μας και το ότι συνέχεια ταξιδεύουμε είτε για να παίξουμε εντός είτε εκτός, μέσα σε ένα λεωφορείο, κάποιοι τραυματισμοί που είχαμε στην αρχή δεν μας άφησαν να πάρουμε, θεωρώ, αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει σε κάτι παραπάνω. Ήρθε αυτό, θα έλεγα, ίσως στο όχι καλύτερό μας παιχνίδι μέχρι τώρα με τον Βόλο, αλλά νομίζω γίναμε πιο κοινικοί, γίναμε πιο αποτελεσματικοί και ήρθε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή, και σίγουρα μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, γιατί θεωρώ ότι εάν μπορείς να επιτεθείς και να δημιουργήσεις σε αυτή τη λίγα, την ελληνική Super League, προϋποθέσεις για να πετύχεις γκολ, μπορείς να ονειρεύεσαι πάρα πολλά πράγματα.
0: Το οποίο άμεσο μέλλον φέρνει την Καλαμάτα αντιμέτωπη με ακόμα δύο ομάδες του, ξέρετε, λεγόμενο Big Four, και με ΠΑΟ και με Ολυμπιακό, και τα δύο εκτός. Ενδιάμεσα υποδέχεται τον Όφη στη Νίκαια. Ξέρετε, πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μετά το μάτς με τον Βόλο, την πρώτη νίκη, ενδιάμεσα υπήρχε κύπελο, αλλά το επόμενο μάτς θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Στα δικά μου μάτια υπήρχε το ερώτημα το τι Καλαμάτα θα δούμε, τι προσέγγιση θα δούμε. Δηλαδή, αν θα δούμε μια Καλαμάτα το ίδιο τολμηρή επιθετικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, άλλαξε λίγο η προσέγγιση, έγινε λίγο πιο προσεκτική πίσω, αλλά τη διατηρήσατε την επιθετική σας τόλμη. Αυτό το αλλάξατε και νομίζω πρέπει να το πιστώσουμε.
1: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, όταν, πώς να το πω, όταν βάζεις δύο ίσες δυνάμεις να κοντραριστούν, θα πας τα ίσα. Όταν βάζεις δύο δυνάμεις άνισες, θα πρέπει να βρεις και άλλους τρόπους χωρίς να χάσεις την ταυτότητά σου και αυτό που θέλεις να κάνεις. Οπότε εμείς είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο αμυντικό κομμάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ποιότητα σαν ομάδα. Νομίζω το βλέπετε. Θα έλεγα ότι παρόλο που δεν πήραμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε και να αμυνθούμε σωστά, αλλά και να δημιουργήσουμε επιθετικές ευκαιρίες, ούτε να πετύχουμε και εμείς κάποιο γκολ. Και αν θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στο τέλος, σίγουρα θα είχαμε σκοράρει. Οπότε ήταν ένα παιχνίδι διαφορετικής προσέγγισης. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Χωρίς όμως να χάνουμε την ταυτότητά μας και τη φιλοσοφία μας.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα να περιμένουμε μια παρόμοια προσέγγιση απέναντι σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Καλά, φαντάζομαι, εντάξει, θα αποκαλύψετε το τακτικό σας σχέδιο.
1: Εντάξει, σίγουρα θα είναι μια προσέγγιση που αρμόζει απέναντι σε αυτές τις μεγάλες ομάδες.
0: Είναι εύκολο, κύριε Χρυστοφυλλά, μια ομάδα που μόλις έχει ανέβει κατηγορία να παραμείνει κατηγορία παίζοντας καλό ποδόσφαιρο?
1: Ναι, ναι. Γιατί όχι. Παίζοντας ποδόσφαιρο, δεν είναι. Ανεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να παίξουμε ποδόσφαιρο επιθετικό, αν λέτε αυτό καλό. Mm. Να μπορεί να είναι γρήγορο, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραλείψει την αμυντική σου λειτουργία.
0: Όχι.
1: Το ότι θέλεις να δημιουργήσεις και να επιτεθείς, εγώ θα το λέω ότι είναι θετικό και ότι σου δίνει ένα ακόμα point για να παραμείνεις στην κατηγορία. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα δουλέψουμε το πώς θα αμυνθούμε, τις στατικές φάσεις, τα αμυντικά transition, όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Ένα είναι ακόμα ότι θέλουμε να παίξουμε και πιο επιθετικά.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τι εντύπωση έχει αφήσει αυτή η παρουσία στις 5 πρωτεύουσες αγωνιστικές, συνολικά από το πρωτάθλημα, όχι μόνο από την Καλαμάτα? Αυτό ξεκίνημα.
1: Νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα της Ευρώπης. όχι το πιο ποιοτικό, αλλά το πιο δύσκολο. Γιατί και οι ξένοι ποδοσφαιριστές που έρχονται, που παίζανε σε πρωταθλήματα, αυτό έχουν ένα, έτσι να μας πούνε, ότι είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο που όλες οι ομάδες αμήνονται, συλλογικά θα έλεγα αμήνονται δυναμικά, και είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιαδήποτε ομάδα να διασπάσει την οποιαδήποτε άλλη. Και ένα πρωτάθλημα που κυριαρχεί η δύναμη, κυριαρχεί το πάθος, κυριαρχεί η τακτική θα έλεγα, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κρύβει εκπλήξεις.
0: Και με μικρές διαφορές έτσι, από ένα επίπεδο και κάτω, και όχι
1: έτσι ακριβώς.
0: Από, να πούμε τους Ευρωπαίους, να βάλουμε και τον ΠΑΟΚ μαζί.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και κάτω υπάρχουν μικρές διαφορές σχετικά. Εντάξει, λίγο περισσότερο ποιότητα σε κάποιες.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά όλες οι υπόλοιπες ομάδες.
0: Δηλαδή ακόμα και αυτές που διεκδικούν.
1: Θα κρίνει τη διαφορά.
0: Και εντάξει, μπορεί να είμαστε ακόμα στην πρώτη πέμπτη αγωνιστική που σαφώς θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, μόνο και μόνο που είμαστε τόσο νωρίς. Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Υπάρχουν και ομάδες που μέχρι στιγμής μπορεί να έχουν πάρει λίγο κάτι παραπάνω από ό,τι δικαιούταν. Όχι διαιτητικά, καθαρά αγωνιστικά λέω. Να είναι λίγο δηλαδή, πιο αποτελεσματικές. Και από την άλλη, κάποιες άλλες να μην έχουν βρει ακόμα την ουσία. Δεν ξέρω αν βλέπετε και στις διαφοροποιήσεις.
1: Σίγουρα γίνεται αυτό. Σίγουρα γίνεται αυτό. Κάθε χρόνο θα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο άθλημα που αν πραγματικά ο οργανισμός όλος μιας ομάδας αντέξει σε αυτό που κάνει, γιατί καταλαβαίνετε οι πιέσεις είναι τεράστιες, θα πάρει αυτό που αξίζει ο καθένας. Δεν υπάρχει περίπτωση στο ποδόσφαιρο να μην πάρεις αυτό που αξίζεις. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
0: Για τη μάχη τον τίτλο, είναι νωρίς ή έχετε ξεχωρίσει κάποιους?
1: Είναι νωρίς, αλλά όλες οι μεγάλες ομάδες νομίζω διεκδικούν το τίτλο. Βλέπω αυτή τη στιγμή, εντάξει, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δυνατή, ο Ολυμπιακός παραδοσιακά πολύ δυνατός, ο ΠΑΟΚ ομάδα που διεκδικεί, και βλέπω έχει δυναμώσει αρκετά αυτή τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός. Αυτές οι τέσσερις ομάδες νομίζω είναι που θα διεκδικήσουν.
0: Εντάξει, θα αντιμετωπίσετε κιόλας, λέω συντόμως, είπαμε τον Παναθηναϊκό. Τον αντιμετωπίσατε, τώρα θα παίξετε και με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ θα παίξετε. Το θέμα είναι που θα παίξετε. Όταν θα... Δεν ξέρω αν το, έχει... αν το έχετε κυκλώσει αυτό το μάτς για, να... για την επιστροφή στην.
1: Θέλω να πιστεύω ότι Καλαμάτα. Θα είναι στην Καλαμάτα.
0: Έχουμε κάποιο update.
1: Για πολλούς λόγους. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι σίγουρο. Εγώ θέλω να πιστεύω γιατί είναι πραγματικά ζούμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και διαδικασία και ξέρετε. Μακριά από την πόλη μας και μακριά από τον κόσμο μας, γιατί η Καλαμάτα θα γέμιζε το γήπεδο κάθε Κυριακή. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μα και με το Βόλο που το ζήσα από κοντά αυτό το παιχνίδι, η παρουσία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είχατε και αλληλεπίδραση κιόλας με τον κόσμο, εκεί και στα γκολ, θα σε έβλεπα.
1: Ναι, είχαμε. Και... Ήταν μια ιστορική στιγμή, θα έλεγα και εμένα με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί περιμέναμε, όπως είπατε κι εσείς, θεωρώ ότι αξίζαμε να έχουμε πάρει κάτι παραπάνω, δεν το πήραμε. Και το περιμέναμε.
0: Σας είδαμε κιόλας πολύ συγκινημένο. Εντάξει, είναι μια ομάδα που το έχετε δηλώσει πολλάκις. Έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Το θέλατε πολύ.
1: Σίγουρα.
0: Να αποτελέσετε προπονητή της. Πάντως το κομμάτι του να μην αγωνίζεται στο γήπεδό της, να θυμίσουμε στον κόσμο, τέσσερις διαφορετικές έδρες έχει αλλάξει φέτος. Δηλαδή και Ελπάσο και Τρίπολη και Περιστέρη και Νίκαια πλέον. Έχει να κάνει και το είπατε και στο ξεκίνημα και με την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορούν να παίρνουν και χρόνο ποιοτικό με την οικογένειά τους, να ξεκουράζονται.
1: Όχι βέβαια. Κάθε εβδομάδα βρισκόμαστε και κάπου αλλού. Είτε παίζουμε εντός είτε εκτός, για μας είναι εκτός συνέχεια. Σε ένα λεωφορείο, αρκετές ώρες μέσα, ταξιδεύουμε, ούτως ώστε σκεφτείτε ότι πριν το παιχνίδι το Παναθηναϊκό ήταν η τρίτη φορά που είχαμε ανέβει στην Αθήνα. Για παιχνίδια τα οποία θα ήταν εντός έδρας και τα τρία, έτσι.
0: Ναι. Κοιτάζω το ρόστερ της Καλαμάτας, το οποίο μου αρέσει αρκετά. Ξέρω ότι δεν θέλετε να αναφέρεσαι συγκεκριμένα, νομίζω κανένας προπονητής, σε παίκτες, αλλά το μάτι μου πηγαίνει κατευθείαν στο Χάμζα, διότι έχετε και μια σχέση που σας συνδέει και από την προηγούμενη ομάδα με την Ελλάδα Σύρου. Τον έχετε βγάλει επί της ουσίας αυτόν τον παίκτη και έχει κάνει τρομερή εκκίνηση. Τον βλέπουμε μελλοντικά για ακόμα παραπάνω, τον πιστεύετε? Το πιστεύετε προφανώς.
1: Σίγουρα το πιστεύω. Ένα παιδί πάρα πολύ ταλαντούχο που πρέπει να μείνει προσγειωμένο, να δουλέψει για να εξελιχθεί. Γιατί τα στοιχεία του και το ταλέντο του είναι για πολύ υψηλό επίπεδο. Θα εξαρτηθεί από αυτόν αν θα αν θα το διεκδικήσει αυτό. Μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο το θέλει πολύ. Σίγουρα έχει πάρα πολλά ακόμα να δώσει. Δεν θα έλεγα ότι εγώ, ξέροντας το ταλέντο του, ότι είμαι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή από τον Έρικ. Σίγουρα έχει πολλή δουλειά ακόμα μπροστά του.
0: Ποιους παίχτες δεν έχουμε δει και περιμένουμε πράγματα? Φαντάζομαι Βάργκας, ο οποίος είχε ξεκινήσει σεζόν, αλλά τον ταλαιπωρεί ένα προβληματάκι.
1: Σίγουρα. Ο Κένεθ είναι ένας πολύ μεγάλος προσεριστής για την ομάδα μας και θα έλεγα ότι πολύ σύντομα θα το ξαναδείτε σε υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Σίγουρα ο Βάργκας. Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Έχουν έρθει αρκετά αξιόλογοι ποδοσφαιριστές και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πιστοί στο πλάνο μας και ακούνε με μεγάλη ευλάβεια όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε και χαίρονται να τα υπηρετούν. Πάρα πολύ σημαντικό για έναν προπονητή.
0: Ωραία. Κύριε Χριστοφιλέα, για κλείσιμο θα ήθελα να μου πείτε για το πλάνο της Καλαμάτας. Ποιο είναι και άμεσα και μακροπρόθεσμα, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει project εδώ πέρα.
1: Εντάξει, σίγουρα η Καλαμάτα άμεσος στόχος είναι να παραμείνει στην κατηγορία, ούτως ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει σαν ομάδα, να μεγαλώσει σαν οργανισμός, να φέρει ξανά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην πόλη και στον νομό, να δημιουργήσει ξανά, όπως είχε και παλιά, ισχυρές ακαδημίες, να χτίσει αθλητικά κέντρα, στο μέλλον να φτιάξει και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ούτως ώστε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου να έρθει πάλι στη Μεσσηνία. Και πρεσβευτής αυτού να είναι η Μαύρη Θύελλα.
0: Το ευχόμαστε, ευχόμαστε να βγει και το δικό σας project, που από ό,τι φαίνεται βγαίνει. Το έχει ανάγκη η χώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από νεαρούς τεχνικούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφιλέα.
1: Έγινε και εγώ, σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Μπες στο eFood, βρες στα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας. Λοιπόν, πάνω, δεν ήθελα να τον αναφέρω νωρίτερα που τον είχαμε μαζί μας, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, διότι δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Δύο φορές τον έχω συναντήσει από κοντά. Η πρώτη ήταν μετά από ένα παιχνίδι του Ατρομήτου με την Ελλάδα Σύρου πέρσι για το κύπελο. Και δεύτερη φέτος για το παιχνίδι που λέγαμε για το Βόλος Καλαμάτα. Καλαμάτα Βόλος βασικά, ως γηπεδούχος τυπικά η Καλαμάτα. Τέλος πάντων, την πρώτη φορά τελειώνει η συνέντευξη τύπου. Δεν πρέπει να υπήρχε καν τηλεοπτική κάλυψη. Και έρχεται προς το μέρος μας ο κ. Χριστοφιλέας, μας πιάνει και αρχίζει να μας εξηγεί τον τρόπο ποδοσφαίρου, τον τρόπο παιχνιδιού, το μοντέλο ποδοσφαίρου που θέλει να έχει η Ελλάδα Σύρου. Η Ελλάδα Σύρου. Ξέρεις, από το μεράκι του για το ποδόσφαιρο, εμείς θέλουμε να παίξουμε αυτό το πράγμα. Ήταν αρχή της σεζόν τότε. Αυτό είναι το ένα. Θέλω να πω, φαίνεται και όταν ο άλλος έχει αγάπη για τη δουλειά του. Και πίσω από τις κάμερες θέλει να σε πιάσει για να σου το μεταδώσει. Και το δεύτερο, και ακόμα πιο σημαντικό, επειδή έχει να κάνει με το χαρακτήρα του. Τελειώνει το παιχνίδι τώρα στο Καλαμάτα Βόλος και πριν φύγει από την αίθουσα τύπου πηγαίνει προς τους κάμεραμάν, κάμεραμέν, αυτό ήταν πολύ, και φίλε τους ευχαριστεί έναν έναν για τη δουλειά που κάνουν, ευχαριστούμε, λοιπά, δίνει χέρι. Πολύ καλός χαρακτήρας από ό,τι φαίνεται και πολύ καλό project, ελπίζουμε να βγει προπονητικά, φαίνεται ότι έχει όλα τα... Τα έχει έγκυα. Λοιπόν, στα δικά μας, βάσικα κάποια μηνύματα και διαβάζω επίσης που θα παίξει καλά μάτια. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Υπάρχει αυτό το σχέδιο να παίξει το μάτς με την ΑΕΚ, να είναι το πρώτο εντός. Ναι, ο Χάμζα που λέγαμε με τον κύριο Χριστοφιλέα είναι ο παίκτης από τον Ολυμπιακό που είναι δανεικός, γι' αυτό κιόλας το λέγαμε. Όχι επειδή είναι δανεικός στον Ολυμπιακό, απλά επειδή το ταλέντο του αντικατοπτρίζεται και στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό ξεκινάμε τη στοιχημένη Super League. Και για τον Λιατσικούρα θα μπορούσαμε να πούμε, που είναι επίσης δανεικός από τον Ολυμπιακό και αυτός έχει αρχίσει και παίρνει και χρόνο συμμετοχής.

Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για το σενάριο που υπάρχει για τον ΠΑΟΚ και τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, για Μοτιαγιούνας, για τη θέση των σέντερ. Λέγαμε και ότι ο Μουρούγι χθες έμεινε εκτός δωδεκάδας, κάτι που μπορεί να σηματοδοτεί πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Μοτιαγιούνας, υπάρχει ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση από τον Ουρμπόνας, γνωστός, εγκυρότατος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο παίκτης, ότι όχι απλά υπάρχει αυτό το σενάριο, ότι είναι και πάρα πολύ κοντά, μάλιστα, στον δικέφαλο του Βορρά. Μάλιστα υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά και θα υπογραφεί συμβόλαιο για ένα έτος.

Θυμίζω, πρωτάθλημα δεν έχουμε ούτε το άλλο Σαββατοκυριακό. Θα επιστρέψουμε στις 10 του μήνα, 10-11, 10-11 του μήνα, και θα επιστρέψουμε με ντέρμπι αιωνίων, ναι. Βραδάκι Κυριακής, 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε μια αγωνιστική που το Σάββατο εκείνο θα έχουμε δύο μάτς. Την ίδια ώρα μάλιστα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, iCoffee, 7.30 ώρα, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Είναι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που δεν έχουν νίκη μέχρι στιγμής, ο Τρόμητος Αστέρας, οπότε μόνο και μόνο από αυτό το στατιστικό το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον και σημαντικό. Οι άλλες δύο ομάδες είναι ο Βόλος και ο Λεβαδιακός. Ο Βόλος μάλιστα είναι η μοναδική που δεν έχει σκοράρει. Πέντε αγωνιστικές δίχως γκολ. Ο Λεβαδιακός που πέρυσι θα μπορούσε να βάζει 4 και 5. Όχι, θα μπορούσε. Τα βάζε. Σε κάθε μάτς. Αλλά είναι μια μεταβατική σεζόν αυτή. Έχει φύγει μπόλικο πράγμα. Έχει φύγει ο προπονητής. Έχει έρθει άλλος. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός, ο οποίος θα παίξει με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, από ό,τι φαίνεται. Την Κυριακή εκείνη. Και φυσικά Πανατολικός, Άρης Βόλος και ΠΑΟ Καλαμάτα, τα άλλα παιχνίδια. Το ΠΑΟ Καλαμάτα θα είναι Δευτέρα. Δευτέρα 6 ώρα. Πάμε ένα break. Πολιτικό δελτίο. Επιστρέφουμε. Σιγά σιγά θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Σωτήρη Ταμπάκο, να μην τον ξυπνάμε. Έχει δουλίτσα σήμερα και έχει πολύ σημαντική δουλίτσα και ελπίζουμε να έχει στεντόρια φωνή να συνοδεύσει ένα θετικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα.

0: 100,3.
1: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία συνέλαβε άχνωστο αριθμό ατόμων, ενώ κατοικίες εκκαινώθηκαν στον οικισμό του Welford μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι συλληφθέντες δέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάση της νομοθεσίας περιεκκλητικών υλών, ενώ ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβοίας. Προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδος του Δήμου Δερφίων Μεσαπίων, όπου καταγράφηκαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610 642 399.
19: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
20: Τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
21: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
22: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
24: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
23: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
25: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
26: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
26: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
26: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
26: Πάνω τι.
17: Let's go! Let's go! Let's go!
26: Let's
17: go!
26: Let's
17: go!
26: Let's
17: go!
26: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
18: Παρακαλώ.
26: Καλησπέρα.
18: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
26: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
18: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
26: Από το Γρηγόρη.
18: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
27: Τι γελάς, ε.
26: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
28: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
26: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
5: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
28: Ναι.
5: Και σφύριξα κιόλας.
28: Ναι.
5: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
28: Ναι.
29: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
5: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
18: Δηλαδή.
26: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν.
26: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν.
26: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
28: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM. On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

Εδώ είμαστε, πήγουν στο FM 4,6 με Πανόριλο Σαντέξ, με Παναγιώτη Κεφαλάνο οργανώνει την παραγωγή, Μανώλη του Σέξου στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε Σωτήρη Ταμπακό να μας κάνει λιγανά τι εθνική θα δούμε απόψε, ποιους παίκτες, τι σχέδιο, πώς θα έρθει το διπλό, αν δεν έρθει διπλό δεν φεύγουμε από εκεί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, διαβάζω κάτι δηλώσεις του προπονητή της Κροατίας Under 21, ο οποίος έχει ως παίκτη τον Γιάγκουσιτς, και χθες είδε τον παίκτη του να κάνει hat-trick, και όχι απλά κάνει hat-trick, έβαλε το ένα πιο ωραίο γκολ από το άλλο. Ειδικά το πρώτο και το τρίτο. Το πρώτο με ψαλεδάκι, το τρίτο με σουτάρα εκεί στο γάμα. Πάρα πολύ ωραία τέρματα. Και μεταξύ άλλων έχει πει, ελπίζω στον Παναθηναϊκό να έχουν καταλάβει τι διαμάντι έχουν. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, δεν το βλέπουμε πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά, για να μην μου παραπονιέστε, εγώ θυμίζω ότι ο Νίστρουπ ήταν εκείνος που μας τον ξαναθύμισε. Οπότε σίγουρα τον έχει στο μυαλό του. Φαντάζομαι ότι θέλει να βελτιώσει κάποια πραγματάκια. Εξάλλου υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα πλέον στον Παναθηναϊκό από τη μέση και μπροστά. Δεν είναι εύκολο να έχει χρόνο συμμετοχής, αλλά επειδή όντως αξίζει πολλά ο Γιάγκουσιτς, πιστεύω θα τον δούμε. Λέγαμε και νωρίτερα για την τρίτη εθνική. Βλέπω εδώ και κάτι μηνύματα. Πράγματι, χθες ξεκίνησε, σήμερα έχει μπόλικο πράγμα και στους υπόλοιπους ομίλους. Οκ, ο 8ος είναι αυτός που όλοι λέμε ότι είναι όμιλος του θανάτου. Εντάξει, είναι τόσες ομάδες ιστορικές. Έχει Εθνικό, έχει Ιωνικό, έχει Προοδευτική. Εν τω μεταξύ, οι δυο τους, Προοδευτική και Ιωνικός, παίζουν μεταξύ τους. Πότε παίζουν? Τρίτη αγωνιστική, 11 του μήνα. 11 του μήνα, τότε που θα έχει και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα έχει και Λαμπρίκικο εκεί, το ντέρμπι της Λαμπράκη, Προοδευτική Ιωνικός. Αλλά έχει και άλλες ιστορικές ομάδες. Έχει και τον Απόλλωνα, έχει το Ρούβ δίπλα σε μένα. Έχει πολλές. Έχει το Ξαβύρωνα, Εγάλαιο, το Εγάλαιο ξεχάσα, Διαγόρα, Παναγία μου.

Εγώ θυμίζω ότι για την άνοδο θα υπάρχουν τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι 10 όμιλοι. Όσοι τερματίσουν από τις θέσεις 1 έως 6 προκρίνονται στην δεύτερη. Αυτή η δεύτερη φάση εν συνεχεία από τη θέση 1-6 θα γίνουν 5 μάτς. Ανάλογα με το που έχει τερματίσει κάποιος στην πρώτη φάση θα έχει περισσότερα εντός. Και εν συνέχεια ο πρωταθλητής κάθε ομίλου περνάει στην τρίτη και τελευταία φάση. 10 ομάδες δηλαδή θα συμμετέχουν στην τρίτη και τελευταία φάση. Θα σχηματι... έχουμε 2 ομίλους. Και από αυτούς τους 2 ομίλους οι 2 πρώτοι, 4 στο σύνολο, θα πάρουν την άνοδο για την Super League 2.

Σάουλιτς, ο προπονητής της Εθνικής Κροατίας κατά του 1921, που έχει και τον Γιάγκουσιτς. Ο Σάουλιτς ο γνωστός. Ο Φόρ που ήταν στην Μπάγερν και όχι μόνο, και στη Βόλτσμπουργκ και στην Μόναχο 1860 και σε άλλες πολλές, Δυνάμο.

0: Οπότε εθνική, Ελλάδα-Γερμανία. Γερμανία-Ελλάδα βασικά στο Άγκουτσμπουργκ 14. 8 ώρα θυμίζω, θα έχουμε και χρόνο. Έχει πάει νωρίτερα ο τελικός Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ. Το γνωρίζαμε από προχθές ότι έχει αλλάξει ώρα, από τις 9 έχει πάει 8. Οπότε θα έχουμε και χρόνο να τα απολαύσουμε όσο γίνεται και τα δύο. Εντάξει, λίγο θα πέσουν ενδιάμεσα για πολύ λίγο. Αν δεν πάει η παράταση, βέβαια ο τελικός του Super Cup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δικεί τρόπαιο μετά από 7 χρόνια. Τελευταίο του τρόπο εν Ελλάδα ήταν το 99 ήταν, όταν είχε πάρει το κύπελλο με την ΑΕΚ αντίπαλο. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε Άγκουτσμπουργκ. Τον ξεκουράσαμε, ξεκουράστηκε για να έχει φωνή να είναι σεντόριος το βράδυ να περιγράψει το αποτέλεσμα το θετικό για την Ελλάδα μας. Σωτήρη Σταμπάκο στην παρέα μας. Έλα, Σωτήρη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα από
0: καλημέρα.
1: Το Άγκουτσμπουργκ.
0: Για να ακούσει φωνή. Μια χαρά.
1: Καλά είμαι. Εντάξει, όλα καλά. Ηλιόλουστο το Άγκουτσμπουργκ και σήμερα. Γενικώς αυτό το τρίμηνο είναι πάρα πολύ
0: καλό. Το πρώτο βήμα βάσει φωνής έχει γίνει για το αποτέλεσμα. Απόψε.
1: Εντάξει μου. Όλα καλά θα είναι το βράδυ, μην ανησυχείς.
0: Δεν ανησυχώ και αυτό είναι το κέρδος της εθνικής. Ότι μας έχει κάνει να ξέρεις. Και νομίζω, Σωτηρία, δεν ξέρω αν συμφωνείς, θα είναι και ένα πλεονέκτημα για σήμερα για την εθνική. Ότι πηγαίνει χωρίς άγχος, χωρίς πίεση σε αυτό το μάτς.
1: Καλά, τώρα σχετικό αν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει. Σε όλα τα μάτς υπάρχει άγχος. Ξέρεις,
0: ναι, αλλά δεν είσαι πιεσμένος να πάρεις Sony και D αυτό το αποτέλεσμα.
1: Όχι, γιατί έκανες τη μεγαλύτερη δουλειά στην πρεμιέρα με την Σερβία στο Βελιγράδι και πας κυρίως, θα λέγαμε, αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας για το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής. Πετέφυλα, δηλαδή, με λίγα λόγια στόχος. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, δεν έχει τελειώσει ακόμα το πράγμα, δεν έχει τελειώσει η δουλειά που λέμε. Υπάρχουν παιχνίδια μπροστά, 3 μάτς ακόμα έχουμε, δηλαδή 4 μάτς σε 12-13 μέρες.
0: Ναι.
1: Και ακολουθεί το δεύτερο με τη Γερμανία που είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Και επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για την εικόνα της ομάδας, ναι, όντως η εικόνα της ομάδας σου δείχνει πολλά πράγματα μεσοπαιδευτικά στη φάση της επίθεσης. Δηλαδή ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, καλά πράγματα, και ο Χαρέτας και ο Τζόλης και ο Παυλίδης και ο Κωστούλας που αγωνίστηκε για πρώτη φορά βασικός και είχε καλή παρουσία σε γενικές γραμμές. Μέχρι στο δεύτερο μισό που έγινε αλλαγή, γιατί είχε ένα χτύπημα στο πόδι και έγιναν κεράματα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κενά στην απόδοση της ομάδας. Αυτό θα συμβαίνει σε όλα τα κλαμπ, σε όλες τις εθνικές ομάδες. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε μια ομάδα στην εθνική ή σε οποιαδήποτε άλλη. Πάντα υπάρχουν κενά. Απλά για να πάρεις ένα αποτέλεσμα με τη Γερμανία, για να φτάσεις στο μάτς σήμερα δηλαδή, απέναντι σε μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και στον κόσμο σίγουρα. Θα πρέπει να περιορίσεις το ελάχιστο τα λάθη που έγινε για παράδειγμα κατά διαστήματα με την Σερβία. Γιατί οι Γερμανοί δεν θα σε συγχωρήσουν, είναι το μόνο βέβαιο.
0: Το πιάσε και ο Γιωβάνοβιτς αυτό, το κομμάτι των λαθών, της αποφυγής λαθών.
1: Ξέρεις, είναι πράγματα που κάνει με το αμυντικό τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν η εθνική, για παράδειγμα, έχει την μπάλα στα πόδια, πρέπει να έχει σωστές μεταβιβάσεις, καλές επιλογές, καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο, να είναι γραμμές κοντά, που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το τελευταίο, δηλαδή να μην είναι μακριά γραμμές, να είναι συντονισμένες. Και όταν, για παράδειγμα, σε πιέζει η Γερμανία, και θα γίνει περισσότερο αυτό σήμερα σε σχέση με το μάτς κοντά στη Σερβία, είναι βέβαιο ότι η Γερμανία θα προσπαθεί να έχει το ρυθμό στο μάτς, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Εκεί θα πρέπει να έχεις καλές τοποθετήσεις, καλές αλληλοκαλύψεις, να αποφύγεις τα παιδικά λάθη. Δηλαδή και στη φάση της άμυνας και στη φάση της επιθέσης πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και σου λέω ξανά ότι με την Γερμανία το πιθανότερο να έχει την κατοχή η National Manfast, όχι η εθνική μας, όπως συνέβη με την Σερβία στο Βελιγράδι. Δηλαδή κάπως διαφορετικό το παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι η εθνική θα ψάξει τις ευκαιρίες στο παιχνίδι, είναι βέβαιο αυτό.
0: Και πρέπει σου να τις ψάξει. Ναι, πρέπει, ναι, επειδή και η Γερμανία, εντάξει, προφανώς είναι πολύ πιο ποιοτική από τη Σερβία, αλλά έχει τα κενάκια της. Και επιπλέον το έχουμε αποδείξει ότι ξέρεις. Και εμείς μπροστά μπορούμε, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό.
1: Ναι. Μπορεί να είμαστε τρομεροί. Ναι, μπορεί να μην κάνουμε 26 τελικές στο μάτσο όπως έγινε με την Σερβία, αλλά στις φάσεις θα δημιουργήσουμε, επίσης αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, περισσότερο αποτελεσματικοί τουλάχιστον. Να μην συμβεί το ίδιο που έγινε με την Σερβία. Κάναμε 26 τελικές που είναι μεγάλος αριθμός και πολλές εξ αυτών ήταν καθαρές φάσεις και πέτυχαμε δύο γκολ. Άρα λοιπόν και στο κομμάτι της άμυνας και στο κομμάτι της επίθεσης, στο θετικό τρίτο, πρέπει να υπάρξει μια σχετική βελτίωση. Κυρίως όμως θα έλεγα στο κομμάτι της, στο αμυντικό τρίτο, και γενικώς θα υπάρχουν και μεταβάσεις. Δηλαδή
0: ναι,
1: η Γερμανία θα προσπαθήσει να επιτεθεί με κάθε τρόπο, είτε από τον άξονα είτε από τις γραμμές.
0: Εγώ στο τρίπι πιστεύω ότι είναι και λίγο θέμα χαρακτηριστικών των παιχτών από τη μέση και πίσω. Okay, αλλά αυτό επειδή αυτούς τους παίκτες έχουμε, το θέμα να τι κάνουμε σήμερα.
1: Σίγουρα αυτό πλούς. Ναι. Γιατί τα χαρακτηριστικά του Τζόλι, ας πούμε, του Καρέτσα ή και του Κοστούλα, δεν είναι στο να μαρκάρουν πάρα πολύ. Δεν είναι στο ρεπερτόριο τους και να... Αλλά πρέπει να το κάνουν όμως, δηλαδή. Mm. Και πιστεύω σε αυτό παίζουν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο και παλιοί στην ομάδα. Δηλαδή να βάλουν τους νεότερους ότι κοίτα, επειδή εμείς έχουμε μια εμπειρία στην εθνική ομάδα από τις προηγούμενες διοργανώσεις, δηλαδή ο Παυλίδης για παράδειγμα, ο Κουρμπέλης, ο Μπαγκασέτας που λείπει τώρα, ξέρουν τι χρειάζεται περισσότερο για να είναι αποτελεσματική ομάδα και να παίρνει τα αποτελέσματα.
0: Καλά, και ο Παυλίδης έχει κάνει τρομερές δηλώσεις. Έχει κάνει τρομερές δηλώσεις και μετά στους δημοσιογράφους και πριν η ομιλία του που ήταν στο ίδιο μήκος.
1: Οι δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη στο Βεργάνο ήταν ειλικρινές και περιέγραψε ακριβώς τι συνέβη. Που πολλοί το είδαν αυτό, αλλά ο Παυλίδης είπε ότι δεν το περίμενε αυτό που έβλεπα. Μου έκανε εντύπωση, φοβόμουν το οτιδήποτε, μην το πάρουν οι Σέρβοι, γίνει το 2-0. Πρέπει να είμαστε πιο κόμπακτ στο γήπεδο.
0: Ναι, και για το ταλέντο που είπε και στην ομιλία του πριν από το μάτς, που λέει: Παιδιά, δεν φτάνει το ταλέντο, εντάξει, είμαστε ποιοτικοί. Πάμε να παίξουμε όλοι μαζί, άμυνα επίθεση.
1: Αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι οι παλαιότεροι θέλουν να μεταδώσουν, θέλουν να μεταφέρουν στους νεότερους πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στον αγωνιστικό χώρο στα παιχνίδια.
0: Οπότε Σωτήρης σήμερα...
1: Έχουν αρετές, πολύ μεγάλες, στο επιθετικό τρίτο. Πρέπει όμως να κάνουν κάποιος καλύτερα τη δουλειά όταν η Ελλάδα αμήνεται.
0: Αυτή η δουλειά ανασταλτικά θα βοηθηθεί μέσω συγκέντρωσης. Υπάρχει κάποιο διαφορετικό πλάνο, τακτικά, αλλαγή σχηματισμού, έχουμε κατασταλάξει, αν θα παίξουμε τετράδα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής δεν δούλεψε καθόλου αυτή.
0: Τετράδα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής δεν δούλεψε καθόλου

0: Καταλαβαίνω. Δεν θα γίνουν αλλαγές στην Ελλάδα, Μανώλη, κυρίες και κύριοι.
1: Καμία,
0: ότι δεν θα πάμε.
1: Α, okay.
0: Είναι πιθανό, δεν είναι καμία αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει συμβεί και αυτό, να μην δούμε καμία αλλαγή. Και επίσης, δεν βλέπω, δεν παρατηρώ ότι μπορεί να παίξει ομάδα με 3-4 αμυντικούς. Το κρατάμε γενικώς αυτό, με την τριάδα στην άμυνα, που το είχε δοκιμάσει στα φιλικά του Ιουνίου. Αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει, ούτε σήμερα.
1: Άρα με Μαυροπάνο, έτσι.
0: Στο παραμικρό προπονητής.
1: Το λέει για Μαυροπάνο επειδή γίνει και αλλαγή.
0: Ο Μαυροπάνος είναι πράγμα και το κοστίδευαμε ότι είχε τα ράματα στο πέρμα του, στο αριστερό, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Αριστερό, δεν ξέρω, θυμάμαι. Αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό και χθες προπονητής είχε κανονισμό. Και ο Δήμος Μαυροπάνος δεν έχει κάτι, δεν παραπονιέται για ένα ζαλάλα για τέτοιο. Έχει ρίσκο διαθέσιμο, δηλαδή δεν υπάρχει ζήτημα ούτε με τον Μαυροπάνο.
1: Θυμίζω εγώ για τον κόσμο που δεν θυμάται την ενδεκάδα. Τζολάκη στην εστία, Βαγιανίδη Τσιμίκα στα δύο άκρα, Μαυροπάνο Ρέτσο Στόπερ, Κουρμπέλη Ζάφυρη Χαφ, Καρέτσα Τζόλη και Κόστολε πίσω από τον Παυλίδη. Αυτή ήταν η ενδεκάδα με τη Σερβία.
0: Ναι. Κοίτα, αν θέλουμε να δούμε κάτι έτσι, να κάνουμε μια κουβέντα, μόνο εάν έβαζε και ένα τρίτο Χαφ στη μέση γραμμή.
1: Αντί.
0: Αλλά και πάλι όμω σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε πάρα πολλέ επιλογέ. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης έπεσε ελάχιστα στο παιχνίδι με τη Σερβία, καθόλου Μουτσακίτης και ο Τριάντης ήταν εκτός αποστολής με τη Σερβία. Εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει να βάλει ένα τρίτο χαφ. Μπορεί να πήγε σαν σκέψη να βάλει ένα τρίτο χαφ και ίσως να μην παίξει ο Κοστούλας, λέω εγώ.
1: Α, okay.
0: Και να πάει σε ένα 4-3-3. Για να συζητήσουμε το λέμε τώρα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην δοκιμάσει κάτι. Μόνο αν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη γι' αυτό. Για να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ίδια φιλοσοφία, στην ίδια προσέγγιση ότι θα έχει ομάδα σε αυτό το 4-2-3-1. Και πολλές φορές λέμε ότι η ομάδα που κερδίζει να αλλάζει και όπως σου είπα έχει να κάνει περισσότερο με την κόπωση, τραυματισμοί δεν υπάρχουν, με την κόπωση των ποδοσφαιριστών και τη διάθεσή τους. Αν η διάθεσή τους, που η διάθεσή τους είναι πάρα πολύ καλή, αυτό φαίνεται, αυτές τις μέρες, δύο μέρες με το μάτς με τη Σερβία στο ξενοδοχείο, είναι πάρα πολύ έτοιμη διεθνής. Για να αντιμετωπίσουν την Γερμανία, που ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ άσχημη παράδοση, δεν έχουμε νικήσει ποτέ την Mannschaft. Έχουμε πάρει 3 οπαλίες, 7 ήττες σε 10 παιχνίδια. Δεν φαίνεται καλό το ποσοστό, αλλά εντάξει, να παίζεις με την Γερμανία δεν έχεις πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Όχι, απαιτήσεις υπάρχουν από την ομάδα, εννοείται, αλλά είναι δύσκολο να πας αποτέλεσμα, όπως και το κάνεις.
1: Θετικό ότι είναι και αυτή σε φάση ενοδόμηση. Αρνητικό ότι κάνει τεμπούντο μπροστά στον κόσμο ο Κλοπ. Έπαιξε με την Ολλανδία, απλώς τώρα είναι πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο. Στο Augsburg.
0: Και sold out εδώ και πολλές μέρες στο Augsburg.
1: Εμείς πόσοι θα είμαστε, επειδή εδώ πέρα διαβάζουμε μηνύματα, θα είμαστε παραπάνω από ό,τι υπολογίζουμε. Εδώ πέρα. Μιλούμε τα κόσμο.
0: Σίγουρα υπάρχει μια κερκίδα 2.000 Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει sold out εδώ και μέρες, πάρα πολλές μέρες, από τις πρώτες 2 ώρες που κυκλοφόρησαν τα εστία για τους Έλληνες φιλάθλους και σίγουρα θα υπάρχουν και ομονωμένα Έλληνες. Στο γήπεδο γύρω. Γιατί έχει αρκετούς Έλληνες το Άγκος που να ξέρεις πάνω.
1: Έβλεπα χθες βιντεάκια. Τα έκαναν όπα εκεί πέρα, σε κάτι μαγαζιά. Ενώ καλώς
0: ήρθατε. Έχει για δουλειά εδώ στη Γερμανία εδώ και χρόνια. Σε εργοστάσια, στον χώρο της εστίασης.
1: Η αδερφή μου δουλεύει Γερμανία, δεν τα έχω πει.
0: Στο Άγκοσμπουργκ.
1: Όχι, Άγκοσμπουργκ. Μόνο. Ένα τσιγάρο
0: δρόμο. Μια μισή ώρα το μοναχό.
1: Ναι,
0: αυτό. Και θα έχει πολλούς Έλληνες από τους γύρω πόλεις.
1: Ωραία, η Γερμανία έχει κάνει καθόλου σκάουτινγκ. Ετοιμάζει κάποιες αλλαγές, αναγκαστική θα είναι μία. Σλότεμπεργκ δεν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Καλά και άλλες, και ο Χάβρετς και ο Μουσιάλα, απλώς ο Σλότεμπεργκ είναι τελευταίο. Ο Μπίσεκ.
0: Ξέρεις και χθες οι Γερμανοί δεν μας έλεγαν ξεκάθαρα την Ελλάδα. Ναι. Θα μάθω εγώ και θα σου πω στο πράγμα για την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Θα πάει πάλι με 4-3-3 θα παίξει ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Θα κάνει κάποιες λίγες αλλαγές, δεν κάνει πάρα πολύ πιστεύω.
1: Ναι.
0: Γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Δεν νίκησε η Γερμανία χθες. Την Ολλανδία, γιατί που ήταν ο στόχος, πρέπει τώρα να κάνει νίκη στην έδρα της.
1: Και πολλά πήρε, εντάξει, προηγήθηκε και θα πει κάποιος ότι το έφαγε στο 90 πόσο ήταν, οπότε έχει στο μυαλό της ότι θα μπορούσε να έχει πάρει αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα του μάτς έδειχνε Ολλανδία, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, σωστά. Εννοείται δεν ξέρει Ολλανδία, πολύ καλή Ολλανδία, πολύ καλύτερη ήταν σίγουρα. Ποιο κανένας φάση είχε.
1: Ωραία, Σωτήρη. Με το καλό. Με το καλό. Να φέρεις καλό αποτέλεσμα, να σε καλά.
0: 10 το μας, έτσι, το θυμίζουμε.
1: Σωστός. Ωραίος. Εδώ, Big Wings for FM. Λοιπόν, Σωτήρης Ταμπάκος, σε πάλξεις, θα μας μεταφέρει και την ενδεκάδα, όταν την έχουμε, νωρίτερα προφανώς, όπως πάντα ο Σωτήρης. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Ρίλο. που ήταν στα DEX.

Πάρα πολύ Παναγιώτη Κεφαλά που ακολουθεί βεβαίως μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη, αμφότεροι πλέον τηλεαστέρες. Τους ακούτε και δια τηλεοράσεως μέσω Sky, Λιάν Συντόμος, Sport FM TV. Μάλλον Μουσουράκης, ένας απλός εργάτης εδώ πέρα, μπροστά στους προαναφερθέντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς. Μένετε συντονισμένοι, να ακολουθούν μπάσκετ, πρώτα αθλητικό δελτίο. Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα, να έχουμε καλό τελικό Super Cup και βεβαίως θετικό. Τι? Ναι, αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως θετικό το αποτέλεσμα για την εθνική μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει από...
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
10: Αποβληθεί ο Κοντούρης βρίσκονται στον Παναθηναϊκό, καθώς ο διεθνής μέσος αποχώρησε με πρισμένο γόνατο από το μάτς της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία. Σήμερα το απόγευμα η επιστροφή των παικτών του Τριφυλιού στις προπονήσεις. Αναβάζει στροφές ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο Σα, ο οποίος μαζί με τον Τζαμαϊκανό Εκστρέμ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Απόγευμα Τρίτης θα επιστρέψουν στο Ρέντι οι Ερυθρόλευκοι. Την επόμενη εβδομάδα οι εκτιμήσεις των ΠΑΟΚ για τις πιθανότητες επιστροφής των Γιαννούλη, Λουσέ και Χατζηδιάκου εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Οριστικοποιείται η ημερομηνία του χειρουργείου, τον Παμβλένκα και άλλοι, για τους τραυματισμούς τους. Σύντομα αναμένονται οι συζητήσεις με τον Ζίβκοβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ξεκούραση και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης ακολουθεί ο Μπρούμα, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις 4 παίζουν ΑΕΛ Novi Bet PAOK Β, Πανιόνιο Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Μία ώρα αργότερα Ελλάς Ήρου Πύργος και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β με κάλυψη από Air 2 Sport, όπως και η αναμέτρηση στο ΑΕΛ FC Arena. Ενημέρωση των αγώνων από τον bwin Sport FM. Ένα ακόμη πρόβλημα στην Εθνική Γερμανία εν ώψη του απόψινού μάτς με την Ελλάδα, καθώς τέθηκε νοκάουτ λόγω τραυματισμού ο διεθνής αμυντικός Νίκος Σλότερμπεκ. Τη θέση του στην αποστολή των Πάντσερ πήρε ο Μπαμπασέ Κοντέ, ενώ όπως είναι ήδη γνωστό, ο Γιούργεν Κλοπ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Μουσιάλα και Χάβερτς. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η Μπάσκετη.

0: 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Πολύ καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαι, θα ολοζώντανη. Σπαρταράμε. Bwinsport FM 94,6. Παναγιώτης Κεβαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 2 με full basket σήμερα.
2: Ναι. Μόνο.
0: Και αυτό είναι δέσμευση. Δεν έχουμε ρεπορταρός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εκτός και αν προκύψει κάτι.
1: Ποδοσφαίρο, παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι όλοι σε ρεπό. Σήμερα επιστρέφουν από προπονήσεις και αυτά. Πολύ μεγάλη δράση δεν υπάρχει. Βασικά δεν υπάρχει δραστηριότητα. Ξεκουράζονται και οι παίκτες οι οποίοι. Όσοι είναι με τις εθνικές τους ομάδες έχουν υποχρεώσεις. Άρα ουσιαστικά τα ρεπορτάζ των ομάδων δεν έχουν κάτι των ποδοσφαιρικών ομάδων αυτή την περίοδο. Δεν έχουν κάτι φανταχτερό, καταλαβαίνετε. Είναι σε αυτή την νέα εποχή των 3 εβδομάδων διακοπής. Οπότε θα πρέπει να το συνηθίζουμε και αυτό σιγά σιγά.
0: Ακούσατε Σωτήρη Ταμπάκο νωρίτερα για την εθνική ομάδα. Θα τον ακούσετε και μέσα στην ημέρα. Εμείς θα ασχοληθούμε κατά βάση με το στοίχημα Super Cup που χθες ήταν φοβερά. Παιχνίδια. Εντάξει, το πρώτο όχι τόσο ανταγωνιστικό όσο το δεύτερο, αλλά και εκείνο είχε. Δηλαδή ήταν αρκετά ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό που του έλυσαν το φαβορί, το μεγάλο. Και το βράδυ είδαμε και τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε.
1: Με δραματικό τρόπο κιόλας.
0: Ακριβώς, με δραματικό τρόπο με τρίπον Ντόσμαν. Θα έχουμε ρεπορταρέους και Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και έρχονται μεταγραφές. Έρχονται μεταγραφές. Αυτό σας λέω μόνο. Συντονιστείτε σε λίγα λεπτάκια. Θα ακούσετε την πρώτη. Λοιπόν, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, που φυσικά δεν θα ακούσετε. Μανώλης Μουσουράκης έξω στην παραγωγή, σηκώνει και το χέρι σαν να θέλει να πει μάθημα, δείχνει και τα μπράτσα του. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας μην το σχολιάσω.
1: Λεξάρι δικέφαλα που λέγει νεολαία τώρα.
0: Τα μούσκουλα που
1: λέει. Τα μούσκουλα, φλεξάρι τα μούσκουλα που λέγει νεολαία.
0: Ακριβώς. 8 χρόνια κλείσαμε Παναγιώτη σε αυτή την εκπομπή πριν από λίγες μέρες.
1: Πριν από 2 μέρες ακριβώς, ναι.
0: Ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαστε οι μακροβιότεροι περίπου.
1: Νομίζω ναι.
0: Όχι,
1: κάπου
0: εντάξει,
1: εκεί
0: Fight Club υπάρχει προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, και ο Πανούτσος Καρπετόπουλος, το δίδυμο αυτό που είναι
1: σωστό,
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Νομίζω ότι περάσαμε τις λέρες. Είμαστε πιο παλιά από τις λέρες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τους βάλουμε να κάνουν.
1: Όπως λέμε για τους κορυφαίους center guards, shooter και αυτά, είμαστε στο top 3, top 5 αυτή τη στιγμή του σταθμού. Οπότε.
0: Όποιος λέει είμαι στο top 3 ή στο top 5 είναι η τρίτος ή πέμπτος.
1: Ναι, πάντα.
0: Δεν είναι ποτέ πρώτος ή δεύτερος, θα ξέρεις.
1: Φτιάχνει τη λίστα για να είναι μέσα αυτός.
0: Είμαι στο top 37, άρα είμαι 37.
1: Ναι, ναι, ναι, άρα είμαι μέσα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία παιχνίδια πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε ωραία πραγματάκια φέτος γενικά. Και εντάξει, όρεξη να έχουμε να βλέπουμε μπάσκετ, έτσι παιδιά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο διάλειμμα μας, κύριε Νέαρχη. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας
1: για να φορτσάρουμε και να παρουσιάσουμε και τα νέα μας αποκτήματα.
0: Έτσι, έτσι, πάμε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: More.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
6: Εδώ είμαστε και σε αντίθεση με το τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει ο Νέαρχος, ο οποίος λέει Two People. Ναι, θα γίνουμε τρεις τώρα, θα γίνουμε τέσσερις μάλλον στο στούντιο μας.
5: Τέσσερις, ναι, γιατί έχουμε και τον Νέαρχο. Λοιπόν, τόσο καιρό μας λέγατε, παιδιά, θέλουμε reporter rack.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και εμείς κάναμε μεταγραφή αεροδρομίου, όχι εμείς, αλλά σωστό. Ο όμιλος, να το πούμε έτσι.
6: Όπως λέμε, το front office.
5: Το front office.
6: Ομίλου,
5: ναι,
6: το front
5: office.
6: EGMs.
5: Οπότε καλωσορίζουμε στην παρέα το Θάνο Τσίμπο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλώς ήρθες, φίλε.
6: Καλώς τον.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Ελπίζω η μεταγραφή να μην βγει τσούφια.
5: Όχι, ρε, σαν τι.
7: Θα το πάμε καλά.
5: Να μην βγει Arms, ας πούμε, να βγει Anali.
7: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
5: Να το πάμε στο κλίμα το
7: δικό. Ακριβώς, ακριβώς.
5: Πώς είμαστε, καλά καταρχάς?
7: Καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
5: Ωραία, ωραία. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τη ΑΕΚ. Ναι, ναι, σίγουρα, είδαμε πολλά παιχνίδια χθες.
6: Τι περίμενες έτσι την ΑΕΚ χθες?
7: Να πω την αλήθεια, παιδιά, γνωρίζοντας τι γινόταν στις προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, τα περίμενα πολύ χειρότερα τα πράγματα. Όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό όταν έχεις χάσει ένα παιχνίδι με 13 πόντους. Αλλά πραγματικά, ξέρετε, επειδή οι ομάδες παίζουν όπως προπονούνται, αυτό λένε και οι προπονητές, στην ΑΕΚ δεν προπονούνται. Οπότε ήταν ένα πρόβλημα αυτό, το πώς θα παίξουν. Νομίζω Πέμπτη Παρασκευή που μπήκε ο Ερτέλ, μπήκε και ο Φλιώνης, έγινε ένα κάπως καλύτερο διπλό. Όχι σε υψηλή ένταση, γιατί ακόμα φοβούνται γενικότερα μην έχουν και άλλους τραυματισμούς. Οπότε ήταν κάπως καλύτερη, νομίζω, η εικόνα της ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που είχαμε δει στη Ρόδο. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πίσω σε ετοιμότητα. Νομίζω φαίνεται αυτό. Ναι. Στη Ρόδο βλέπαμε pick and roll που η πάσα πήγαινε στα πόδια ένα μέτρο μπροστά, ένα μέτρο πίσω. Τουλάχιστον αυτό βελτιώθηκε κάπως. Χθες πήγαινε στα χέρια των παικτών.
5: Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα καλό νούμερο, έτσι, για ομάδα που είναι ακόμα, δεν έχει βρει χημίες, αυτοματισμούς και όλα αυτά.
7: Ακριβώς. Είναι 25 assist και είναι 89% των καλαθιών της ΑΕΚ είναι μετά από assist.
5: Ναι, ναι,
7: δηλαδή
5: ναι.
7: Σχεδόν μηδενική ατομική ικανότητα, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Είναι καλό αυτό, είναι κάτι που θέλει ο Σάκοντα γενικότερα να έχει πολλές assist η ομάδα, αλλά σίγουρα, εντάξει τώρα παιδιά, κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ παίζει χωρίς τα βασικά της θεσσάρια. Δηλαδή αν έλεγε κανείς ότι θα κατέβαινε σε αγώνα και ο Τσαλμπούρης θα είχε 18 πόντους πριν από 2 μήνες, ναι, θα τον έλεγαν για τρελό. Δηλαδή λείπει και ο Williams, λείπει και ο Brown, που είναι δύο πολύ σημαντικοί κρίκοι για το roster της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, νομίζω χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και το κακό είναι ότι η ΑΕΚ πλέον δεν έχει χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει να βρει τους αυτοματισμούς, τη χημεία της και το ρυθμό της μέσα από τα παιχνίδια, που πάντα αυτό εγκυμονεί κινδύνους να κάνεις κάποια γκέλα που δεν την περιμένεις. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να κερδίζει μάτς στο Ρελαντί. Πρέπει να παίζει ώρα στο 100% για να τα κερδίζει. Οπότε θα είναι δύσκολο, αλλά είναι αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οπότε...
5: Ναι, από τους νέους τι εντυπώσεις αποκόμισες, τα νέα αποκτήματα?
7: Ναι, εντάξει, για τον Ερτέλ νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Το παιδί θέλει κάνα δεκαήμερο ακόμα για να είναι 100% fit.
5: Το είπε και ο ίδιος.
7: Νομίζω ξεχωρίζει η ποιότητά του από το ρόστερ, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Νομίζω θα είναι παίχτης που εύκολα θα έχει 10-12 πόντους και 6 assist ένα παιχνίδι. Οπότε για τον Ερτέλ είμαι σίγουρος, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το σημαντικό για μένα είναι ότι εχθές ο Μπάρτλεϊ και ο Νόλεϊ δεν ήταν, ας πούμε, στην καλύτερη επιθετική τους μέρα, αλλά δώσανε και οι δύο μαζί 12 assist.
5: Ναι, 6 και 6.
6: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση στο μάτσο, ότι ο Μπάρτλεϊ περισσότερο κοιτούσε το δημιουργικό και όχι το εκτελεστικό.
7: Ναι. Γενικά πάντως ο Νόλεϊ, παιδιά, επειδή όλοι τον έχουμε σαν σκόρερ, και ήταν όντως δεύτερο σκόρερ πέρυσι στη Γαλλία, 19,5 πόντους, γενικά βάζει εύκολα την μπάλα στο καλάθι. Κάτι που ξέρεις πολύ, μπορεί να μην παρατηρούν, έχει πολλές ασίστ σε όλη την καριέρα. Πέρσι είχε 4,5 ασίστ. Και γενικά, επειδή είναι παίκτης που μπορεί να παίξει και με την μπάλα, παρόλο που παίζει το 3, μπορεί και να δημιουργήσει. Οπότε αυτό είναι ένα καλό. Το κακό για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μπάρκλι μοιάζει να είναι εκτός ρόλου. Δηλαδή σαν να έχει χαθεί λίγο με την παρουσία του Νόλεϊ. Και πρέπει κάπως να βρεθεί εκεί μια χημεία μεταξύ τους, ποιος θα παίρνει την μπάλα, ποιος θα παίρνει τις προσπάθειες. Δεν ξέρω αν θα γίνει και ο coach Άκο, θα γίνει coach Μπαρτζόγκαν. Δηλαδή μετά από κάποιο σημείο να του σπάσει, όπως έσπασε το Ντόρσεϊ Φουρνιέ, και να ξεκινάει κάποιος από τη δεύτερη πεντάδα.
5: Δεν ξέρω. Πάντως, δεν αποκλείεται.
7: Ναι, ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν μοιάζουν συμβατοί να παίζουν μαζί. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά είναι
5: και μικρό το δείγμα. Είναι μικρό το δείγμα. Είναι δύσκολο τώρα να φτάσουν.
7: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ξαναλέω, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ως ετοιμότητα βρίσκεται κάπου στις 25-30 Αυγούστου. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε σε τι φάση είναι.
5: Ναι, σωστό.
6: Καλά, λογικό είναι, προετοιμασία κανονική δεν έχει κάνει.
5: Όχι, όχι, όχι. Προβλήματα, γαστρεντερίτες, τραυματισμούς.
6: Δηλαδή όλα μαζί, φιλικά, λίγα, για τον λόγο αυτό. Ναι, ναι.
7: Μετά τη Ρόδο, δηλαδή γύρισαν τη Ρόδο Κυριακή, μέχρι την Παρασκευή δεν κάναν προπόνηση. Όσοι παίχτες ήταν καλά πήγαιναν και κάνανε σουτ.
5: Δύο εβδομάδες χωρίς δράση ουσιαστικά. Έτσι. Είναι
7: ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, τον Τζόζεφ γενικά, επειδή τον είχα μελετήσει αρκετά, είναι ακριβώς όπως τον περίμενα. Δηλαδή ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί, πολύ σκληρό παιδί, πολύ καλός και ικανός rebounder, αλλά έχει ένα πρόβλημα στα τελειώματά του. Ναι. Είναι λίγο άγαρπος, χρειάζεται να βάλει λίγο έτσι softness ακόμα, λίγο να γλυκάνει λίγο τα τελειώματά του, γιατί έχει δεξί-αριστερό, απλά είναι λίγο σκληρά ακόμα. Είναι πάντως, νομίζω φαίνεται ότι είναι παιδί που έχει potential που λέμε.
5: Βέβαια.
7: Μπορεί είναι να κάνει πράγματα.
5: 24-25, δεύτερη σεζόν επαγγελματική είναι στην καριέρα του.
7: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ επένδυσε πάνω του βλέποντας όχι αυτά που κάνει τώρα, αυτά που θα μπορεί να κάνει σε λίγο καιρό. Ναι, δηλαδή πιστεύουν ότι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα είναι πολύ καλύτερος.
5: Νομίζω και καλός και στην είναι ένα καλό αλλαγές, έτσι, κάποιες φορές που βγήκε απέναντι σε γκάρντ ήταν πολύ καλός.
7: Ναι, ναι, όχι, είναι στην άμυνα γενικότερα, είναι το καλό του στοιχείο. Αυτό που πρέπει να βελτιώσει σίγουρα είναι τα τελειώματά του να είναι λίγο έτσι πιο μαλακά και σίγουρα τις βολές του, έτσι.
5: Καλά, ναι, αυτό είναι σίγουρα.
7: Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Άκη έχει τον Μπράουν, δηλαδή αν υπάρχει Μπράουν και Τζόζεφ, δεν χρειάζεται η άλλη άμυνα να κάνει κάτι άλλο, απλά να κάνει φάουλ για βολές.
5: Σωστό. Χακασάκ που λέγανε παλιά για
7: οι υπόλοιποι.
5: Με το Λεκάβιτσος ρωτούν εδώ φίλοι τι γίνεται, αν έχουμε κάποια ενημέρωση τι και πότε θα με το διαβατήριο την ταυτότητα τέλος πάντων θα πάρει για να μην λογίσει το σκάνος.
7: Να πούμε, ναι, ναι, καλή ερώτηση, αυτή να την απαντήσουμε. Ο Λεκάβιτσος, παιδιά, έχει καταθέσει το φάκελό του στις 3 Ιουνίου. Από τότε περιμένει τις διαδικασίες. Όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει τώρα με το ΦΑΛ, που σηκώθηκε μεγάλος έτσι θόρυβος και σκόνη σε αυτό το θέμα, έχουν παγώσει όλα αυτά τα θέματα.
6: Ναι, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις όμως. Δηλαδή ο ΦΑΛ απλά έδωσε εξετάσεις και με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορείς να αλλάξεις. Αλλά ο Λεκάβιτσος έχει λόγο συζύγου, ας πούμε. Είναι άλλη περίπτωση, μία άλλη.
7: Ισχύει, είναι άλλες περιπτώσεις. Ναι. Αλλά επειδή και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπογράψουν υπουργοί.
6: Σωστό,
7: και αυτή τη στιγμή όλοι οι υπουργοί ελέγχονται. Έχει παγώσει λίγο το θέμα. Νομίζω θα το πάρει. Το θέμα είναι πότε. Δηλαδή μπορεί να καθυστερήσει λίγο παραπάνω. Απλά να πούμε κάτι που ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος, ότι ο Λεκάβιτσος, αν από ξένος που είναι τώρα και έχει δηλωθεί ως ξένος, γίνει Έλληνας, χρεώνεται σαν αλλαγή. Δηλαδή θα είναι σαν η ΑΕΚ να είχε ένα ξένο, τον έδιωξε και πήρε έναν Έλληνα.
6: Σαν να κάνει μεταγραφή, σαν να κάνει μεταγραφή δηλαδή.
7: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Άρα ουσιαστικά έχει κάψει σε εισαγωγικά μία αλλαγή στον πρώτο γύρο, αν πάρει διαβατήριο στον πρώτο γύρο.
5: Τρεις που μπορεί να κάνει στον πρώτο γύρο.
7: Άμα έχει δηλώσει 7 ξένους, νομίζω μπορεί να κάνει 2 στον πρώτο γύρο.
5: Α, οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Ρωτούν εδώ και επίσης οι φίλοι τι γίνεται με το ιατρικό δελτίο, αν επιστρέφει κανένας με Μαρούση με τη Βίλμπα στην πρεμιέρα του BCL.
7: Ναι.
5: Μπράουν Φίζελ Βίλιαμς είναι στα πίτς, έτσι να πούμε.
7: Μπράουν Φίζελ Βίλιαμς είναι ουσιαστικά είναι. Ο Φλιώνης, εντάξει, προφανώς δεν είναι καλά εχθές. Δεν μπορούσε να παίξει πάρα πολλά λεπτά, δεν ήθελε να πιεστεί και πάρα πολύ. Γενικότερα το ιατρικό επιτελείο είχε πει να προσεχθεί λίγο.
6: Μα ούτε νομίζω προσπάθεια δεν πήρε και έπαιξε ας πούμε 10 λεπτά και.
7: Ναι.
6: Δεν ένιωθε καλά, φαινόταν.
7: Τον προστάτεψε κάπως ο Σάκοτα για να τον έχει στη συνέχεια. Τώρα, για το παιχνίδι με τον Μαρούση, δεν αναμένεται κανένας από τους τρεις να επιστρέψει. Οπότε το ρόστερ που είδαμε χθες θα είναι με τον Μαρούση, μάλλον λίγο πιο προπονημένο, να το πούμε έτσι. Και για το παιχνίδι του BCL που είναι 3 μέρες μετά, ίσως είναι ο Williams. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο, ίσως, γι' αυτό το είναι αμφίβολο. Γενικότερα Από τις 10 Οκτωβρίου και μετά νομίζω θα έχουμε κανονικά τις επιστροφές όλων.
5: Mm-hmm. Και μετά αρχίζουν και τα δύσκολα για την ΑΕΚ, έτσι. Έχει
7: τα Θεσσαλονίκη. Ναι, έχει δύσκολα μάτς, έχει δύο μάτς στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Γενικότερα και το παιχνίδι, ας πούμε, με το Μαρούσι δεν είναι εύκολο.
5: Ο, καλά, εννοείται.
7: Το Μαρούσι είναι πολύ καλή ομάδα, είναι από πρεμιέρα, έχει κάνει καλή προετοιμασία.
5: Ούτε μην ξεχνάμε πως είναι εύκολο, έτσι, γιατί είναι ομάδα που είναι παιγμένη από τα προκριματικά, πιο έτοιμη.
7: Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή και ξαναλέω, η ΑΕΚ θα βρίσκει δυστυχώς ρυθμό μέσα από τους αγώνες.
5: Ναι, το πιστεύω.
7: Μπορεί είτε να κερδίζει είτε να χάνει για να βρει ρυθμό. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει μόνο.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα, με εξαίρεση την περσινή σεζόν που μπήκε από την αρχή πολύ καλά η ΑΕΚ και πρόπερση άργησε λίγο να το βρει το πράγμα.
7: Εντάξει, πρόπερση η αλήθεια είναι ότι ήταν καινούργια ομάδα, οπότε ήταν απολύτως λογικό. Ναι, ναι. Ξεκίνησε να παίζει καλά από το Δεκέμβρη. Πέρσι, επειδή κράτησε και μεγάλο μέρος, ας πούμε, της ομάδας, ήταν και η ίδια φιλοσοφία, ξεκίνησε καλά από την αρχή γιατί έκανε και καλή προετοιμασία. Δεν είχε προβλήματα πέρσι.
5: Ναι, ναι, σωστά.
7: Ήταν καλή προετοιμασία. Φέτος, αυτό είναι έτσι πρωτοφανές που γίνεται.
5: Ναι.
7: Αλλά ξέρεις, είναι αυτά που λένε κάποια πράγματα μπορείς να τα ελέγξεις, κάποια δεν μπορείς. Mm-hmm. Αυτά είναι από αυτά που δεν μπορείς.
5: Mm-hmm. Περιμένουμε και το παιχνίδι με το Μαρούσι τώρα που είναι το ερχόμενο Σάββατο. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό με την παρουσία του κόσμου. Θα πάνε οργανωμένοι, θα πάνε και θα διαμαρτυρηθούν, δεν θα πάνε. Τι εισπράττεις εσύ σαν κλίμα? Δεν είναι εύκολο να ξέρουμε από τώρα ποια θα είναι η στάση τους, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα.
6: Πάντως εχθές το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν ο Μάκης Αγγελόπουλος.
7: Όχι,
6: δεν ήταν. Όχι, δεν τον είδα. Εγώ δεν τον είδα. Δεν ξέρω πώς τον είδατε εσείς, γι' αυτό το λέω.
7: Δεν ήταν. Κοίτα, από τις πληροφορίες έτσι που προσπαθούμε να βρούμε, γιατί δεν είναι και εύκολο, καταλαβαίνεις, για να δεις τι θα αποφασίσουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε αποχή, κάποιοι άλλοι που λένε να έρθουμε στο γήπεδο να διαμαρτυρηθούμε. Οπότε, ξέρεις, είναι ένα ερωτηματικό ακριβώς τι θα γίνει. Mm-hmm. Νομίζω θα γίνει κάτι ενδιάμεσο.
6: Το θέμα είναι ο αριθμός εκείνων που θα έρθουν στο γήπεδο να στηρίξουν.
7: Ναι. Ναι, εντάξει.
5: Θα υπάρχουν και αυτοί,
6: σίγουρα, υπάρχουν, ναι, εννοείται. Ναι, ναι,
7: το πιστό κοινό της ΑΕΚ, να το πούμε έτσι, είναι αυτά τα 1000-1200 άτομα που έρχονται πάντα.
5: Είναι και τόσο τα διαρκείας περίπου, έτσι θα εννοώ.
7: Ναι, ναι, ναι, τόσο είναι περίπου και τα διαρκείας. Mm. Αυτοί είναι οι πιστοί που βρέξει χιονίσει έρχονται στο γήπεδο.
5: Mm-hmm.
7: Το θέμα είναι όλοι οι άλλοι, ξέρεις, πώς θα αντιδράσουν.
5: Ναι.
7: Θα το δούμε. Θα είναι δύσκολη χρονιά φέτος, ναι, γενικότερα.
5: Και το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό, γιατί μπορεί να κρατήσει για πάντα ή μπορεί με τον καιρό, ρε παιδάκι μου, να μαλακώσει λίγο. Γιατί, ας πούμε, αν η ΑΕΚ φτάσει να παίζει play-off όπως πέρσι και δεν έχει τον κόσμο της να τη στηρίξει όπως συνέβη πέρσι που τα πήρε τα μάτς με την Πανταλώνα κόσμος και η ομάδα, ναι, φυσικά, ναι, αλλά ο κόσμος έκανε μεγάλη διαφορά σίγουρα. Ναι. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα τότε για την ΑΕΚ. Γιατί θα παίξει σίγουρα καλές ομάδες τότε, έτσι.
7: 100% και γενικότερα. Από την αρχή βλέπω ότι υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο,
5: ναι,
7: και εγώ τα πιστεύω αυτά. Δηλαδή όταν κάτι έχει στραβώσει από την αρχή θα στραβώσουν πολλά πράγματα. Mm. Δηλαδή
6: βλέπεις
7: με τους τραυματισμούς τι γίνεται. Ναι, ναι, γίνεται με τους τραυματισμούς, με την προετοιμασία, οι ιώσεις, πάνε όλα χάλια. Γι' αυτό γενικά πρέπει να φύγει λίγο αυτό το σύννεφο.
6: Πάντως πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος όμως ότι η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί φετός το καλοκαίρι, ναι, και είναι ξανά όπως και πέρυσι από τις διεκδικήτρες του BCL.
5: Ναι, ναι,
7: ναι. Αυτό είναι ο βασικός στόχος.
6: Γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος, κατά ψέμα.
7: Ναι, ναι.
5: Παρότι οι άλλοι παίρνουν κόσμο συνέχεια, βλέπεις Μπανταλόνα, αυτά, η Μάλαγα πήρε το Ματ Τόμας χθες. Δηλαδή δεν σταματάνε να ενισχύονται και αυτές οι δύο
7: Ισπανικές. Νομίζω βλέπουν όλοι προς το NBA Europe, γι' αυτό, ναι, το κάνουν.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Ξέρουν όλοι ότι στο Final Four, άμα πας, έχεις μεγάλη πιθανότητα μετά να πάρεις απευθείας εισιτήριο, αν δεν μπεις με κάποιο φάκελο. Οπότε νομίζω ότι όλοι εκεί στοχεύουν πλέον.
5: Αυτό θα είναι το τελευταίο μας ερώτημα. Τι γίνεται, ναι, με το NBA Euro? Ξέρουμε ότι υπάρχει μια αναμονή μέχρι τις 5 Οκτωβρίου εκεί που θα γίνει στο κόμμο αυτή η συνάντηση με την Ευρωλίγκα που μπορεί να καθορίσει τα, ναι, πάντα. Τι μαθαίνεις εσύ?
7: Ακριβώς η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε όλο αυτό το καιρό μέσα στο Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα σχετικά με ένα πρώτο πακέτο ομάδων, ας πούμε, που θα έπαιρνε το license. Τώρα όλη αυτή η συζήτηση και η, θα το πούμε, συνεργασία, εξαγορά, τέλος πάντων προσπάθεια εξαγοράς, έχει περιπλέξει λίγο τα πράγματα. Ναι. Έχουν παγώσει κάπως οι διαδικασίες,
5: ναι,
7: και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση στις 5 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρξει πρόταση ή αν υπάρξει πρόταση...
6: Αυτό από την Ευρωλίγκα λένε πάντως ότι πρόταση εξαγοράς δεν έχει έρθει από το NBA μέχρι
5: στιγμής. Θα γίνει όμως κάποια πρόταση συνεργασία σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
7: Εντάξει, ξέρεις, άμα πριν γίνει κάτι επίσημο, υπάρχουν οι βολιδοσκοπήσεις, υπάρχουν συζητήσεις, δεν θα πάει ξαφνικά. Γεια σας, ήρθαμε να σας πάρουμε τι λέτε. Προφανώς θα έχουν συζητήσει κάτι πρώτα πριν.
5: Ναι.
7: Οπότε νομίζω ότι έχει παγώσει γενικότερα η όλη διαδικασία μέχρι τότε. Αν η Ευρωλίγκα πει εμείς είμαστε δυνατοί, δεν θέλουμε τίποτα, συνεχίζουμε μόνοι μας, θα συνεχιστεί και η διαδικασία του NBA Europe με τους φακέλους και τα license όπως την ξέρουμε.
8: Αυτό ήθελα να πω και είναι σημαντικό. Αυτό θέλω να πω και είναι σημαντικό, Θάνο. Νομίζω ότι και εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ. Μπορεί να ξέρεις περισσότερο από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να μην ακούγεται κάτι για NBA Europe. Μπορεί να μην ξέρουμε να είναι και στον αέρα κάποια ενδεχόμενη συμφωνία με Ευρωλίγκα, τίποτα άλλο. Αλλά το πλάνο του NBA Europe να ξεκινήσει σεζόν 27-28 ισχύει, αυτό δεν έχει αλλάξει.
5: Ναι, μέχρι
8: θα έχει NBA Europe ισχύει του χρόνου.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση πάνω σε κάτι τέτοιο.
7: Όχι, αν όντως δεν γίνει καμία συνεργασία,
8: ναι, αν δεν γίνει
7: όχι
8: κάτι,
7: εξαγορά, ναι, αν ναι. δεν γίνει κάτι με την Ευρωλίγκα, το πλάνο είναι αυτό και μάλιστα από όσο γνωρίζω από τον Ιανουάριο θα αρχίσει να γίνεται και το promotion της ναι, νέας ναι, διοργάνωσης ναι, με ναι, στα ναι, μέσα. Αυτό. Θα αρχίσουν να πέφτουν τα λεφτά του marketing, δηλαδή, με λίγα λόγια.
5: Που είναι μάστορες αυτό το NBA.
7: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. ακριβώς.
5: Πάντως αυτό που μαθαίνω για την Ευρωλίγκα είναι ότι, okay, υπάρχει διάθεση συνεργασίας, αλλά δεν υπάρχει διάθεση ξεπουλήματος. Τι λέω, τι εννοώ ξεπουλήματος. Να απολέσουν οι ομάδες τελείως τον έλεγχο και να παραδοθούν, ας πούμε, στο NBA για να κάνει εκείνο ότι γουστάρει στη νέα διοργάνωση. Oh. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή από τις ομάδες Ευρωλίγκας.
8: Και νομίζω ότι το NBA όμως θέλει τον απόλυτο έλεγχο.
5: Καλά,
8: οπότε
5: ναι,
8: εκεί είναι εκεί σίγουρα μία από τις δυσκολίες.
5: Δεν είναι τα λεφτά το θέμα. Δεν είναι τα λεφτά. Δηλαδή το NBA έχει να δώσει και 2 και 2,5 και 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί για τέτοια πόσα μιλάμε, έτσι. Το θέμα είναι αυτή η ισορροπία δυνάμεων που πάει να δημιουργηθεί.
7: Εντάξει, νομίζω πάντως, παιδιά, ξέρετε ότι το NBA δεν νομίζω δηλαδή να πάει κάπου και να πει είμαστε 50-50 ή να παίρνουμε μαζί αποφάσεις.
5: Καλά, όχι, να ρίξει,
7: θεωρεί τον εαυτό του ως η κυρίαρχη λίγκα σε όλο τον κόσμο. Οπότε αν είναι κάτι θα το ελέγχει εκείνο. Από την άλλη είναι και αυτό που λες ότι στην Ευρωλίγκα δεν θέλουν να ξεπουληθούν. Έτσι. Οπότε νομίζω σε πίσω από κλειστές πόρτες θα γίνεται και μια συζήτηση. Τι θέλετε εσείς, πόσα δίνετε εσείς. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω γίνεται και κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά είναι οι επόμενες 15 μέρες.
8: Και ας είναι Αμερικάνοι κατά του Τιόντρα.
5: Σα σεισμολόγος θα ακούστηκες τώρα. Οι επόμενες 15 μέρες
7: θα είναι κρίσιμες. Θα είναι κρίσιμες.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μεγάλη μάχη της εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ένας φίλος λέει για τον Άναλη, αν είναι ακόμη ελεύθερος. Νομίζω είναι.
0: Ελεύθερος είναι, παιδιά, αλλά ο Άναλη. Εντάξει, δεν πρόλαβα να τα συζητήσουμε όλα με τον Θάνο, είναι δύσκολο. Δεν έχουμε και άπειρο χρόνο, γιατί έχουμε να βγάλουμε και άλλους ρεπόρτερ. Είναι ελεύθερος ο Άναλη, παιδιά, δεν κόπηκε για αγωνιστικούς λόγους από την ΑΕΚ. Είχε όχι θέματα συμπεριφοράς, απειθαρχίας και τέτοια. Απλά δεν ήταν έτσι πολύ, να το πω.
1: Θερμός.
0: Όχι, όχι. Μια χαρά ήταν και αγωνιστικά, ήταν μια χαρά. Αλλά υπήρχαν αμφιβολίες. Ένα για την ηλικία του. Έτσι,
1: και για το κινητρό του να παίξει.
0: Ούτε για το κινητρό του. Περισσότερο ίσως λίγο για κάποιες συμπεριφορές που ήταν λίγο έτσι. Όχι αλαζονικές, ότι είχε ένα τουπέ, να το πω έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό λέγεται έτσι. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαστε μέσα. Και ο Σάκοτα δεν κεγόταν να τον κρατήσει και προφανώς ξέρει παραπάνω ο Σάκοτα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα της ηλικίας, βέβαια. Έτσι, γιατί ο Ορτέλα, ας πούμε, 37 είναι. Δεν είναι μεγαλύτερος είναι από τον Άναλη. Λοιπόν, έχουμε. Ωραία. Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν πάμε στον κύριο Ζέρβα.
0: Πάμε στον πρώτο φιναλίστ του στοίχημα Super Cup, Νίκος Ζέρβα. Τι κάνεις, φίλε?
2: Καλά είσαι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Πώς είμαστε?
2: Καλά, καλά είμαστε.
0: Θέλουμε
2: καλά.
0: Να μας δώσεις αρχικά ρεπορτάζ, επειδή ξέρω ότι ήσουν κάπου χθες το βράδυ, να μας πεις λίγο πώς ήτανε. Δεν λέω το περιστέρι, έτσι.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay. Θα πούμε μετά για το
0: περιστέρι. Κοσμικό ρεπορτάζ βγάζουμε εδώ, καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Εντάξει, ήταν καταπληκτικά.
0: Καταλάβατε, αν αβήσει.
2: Μιλάμε για τη συναυλία της Αναβήσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι κάτι μοναδικό, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα τέτοια παραγωγή σε συναυλία. Δεν συζητάω για τους 100.000 ανθρώπους που ήταν εκεί.
0: Μαρακανά το κάναμε.
1: Καλύτερη και από Μετάλλικα δηλαδή. Γιάννα.
0: Τώρα τον Νίκο είναι σαν να του λες, ρε φίλε, είναι καλύτερος, ξέρω εγώ, ο Μοντέρο από την Ηλικίνα, ρε φίλε, είπαμε.
2: Όχι, εντάξει, εγώ δεν δηλώνω φαν, ας πούμε, της Άννας Βύση, αλλά σε κερδίζει 100%, γιατί τον όλο που είναι 4 ώρες η σκηνή και τραγουδάει με τη φωνή της να είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι, σαν τώρα είσαι εντάξει και φάνα μην είσαι αυτό το εκτιμάς.
2: Αυτό ακριβώς. Και
1: ρεπερτόριο και Μαρσελίνο Χουέρτας στη Μαρσελίνο Χουέρτας,
0: σωστό, σωστό.
2: Ναι, και είναι ρε παιδί μου ένα καλό παράδειγμα, άσχετο αν σ' αρέσει ή αν δεν σ' αρέσει η μουσική της, ότι ο άνθρωπος όσο και αν μεγαλώνει, αν έχει μεράκι για αυτό που κάνει,
1: ναι, θα αγαπάει αυτό που το κάνει καλά.
2: Ναι, και μπορεί να το εξελίσσει βασικά. Mm-hmm. Δηλαδή η συγκεκριμένη καλλιτέχνη τώρα θα μπορούσε να έχει επαναπαυθεί, ας πούμε, και στη δόξα της και στα χρήματα που έχει βγάλει. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι κάνει συνέχεια καινούργια πράγματα, μοναδικά στην Ελλάδα και της αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω ότι όσοι πήγανε δεν μετανιώσαν έτσι. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα. Ωραία. Αφήνουμε στην άκρη το κοσμικό ρεπορτάζ.
1: Σωστό.
2: Και πάμε όχι, στο... Κοίτα, καλή πάσα μου. Δίνεις άμα με ξεβράσεις κάποια στιγμή το αθλητικό ρεπορτάζ, να ξέρουν εδώ τα κανάλια ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα
0: πράγματα. Πανελίστας. Θα έχεις ανταγωνισμό από εδώ, από τον όροφο πάντως, να ξέρεις.
2: Καλά, ναι. Υπάρχει ένας που είναι μέτρος στο είδος. Μέτρο, μέτρο.
0: Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Είχε πολλά παραπάνω Μπαρτζόκας, η αλήθεια είναι.
1: Νοοτροπία ήταν νομίζω το πρόβλημα στον Ολυμπιακό.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω και την κούραση των παιχτών και τη διάθεσή τους να κάνουν συντήρηση δυνάμεων προτού έρθει η κούραση, γιατί ξέρουν ότι έχει τελικό σήμερα.
1: Έχει τελικό σήμερα.
0: Αξίδι αύριο πρωί.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Και τρίτη μάτς με Κάωνας και πέμπτη άλλο μάτς καπάκι στην Πολωνία.
1: Να πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει ότι ο Ολυμπιακός αύριο 10 και 4 περνάνε στο αεροδρόμιο.
2: Πετάει. Όχι, 10 και 4 περνάνε στο αεροδρόμιο. Σωστά. 12 πετάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Νίκος.
2: Έτσι. Ναι, και εγώ, και εγώ. Ευτυχώς που γλιτώσαμε τη Ρόδο. Έτσι.
0: Ναι, σκέψου να τα
2: λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό για το αγαπημένο μου νησί, αλλά εντάξει. Λοιπόν, είναι και η εξήγηση που έδωσε ο κότς Μπαρτζόκας στη τηλεόραση του Sky μετά που μας μίλησε. Mm-hmm. Ότι προφανώς ήταν αυτό στο μυαλό τους. Αλλά επειδή ο Μπαρτζόκας και γενικότερο ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι σέβεται όλα τα παιχνίδια. Πόσο μάλλον έναν ημιτελικό που μπορεί να σου δώσει εισιτήριο για τίτλο, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα και στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας με μικρές ομάδες, με μικρομεσαίες ομάδες, είναι πάντα απαιτητικός ο Μπαρτζόκας. Γιατί ξέρει ότι μπαίνεις έτσι στο τρυπάκι της συνήθειας και δεν επιτρέπει χαλάρωση, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Όντως είχε πολλά παράγωνα. Νομίζω ότι στέρισαν κάποιοι παίχτες ατομικά, αλλά και συνολικά δεν είδε την ίδια σπίθα που θα θέλει να βλέπει mm-hmm. σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά υπάρχει πάντα αυτό το αλλά, ότι όντως θα υπήρχε ένα παιχνίδι σήμερα, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε τον ΠΑΟΚ, τελικά με τον ΠΑΟΚ, και ένα ακόμα πολύ δύσκολο ταξίδι στα πολλά που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο, και είναι λογικό οι παίχτες κάπου να νιώθουν και μια χαλάρωση, να θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, έτσι δεν συζητάμε. Mm-hmm. Από την άλλη, εγώ δεν ήθελα να υποτιμάω τον αντίπαλο, νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά κατά διαστήματα και η ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε κάποια λάθη που δεν του επέτρεψαν να πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Απλά ο Ολυμπιακός στο πεντάλεπτο ήταν 7 πόντοι διαφορά.
1: Απλά ο Ολυμπιακός, κοίταξε, ο Ολυμπιακός λόγω ποιότητας μπορεί να ξεφύγει με 20 πόντους και να μάθει 20 πόντων δεν γυρνάει και εύκολα απέναντι σε μια ομάδα όπως τον Ολυμπιακό. Αν ήταν στους 7 με 8 σε όλο το μάτς, με ένα ξέσπασμα ΑΕΚ θα μπορούσε να το είχε κάνει πιο ντέρμπι. Απλά και ο Ολυμπιακός λόγω ποιότητας.
2: Απλά το επαναφέρω, το αναφέρω γιατί μου αρέσει πάντα να βλέπουμε και τι κάνει ο άλλος, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και πρέπει στο ελληνικό μπάσκετ να το συνηθίσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως. Πλέον ειδικά μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, αν παίζει τίποτα καμιά Παρασκευή και μετά παίζει Κυριακή με ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ κυρίως, αλλά όχι μόνο, ίσως και κάποιες άλλες ομάδες εκτός έδρας και εντός ίσως σε κάποια παιχνίδια θα έχει θέματα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Σε χάρη και δεν ξέρω και πόσο πιο εύκολο θα ήταν άμα ήταν και πλήρης η ΑΕΚ, έτσι, γιατί είχε
0: πρόβλημα. Εντάξει, αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός και τις δικές του απουσίες, όχι.
2: Κυρίως
1: ο Μιλουτίνοφ.
0: Για σήμερα το Μιλουτίνοφ το ξεχνάμε, έτσι.
2: Ναι. Ήταν τελικά το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ένιωσε κάποιες συνοχλήσεις στις τελευταίες φάσεις στη Βιτόρια που έπαιξε λίγο. Δηλαδή φαινόταν ότι πάλι παραπονέθηκε για την τενοντίτιδα που έχει ψηλά στο αριστερό του πόδι. Υπήρχε και ένα meeting που έγινε στο αεροδρόμιο όταν επέστρεφε η αποστολή για το πώς και τι θα, πώς θα το αντιμετωπίσουν για να ξεκαθαρίσουν τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο μόνο θεραπεία παίρνει, τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται να...
1: Κούραση και θεραπεία δεν είναι κάτι.
2: Ακριβώς. Η μία επιλογή είναι αυτή και η άλλη είναι να παίζεις με πόνους μέχρι να προχωρήσεις. Κάποια στιγμή δεν προχωρήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί στο Super Cup. Τελικά ούτε σήμερα. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός αν είχε προκριθεί, δεν θα έπαιζε, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι ότι... Νομίζω θα ταξιδέψει και βλέποντας και κάνοντας.
0: Εκεί θα υπάρχει βέβαια ο Τζόνς, έτσι.
2: Υπάρχει ο Τζόνς, αλλά εντάξει, με τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι πολύτιμος ο Μιλουτίνοφ.
0: Δεν συζητάμε, εννοείται.
2: Θα χρειαζόμαστε το σημερινό μάτς και έχουμε χρόνο. Από σεβασμό και στον ΠΑΟΚ που νομίζω ότι έκανε μια τρομερή προσπάθεια χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει τις δυνάμεις να κάνει το ίδιο μέσα σε 24 ώρες. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει χτυπήσει το καμπανάκι ήδη, έτσι με αυτά που είδε.
1: Κοίταξε, βλέποντας τον ΠΑΟΚ στον Παύλος Γιαννακόπουλος και βλέποντας πώς νίκησε την Παρτίζαν.
0: Τρεις ομάδες Ευρωλίγκας είχε.
1: Και παίζοντας και την επόμενη μέρα με τον Παναθηναϊκό, νομίζω έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι έχει τα.
0: Νίκησε.
1: Βγάζει χαρακτήρα πολύ ο ΠΑΟΚ.
0: Και το Μιλάνο στην Ιταλία και την Παρτίζαν στον Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες.
2: Παίρνοντας και το Μοτογιούνας, που δεν είναι στην πρώτη νιώτη ούτε είναι ο πιο γρήγορος ψηλός του κόσμου. Πόσες ομάδες βάζει από κάτω Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός?
0: Εγώ εύκολα, 5-6 τουλάχιστον.
2: 5-6 για μένα άνετα.
0: Ναι. Εύκολα.
2: Οπότε δεν το συζητάμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το παιχνίδι.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την καλύτερη προετοιμασία από όλους. Θα τα πούμε και αργότερα με Θεσσαλονίκη. Αλλά έχει κάνει την καλύτερη προετοιμασία από όλους γιατί τους μάζεψε νωρίτερα από όλους ο Τριγκέρι και είχαν και τις λιγότερες απουσίες από εθνικές ομάδες και αυτά. Είχαν απουσίες, Όσμαν Καλάδης και αυτά. Αλλά
2: όχι τόσο πολύ. Είναι καλό προπονητής, έτσι, παιδιά.
0: Είναι πολύ καλό προπονητής.
2: Μοντέρο, εντάξει, θεωρώ ότι είναι τα λεφτά στην τράπεζα που λέμε. Εντάξει, δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, έτσι θα είναι ο Μοντέρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο Μοντέρο είναι ότι δεν υπερβάλλει. Δηλαδή, είναι οικονομικός, αρχίζει και καταλαβαίνει απόλυτα πότε πρέπει να σουτάρει, πότε πρέπει να πασάρει. Και θεωρώ ότι θα είναι, εντάξει, σε 10-15 μέρες θα είναι σαν να παίζει χρόνια στον Ολυμπιακό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Νικόλα, θύμισε μου, ο Μοντέρο το συμβόλαιό του δεν έχει out για το ερχόμενο καλοκαίρι, έτσι?
2: Όχι, NBA. Είναι 2-1. Είναι κλειστό μέχρι το 28.
0: Ναι.
2: Πολλοί φίλοι μου χθες μου στέλνανε μήνυμα πώς γίνεται να μην παίζει το παίκτη στο NBA.
0: Γιατί αυτό βλέπω κι εγώ. Δηλαδή και με την ηλικία του και αυτό που δείχνει το παιδί.
1: Παιδιά, Μοντέρο,
0: πολύ δύσκολο να μείνει πολλά χρόνια.
1: Ο Μοντέρο είναι ένα παιδί το οποίο είχε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και μεγάλη πίστη στον εαυτό του από πολύ μικρή ηλικία. Θυμίζω ότι παλιότερα ανήκε στην Γκραν Κανάρια.
0: Σωστά.
1: Ήταν 18-19 χρονών, ήταν στην Γκραν Κανάρια, 17. Και τον πρόορισε για τη Β' ομάδα. Και πάει και τους λέει το καλοκαίρι: εγώ θα θέλω να παίξω πρώτη κατηγορία και δεν θέλω σε Β' ομάδα. Και σηκώθηκε και έφυγε από την Γκραν Κανάρια. Δεν πάτησε καν στην προετοιμασία και πήγε να παίξει στην Ανδώρα για να παίξει σε πρώτη ομάδα.
2: Τίποτα, εγώ θα πω ότι είναι ο τύπος, είναι χορευτής πραγματικά.
0: Ναι, ζογκλέρ. Μπαλαδόρος που λένε.
2: Το κάνει με απίστευτη απλότητα εντωμεταξύ. Δηλαδή δεν είναι υπερβολικός. Μάλλον το κάνει να φαίνεται απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Ακριβώς. Αυτό που μου έχει κάνει το μεγάλο εντύπωση είναι πώς πηδάει στα rebound. Και ότι είναι και πολύ συνεπής αμυντικός. Δηλαδή δεν κλέβει στην άμυνα.
0: Όχι, προσπαθεί. Εντάξει, δεν το βοηθάει πολύ το κορμί.
1: Σε εμείς μάλιστα να σουτάρει ένα ψηλότερο από πάνω του,
0: θα έχει άμυνα με αλλαγές, ας πούμε, δύσκολα μπορεί να υπηρετήσει, αλλά το παλεύει και πάλι. Θα βγει
2: πάνω στην μπάλα και δεν είναι
0: πάνω. Σωστά.
2: Είναι πάρα πολύ καλός. Εντάξει, νομίζω ότι τα κομμάτια σιγά σιγά θα δέσουν στον Ολυμπιακό. Είναι δεδομένο αυτό. Χρειάζεται ο χρόνος. Καλό είναι σήμερα για τον Ολυμπιακό να πάρει τον τίτλο. Έτσι μπορεί να είναι ο τέταρτος η τάξη. Να το πω έτσι, σε έγκλη, σε ό,τι θέλετε πείτε το. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι σέβεται όλους τους τίτλους, ανεξαρτήτως συνθηκών. Και σήμερα το θέλει το τρόπο. Είναι δεδομένο αυτό. Το συζητάμε. Όπως θέλει και το Super Cup της Ευρωλίγκας. Άσχετο αν νομίζω ότι
0: του στήχησε. Παίζει και ο αντίπαλος, δεν είναι τώρα. Δεν μπορεί να το πετύχει, να τα παίρνει όλα. Και ο Ολυμπιακός πέρσι, ας πούμε, χόρτασε. Δηλαδή, τι να πω. Μακιντάιρ επίσης, 8 assist, ένα λάθος. Νομίζω δημιουργικά είναι πολύ καλός. Εκτελεστικά εντάξει, θα το... δεν ξέρω αν θέλει κιόλας να... ο Μπαρτζόκας να παίρνει τόσες πολλές.
1: Εξακολουθεί να είναι σφιγμένος, όχι νομίζω, για να τον... γιατί τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του. 8 προσπάθειες πήρε. Και ναι, δεν μπορείς να πεις ότι σε εκβίασε κιόλας.
0: Στην Ευρωλίγκα δεν πήρε τόσο.
2: Πήρε πολύ λίγο. Εκτελεστικά είναι μαγκωμένος, συμφωνώ. Αλλά αυτό που θέλει ο Μπαρτζόκας είναι αυτό που χρήσεις.
1: Αυτό, τους 8 assist.
2: Συνέπεια στην άμυνα και δημιουργία. Δεν είναι εύκολο να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε στον Ερυθρό Αστέρα, έτσι. Αυτό όσο πιο γρήγορα το καταλάβει ο ίδιος, τόσο πιο αρμονική θα είναι η συνεργασία και θα υπάρχουν και βραδιές που θα κάνει. Αλλά δεν μπορεί να είναι σταθερά στους 20 πόντους, ας πούμε, όπως ήταν στον Αστέρα, γιατί υπάρχουν και άλλοι να πάρουν την μπάλα εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και να την βάλουμε με μεγαλύτερη επιτυχία στο καλάθι. Βεζέγκο, Φουρνιέ, Μοντέρο,
0: έχει πολλές επιλογές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και χθες ο Φουρνιέ που ήταν κακός, από τα πολύ σπάνια παιχνίδια που ο Φουρνιέ είναι κακός, δηλαδή είχε 5 πόντους, 6 λάθη.
1: Πιο πολλά λάθη από πόντους, ναι, ναι, σπάνια.
2: Ναι, και είναι αυτό που θέλω να μεταφέρω από τον πάγκο, ας πούμε, επειδή είχα αυτή την τύχη χθες. Δεν μπορούσε να πιστέψει ο Μπαρτζόκας ότι έβλεπε το Φουρνιέ τόσο, με τόσο έλλειψη συγκέντρωσης. Ναι. Έτσι. Τα σούτ αυτά είναι και θέμα μέρας, θέμα...
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Αλλά τα λάθη που έκανε τα εύκολα ήταν κάτι που 2 χρόνια πλάς που τον προπονεί δεν τα έχει ξαναδεί και το εξέφρασε στους συνεργάτες του συνέχεια. Δηλαδή.
0: Κοίτα, Νικόλα, εμένα δεν θα μου κάνει αίσθηση ο Φουρνιέ να ρίξει λίγο ταχύτητα σε κάποια παιχνίδια.
1: Καλά, ναι.
0: Για να εξοικονομήσει δυνάμεις ώστε να φορτσάρει στο τέλος. Και πέρσι, αν θυμάσαι, μέχρι την άνοιξη δεν ήταν ο Φουρνιέ πολύ καλός.
1: Έπεσε στο Ρελάντι, ναι.
0: Αλλά στο τελευταίο δίμηνο ήταν διαστημικός.
2: Έκανε 10 ματς συνεχόμενα MVP.
0: Διαστημικός.
2: Αυτά, μάλιστα, τα παιδιά. Να δούμε τι θα δούμε και απόψε. Πολύ ωραία.
0: Για εξάδα σήμερα βλέπεις κάποια...
2: Ίδια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι.
2: Ναι, ίδια. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Τζόουνς...
0: Τιμωρημένος. Okay.
2: Ο Μιλουτίνος τραυματίας, οπότε ίδια εξάδα θα είναι.
0: Θα παίξουν τζέστα πέντε. Δούμε...
2: Ναι, και μου άρεσε πολύ που έδωσε ευκαιρία στον Καραγιάννηδη.
0: Ναι. Δηλαδή... Θα γίνει αναγκαστικά αυτό και στο πρωτάθλημα, δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά.
2: Όχι, ξέρεις τι. Μου άρεσε που ήταν δεύτερος rotation, δηλαδή δεν πήγε... Χολ Ενζάι Καραγιαννίδης. Πήγε Χολ Καραγιαννίδης, ο κλασικός μου σέντερ, σου λέει, θα του δώσω την ευκαιρία και μετά τον Ενζάι τον έβαλε ως τρίτο σέντερ. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει και σήμερα.
0: Ναι, γιατί και το Βεζένκο δεν θέλει να τον επιβαρύνει πολύ και για αυτό τον αγώνα και για δεύτερο σερί παιχνίδι και έρχονται και άλλα δύο διαβολοβδομάδες. Σωστά, τελικός,
2: σωστά. Εντάξει, μετά νομίζω θα ηρεμήσει τα πράγματα. Υπάρχει και άλλο ένα ταξίδι Θεσσαλονίκη το Σάββατο.
0: Σωστά.
1: Για την Ηρακλή, σωστά, στο Βανόφιο.
2: Αλλά μετά κάπως θα έχει εντός με την Εφές μετά, έχει και εντός με τον Κολοσσό, αν δεν κάνω λάθος, το πρωτάθλημα, οπότε ναι, θα μείνουν και λίγο σπίτια τους να δουν τις οικογένειές τους.
0: Εισιτήρια για το πρώτο εντός, Νικόλα?
2: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
0: Και κάποιοι φίλοι εδώ πέρα,
2: εξ όσων γνωρίζω θα έχουν κάποια προτεραιότητα όλοι όσοι έχουν δώσει ήδη μια προκαταβολή για το διαρκείας, θα έχουν δηλαδή ένα χρονικό διάστημα που μπορούν να καβαρώσουν τη θέση τους και τα υπόλοιπα, ας πούμε, θα βγουν κανονικά στη... Ναι. Στο ηλεκτρονικά.
0: Έτσι. Μιλάμε για περίπου 9.000 εισιτήρια, έτσι.
2: Ναι, ναι. Από
0: τόσα είναι η χωρητικά.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι από άποψη ατμόσφαιρας, τα λέγαμε και άλλη φορά, θα είναι πολύ καλή έδρα για τον Ολυμπιακό.
2: Εδράρα θα είναι. Ναι.
0: Το θέμα είναι η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον που εντάξει, μετά από ένα-δύο παιχνίδια θα το βρει.
2: Θα το κάνουν, ναι, ναι, ναι. Θέλει χρόνο και ο κόσμος, θέλει χρόνο και η ομάδα.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Για να συνηθίσει. Γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουν όλοι. Αλλά εντάξει, ήταν μια λύση νομίζω η καλύτερη δυνατή.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Για το Σεφ, ρωτάνε οι φίλοι αν έχουμε κάποιο νεότερο, γιατί υπάρχει έτσι λίγο
2: μέσα. Το Φλεβάρι.
0: Για αυτό το διαγωνισμό που ήταν να προκηρυχθεί 10 Σεπτεμβρίου και...
2: Έγινε 28, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έγινε 28, έτσι.
2: Ναι, ναι, έγινε μια προσφυγή από μια εταιρεία άλλη και θα γίνει 28. Εντάξει, είναι οι καθυστερήσεις που νομίζω ότι τις είχαν προβλέψει πάνω κάτω στον Ολυμπιακό.
0: Και δεν αφορούν, δεν είναι ευθύνη του Ολυμπιακού τα συγκεκριμένα, έτσι, γιατί είναι το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης που το έχει αναλάβει το κράτος.
2: Να πω ότι κάτι πολύ χρηστικό.
0: Ναι.
2: Επειδή ο κόσμος εύλογα ρωτάει, σου λέει τι, θα μπούμε το Φλεβάρι στο καινούριο γήπεδο, θα είναι ανακαινισμένο και η οροφή θα στάξει. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Γιατί ήδη έχει γίνει ένα έργο στεγανοποίησης, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Απλά έχει πάει πολύ πίσω η ολοκλήρωση του, σύν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα αλλάξουν τζάμια τα εξωτερικά. Θα μπει και άλλη μονάδα κλιματισμού. Αυτά είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Καλώδια, ηλεκτρολογικά, τέτοια πράγματα, ας πούμε, θα αλλάξουν.
0: Είναι και περιβαλλοντολογικά πολλά πράγματα. Δηλαδή για το... ξέρεις που λένε, πιο πράσινη ανάπτυξη, ναι, που λένε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε,
0: πράσινο κτίριο. Ναι, ναι.
2: Οπότε, εφόσον όλα πάνε καλά με τη σάλα και το Φλεβάριο είναι παραδοτέα, δεν θα υπάρχει κίνδυνος σε μια πιθανή βροχή το Μάρτιο να έχουμε σκηνικά όπως τα παλιά. Έτσι, έχει επιδιορθωθεί το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι. Okay. Το Φλεβάρι είναι μια πρώτη εκτίμηση που λες.
2: Είναι ο στόχος κυρίως.
0: Ναι.
2: Είναι ο στόχος.
0: Υπάρχει και η διακοπή και των εθνικών ομάδων, λίγο πριν, λίγο μετά.
2: Κάπου εκεί το έχουν βάλει.
0: Φάιναλ και εθνικές ομάδες έχει να πούμε.
2: Ναι, κάπου εκεί το έχουν οριοθετήσει.
0: Mm-hmm.
2: Κάπου εκεί.
0: Ωραία. Νομίζω μας υπερκάλυψες, όχι απλά μας κάλυψες.
2: Χαίρομαι,
0: γιατί σήμερα θα είσαι πάλι επί του αγωνιστικού χώρου εκεί πέρα, να ακούς, να μεταφέρεις ωραία όσα γίνονται από τον πάγκο του Ολυμπιακού, έτσι, στο τελικό 8 η ώρα με τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε Νικόλα.
2: Για να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Ζέρβα. Έχεις βάλει βύση.
3: Έχεις βάλει βύση,
0: γίναμε εκπομπή του Σταύρου Καλογεράκη, ναι, αρχιά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
3: Θα παίξουμε λίγο απόλυτη, δηλαδή, θα ακούσουμε την απόλυτη.
0: Και βάλει και κλίμα τροπικό. Έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει, γιατί έχουμε έξω βροχερές εποχές, αλλά έχουμε και 25 βαθμούς όσο έχουμε. Κάνει ζέστη, δηλαδή, ναι, ντομάνικα είμαστε ακόμα. Λοιπόν, αυτά και από τον Ολυμπιακό.
3: Πάντως, γενικά, θα πρέπει λίγο να συνηθίζουμε στην ιδέα πλέον ότι και με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι πλέον έκπληξη. Έκανε, λέει, την έκπληξη ο ΠΑΟΚ και νίξε. Δεν ισχύει,
0: ναι,
3: πλέον.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει έκπληξη.
3: Και με τον Άρη κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Για παράδειγμα.
0: Εννοείται.
3: Και ένας φίλος
0: λέει.
3: Ναι.
0: Πες.
3: Όχι, θέλεις. Λέω και φυσικά ότι μπορεί να λέμε ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Που εντάξει, οκ, okay, δεν ισχύει, καλά, ναι, στο 100%. Αλλά αθλητικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ναι, γιατί ένα τέτοιο σούτ σαν τον Όσμαν είναι το λεγόμενο, ναι, ότι πληρώσει παίρνει προφανώς.
0: Και δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά αυξάνουν τις πιθανότητες για την ευτυχία.
3: Ακριβώς. Αυτό.
0: Δηλαδή, αν εγώ πάρω ένα παίχτη που κοστίζει 200.000 ευρώ και εσύ πάρει
3: αυτό το σούτ, ο Όσμαν μπορεί να μην το βάλει. Και θα καταλάβουμε εκεί τι σημαίνει παίχτη των 200.000 και των 2 εκατομμυρίων. Και αυτό το λέμε. Και γενικά ο ΠΑΟΚ δείχνει και από τα φιλικά του και τον χαρακτήρα και το μέταλλο πάει να φτιάξει ο Αντρέα Τρινκέρ, γιατί με πανομοιότυπο τρόπο νίκησε και άλλη μια ομάδα Ευρωλίγκα στην Παρτίζαν. Με μπάζερ μπίτερ τρίποντο. Ναι. Ήταν ο Φώστερ.
0: Σωστά.
3: Σε εκείνη την φάση στο Telecom Center. Τώρα ήταν ο Όσμαν.
0: Όσμαν, ακριβώς. Ένας φίλος εδώ λέει για την τρίποντο και βολή, λέει, τη ΣΑΕΚ, λέει, δεν το είδατε, λέει, στη δική σας στιγμή. Το είδαμε, φίλε, με βάση τον νέο κανονισμό που θέλει ο παίκτης όχι απλά να έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο του χέρια,
3: πρέπει
0: αλλά να
3: σηκώνει τους
0: αρχίσει
3: όμους
0: και την κίνηση προς τα πάνω με
3: αυτό,
0: τους όμους.
3: Αυτό λένε οι διαιτητές, λένε ότι τα βλέπουν στο σφύριγμα.
0: Δηλαδή, εμείς το δάμε για replay. Στην αρχή και εμένα με γυμνό μάτι μου φάνηκε έτσι, αλλά αν δείτε η πρώτη επαφή γίνεται πριν αρχίσει ο Μπάρτλεϊ την κίνηση του προς τα πάνω για να ήταν τρίποντο και φάουλ. Στη συγκεκριμένη φάση
3: αυτή
0: δεν υπήρχε.
3: Είναι η νέα οδηγία. Λάθος. Να σηκώνει, λέει, άμα δουν ότι σηκώνουν όμους, ότι ο παίκτης πάει να σηκώσει τον ώμο, θα θεωρηθεί ότι είναι στην προσπάθεια για σου.
0: Α πούμε λίγο επιγραμματικά και τις αλλαγές για να τις καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος.
3: Είχαμε χθες και ένα disruptive.
0: Είχαμε disruptive. Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχά ότι για τα challenge των προπονητών,
3: ναι,
0: έχουν δικαίωμα να καλούν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν challenge. Απλά όσο κερδίζουν τα challenge, αποκτούν ένα κόμμα. Αν χάσουν το πρώτο ή το επόμενο που θα πάρουν, τελειώνουν τα challenge.
3: Δεν έχει άλλο challenge.
0: Γι' αυτό λέγαμε και στη μετάδοση στο ραδιόφωνο, εγώ το λέω τουλάχιστον για τον Τρικέρι που πήρε ένα ρίσκο στη δεύτερη περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, που πήρε ένα challenge με τον Παναθηναϊκό, το κέρδισε. Αν το είχαν εκεί, δεν θα είχε άλλο για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Και ήταν στη δεύτερη περίοδο και η φάση ήταν λίγο δύσκολη, αλλά δικαιώθηκε ο Τρικέρι τελικά για την επιλογή.
3: Για την κατοχή είναι αυτό το challenge που πήρε.
0: Ναι, όχι, ναι, για το άλλο challenge. Για το ποιο έβαλε την μπάλα.
3: Ναι, και όχι για το challenge.
0: Στα δύο και ο Τρικέρι.
3: Ναι, γιατί δικαιώθηκε και με το challenge που χρεώθηκε αρχικά το τέταρτο φάουλ στον Αλεξάνδρ.
0: Και εδώ έχει και στο Μίτρο Λόγκ σε εκείνη τη φάση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, δεύτερη σημαντική αλλαγή, αυτό που λέγαμε πριν, ότι για να χρεωθεί ένα φάουλ σε προσπάθεια για σουτ, θα πρέπει να έχει αρχίσει η κίνηση του παίχτη προς τα πάνω με τους ώμους, όχι απλά να την έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια, αλλά να έχει ξεκινήσει.
3: Να σηκώνει και τους ώμους, ναι, ναι.
0: Να έχει αρχίσει την προσπάθεια, ή αντίστοιχα στο drive, να έχει αναπαύσει την μπάλα στην παλάμη του για να πηγαίνει σε ένα τύπου lay-up, ας πούμε. Έτσι. Αυτή είναι η οδηγία.
3: Το λεγόμενο gather που λένε και στην Ευρωλίγκα. Ναι, ναι, ναι. Ότι την έχει μαζέψει την μπάλα.
0: Όχι απλά τον gather, να έχει κατεύθυνση για να σουτάρει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο να την έχει πιάσει με τα δύο χέρια. Από εκεί και πέρα έχουμε τη διαφοροποίηση των φαουλ. Υπάρχουν πάλι τα λεγόμενα παλιά αντιαθλητικά. Υπάρχουν
3: το
0: πλέον, αλλά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι τα βία φαουλ. Δηλαδή, αν ρίξω εγώ μια αγωνιά σε έναν αντίπαλο, αν το χτυπήσω, αν οτιδήποτε τέτοιο κάνω βίαιο. Αλλά δεν είναι τέτοιο φάουλ τακτικής. Δηλαδή, κάνω ένα φάουλ, ας πούμε, για να διακόψω έναν εμφυδιασμό. Αυτά τα φάουλ τα βία, άμα κάνεις δύο τέτοια, ή αν δεχτείς
3: μια τεχνική ποινή για... Είναι όπως γνωρίζαμε, ναι, το αντιαθλητικό.
0: Ακριβώς. Αυτά προσμετρώνται σε δύο τέτοιες περιπτώσεις για αποβολή. Αντίθετα, σωστό, το disruptive foul που λέει ο Παναγιώτης.
3: Και έγινε χθες η φάση, αν είδατε, ο Ολυμπιακός δεν έχει συμπληρώσει πέντε ομαδικά. Πάει...
0: Το disruptive foul που λέει ο Παναγιώτης.
3: Και έγινε χθες η φάση, αν είδατε, ο Ολυμπιακός δεν έχει συμπληρώσει πέντε ομαδικά.

0: Υποβάλλεσαι. Και αντίστοιχα υπάρχει για την τεχνική ποινή. Αν η τεχνική ποινή είναι ρίχνω πινελίκα στο διαιτητή.
1: Έχει κατηγορίες και τεχνική ποινή.
0: Κουνάω τους αγκώνες μου επικίνδυνα στο πρόσωπο του αντιπάλου κτλ. Είναι τεχνική ποινή η οποία με δύο τέτοιες αποβάλλεσαι. Ναι. Αντίθετα, αν χρεωθείς με τεχνική ποινή επειδή ας πούμε κρεμάστηκες από τη Στεφάνη για να το κάνεις λίγο πιο θεαματικό, αυτή δεν προσμετράει τα διαπραγωγή αν κάνεις δύο τέτοιες.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα λέμε χοντρικά τώρα, είναι λίγο πιο περίπλοκα.
1: Μα απλά θέλουμε και εμείς, να... θα τα δούμε και στην πορεία λογικά που θα
0: απλά
1: στα
0: λίγο
1: παιχνίδια.
0: Έτσι για να τα καταλαβαίνουμε, γιατί πρέπει ο κόσμος να εκπαιδευτεί και εμείς να εκπαιδευτούμε για να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε κάποιες φορές. Λοιπόν, ένας φίλος λέει αν ο Λεσόρ έπαιρνε το rebound σε τελευταία φάση και δεν την έστελνε στα χέρια του παίκτου του ΠΑΟΚ, δεν θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά σε αυτή τη φάση. Καταρχάς η μπάλα αναπηδά δύο φορές στη Στεφάνη, οπότε ναι, δεν έχει τέλειο συγχρονισμό στο άλμα του Λεσόρ. Κατά δεύτερο, έχω
1: κοίταξε,
0: την αίσθηση.
1: Της δίνει και ένα σκαμπίλι γιατί σου λέει τρία δευτερόλεπτα.
0: Τελείωσε,
1: θέλει.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: τελείωσε.
1: Τελείωσε. Δίνει ένα σκαμπίλι, ποιο θα πάει να την πάρει εκεί και από πού θα σουτάρει.
0: Επίσης ο Λεσόρ χθες δεν ήταν όσο καλό ήταν την Πέμπτη, γιατί ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι από άποψη φυσικής κατάστασης έτοιμος να παίζει ανά 48 ώρες σε υψηλή ένταση. Δεν είχε τα πόδια στο τέλος για να τη γραπώσει την μπάλα να κάνει πιο γερό άλμα, έτσι. Και είναι και αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή την πέταξε έξω, ίσως με λάθος εκτίμηση του χρόνου.
1: Μπορεί να νόμιζε ότι είχε ένα δευτερόλεπτο, αλλά είχε 3-4, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί ο Πάκο επιτέθηκε αρκετά νωρίτερα από τη λήξη του χρόνου. Δηλαδή έδωσε περιθώριο.
1: Πήγε ο Όσμα να κάνει τον drive, είδε ότι έκλεισε όλη η ρακέτα.
0: Ο Γιαμπουσέλε εκεί πέρα. Γιατί έδωσε... ο Γιαμπουσέλε λέει κοίτα στην τελευταία φάση. Όχι, ο Γιαμπουσέλε έπαιξε πολύ καλή άμυνα.
1: Έχει αποσοβήσει καλάθι του Όσμα, νομίζω.
0: Του είχε κλείσει το διάδρομο με το τεράστιο κορμί του να κάνει drive και αναγκάζει τον Όσμα να βγάλει την μπάλα
1: έξω. Να σπάσει την μπάλα στον καλάθι, στον τρίποντο.
0: Που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να αφήσει ελεύθερο τον καλάθι. Δηλαδή ήθελε να κάνει παγίδα
1: αυτό, ναι,
0: σε ένα παίχτη που είναι καλύτερος με την μπάλα και να αφήσει το τρίποντο του καλάθι. Σου λέει εντάξει, άμα χάσουμε από το τρίποντο του καλάθι που δεν έχει ψηλό ποσοστό, χάσαμε. Το άχασε ο καλάθις, αλλά έχασε και ο Παναθηναϊκός ένα ακόμα rebound. 14 παραπάνω κατοχές είχε θες ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. 13 επιθετικά στο ημίχρονο.
1: Ξέρεις τι θύμισε αυτή τη φάση.
0: Τι θύμισε?
1: Miami Spurs.
0: Ω, ναι.
1: Χαμένο τρίπο των Λεμπρόν και σκαμπίλισμα. Βέβαια ήταν Chris Bosh, ήταν συμπαίκτης ήταν.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν πήγε ο Splitter στο εισαγγείλιο το rebound και το βαλωρέ για ένα από τη γωνία.
0: Και χάσαμε τζάμπα πρωτάθλημα. Επειδή ο μεγάλος Πόποβιτς δεν ήθελε να κάνει τακτική να το στείλει στις βολές.
1: Εγώ σου ξαναλέω, εγώ είμαι υπέρ του Πόποβιτς αυτό.
0: Και εγώ είμαι υπέρ του Πόποβιτς, αλλά χάσαμε
1: δηλαδή,
0: πρωτάθλημα, φίλε.
1: Μπράβο, εγώ δεν θα το χρέωσω αυτό το χαμένο πρωτάθλημα, το χαμένο παιχνίδι και το χαμένο πρωτάθλημα μετά.
0: Ναι.
1: Στο γεγονός ότι οι Spurs δεν έκαναν φάουλ, γιατί εν μέρη δικαιώθηκαν. Ο LeBron shooter που ο LeBron στο τρίποντο δεν το είχε τότε το ποσοστό.
0: Μετά το βελτίωσε.
1: Ένα καλύτερο box out να είχε πάρει ο Splitter τότε που ήταν μέσα στη ρακέτα για τους Spurs και να παίρνει το rebound, θα είχε λήξει το παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Δεν το έκανε.
0: Σωστά. Και χάθηκε ένα πρωτάθλημα. Ένα φίλος εδώ πέρα σχόλια λίγη για τις 36 βολές του Παναθηναϊκού. Παιδιά, από εμάς όσα χρόνια μας ακούτε, 8 χρόνια δόξα τω Θεώ είναι η εκπομπή, δεν μετράμε βολές.
1: Μπορούμε
0: σε ένα παιχνίδι να είναι ίσες οι βολές και οι μισές να είναι μούφα. Ή μπορεί ένα μάτς να είναι διπλάσιες οι βολές και να είναι όλες. Χθες εγώ δεν είδα όργια ας πούμε να έχουν γίνει τρομερά και να έχει πάρει ο Παναθηναϊκός ανύπαρκτα φάουλ. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή τελείως. Έτσι. Αυτή την καραμέλα με το να μετράει ο ένας βολές, να μετράει άλλες βολές, ξαναλέω, μπορεί κάποιες φορές να ισχύει.
1: Και ένας φίλος που λέει.
0: Δεν είναι όμως σε όλες τις περιπτώσεις, αν κάποιος έχει περισσότερες βολές, ότι έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει υπεροπλία χθες τους ψηλούς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει την ίδια ποιότητα ψηλών και ποσότητα ψηλών με τον ΠΑΟΚ, παρότι λείπανε.
1: Και γρήγορα γκάρτ που στο ένας μέναν πηγαίνουν συνέχεια, οπότε φεύγουν και πολλά χέρια πάνω τους. Και ένας άλλος φίλος λέει, αν έκανε βήματα ο Χάτζινς όταν έδωσε την πάσα, δεν είχε προσγειωθεί όταν έδωσε την πάσα.
0: Είναι πολύ οριακό.
1: Οριακό,
0: εγώ νομίζω,
1: νομίζω
0: ότι οριακά την απελευθερώνει την πάσα. Αλλά είναι πολύ δύσκολη φάση. Τώρα είναι πάρα πολύ στο όριο. Ένα φίλος λέει, αν πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να κερδίσει. Καλά, προφανώς, παιδιά. Είχε αποσύρει ο Παναθηναϊκός. Δεν το συζητάμε. Και αποσύρει Βαρβάτης. 15 εκατομμύρια κάνανε οι παίχτες που λείπανε. Έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι επιτυχία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μέχρι πέρσι, ακόμα και αυτές τις αποσύρει και κάνα δύο ακόμα να έχει ο Παναθηναϊκός, θα κέρδιζε 15 πόντους πιθανότατα. Έτσι. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 15 εκατομμύρια budget. Λοιπόν, θα και παίρνει και το Μωτή Γιούνας. Λοιπόν, πάμε σε break. Διαφημίσεις.
1: Μόνο διαφημίσεις.
0: Μόνο διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε δεύτερο έτσι από πίσω που θα έχουμε και μεταγραφή από Θεσσαλονίκη. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και φυσικά Γιώργο Πετρίδη στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε. Βεβαίως.

0: 4,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 994.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. The Wings for FM 4,6. Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε για τα καλά του λόγια.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά.
1: Κοίταξε. Ό,τι αγαπάς νομίζω πάντα το φροντίζεις λίγο παραπάνω.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό.
1: Μανώλης Μουσουράκης μας έχει πετάξει μια assist.
0: Ωραία. Οπότε πάμε στην επόμενη μεταγραφή.
1: Πάμε.
0: Είχαμε μεταγραφή νωρίτερα Θάνου Τσίμπου για ρεπορτάζ ΑΕΚ και τώρα έχουμε μεταγραφή από Θεσσαλονίκη. Δεν παίρνει μόνο, ξέρω εγώ, το Μωτιεγιούνας, ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, ή ο Άρης, τον Μόργαν και τον Ρόμπινσον Ρελ. Έχουμε και εμείς μεταγραφή από Θεσσαλονίκη, τον μεγάλο Κώστα Κούση. Έλα Κώστη, τι κάνεις?
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Μεταγραφή αεροδρομίου θα έλεγε κάποιος που έχει χιούμορ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κώστας Κούσης είναι πάρα πολλά χρόνια, τον ξέρουν οι μπασκετικοί, δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη, του αθλητικού, του μπασκετικού κυρίως, αλλά όχι μόνο, ασχολείται με όλα. Τα ελέγχει όλα τα ρεπορτάζ πάνω στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, κυρίως για ΠΑΟΚ.
0: Αλλά θα μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους, και για Άρη και για Ηράκλη.
1: Γιατί και εκείνοι προετοιμάζονται για πρεμιέρα.
0: Βεβαίως.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Έχουμε πολλά θέματα, έχουμε πράγματι. Αλλά βέβαια ο ΠΑΟΚ, παιδιά, ξεχωρίζει και για την νίκη τη μεγάλη που έκανε και γιατί έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε και μεταγραφή. Δηλαδή...
0: Α, μπράβο, ξεκινάμε από εκεί κατευθείαν. Μεταγραφή.
2: Όχι μόνο παίζει τελικό Super Cup 8 η ώρα. Φέρνει και παίκτη.
0: Σωστά. Λοιπόν. Να πούμε ότι ο Κώστας είναι εδώ στην Αθήνα. Έτσι, ναι. Έχει έρθει για το στοίχημα.
2: Ναι. Έτσι. Είμαι στην Αθήνα. Πράγματι παρακολούθησα και εγώ από κοντά τη μεγάλη προσπάθεια. Το ωραίο Super Cup που γίνεται, που θέλαμε βέβαια να έχει και κόσμο, αλλά οκ. Okay, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ντονάτας Μωτεγιούνας. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένας έμπειρος παίκτης, τον ξέρουμε. Τα έχετε πει και εσείς. 2-13 που έχει μπάσκετ, είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Σουτάκι, καλό.
2: Έχει μπάσκετ, δεν είναι απλά δυνατός, ογκώδης και τα λοιπά, που δεν είναι και, δεν θα τον έλεγα δεινόσαυρο μπασκετικά. Mm-hmm. Έχει μπάσκετ, αριστερόχειρας, θητεία στο NBA.
0: 6 χρόνια.
2: Θητεία στο NBA, παρουσία στην Ευρωλίγκα, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας και τα λοιπά. Δηλαδή είναι παίκτης υπερπαιγμένος, έμπειρος και που μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που θα δώσει, που θα έδινε τέλος πάντων
1: και
2: ο Μωρούγη.
1: Και ένα κομμάτι του puzzle στον ΠΑΟΚ το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τέτοιος 7-footer που λένε άνω του 2-10,
0: ναι, και με καλό σούτα
1: από μακριά του και το μέγεθός του κυρίως.
2: Και το μέγεθός του και που μπορεί να ανοίξει λίγο το παιχνίδι, να βγει λίγο προς τα έξω, που έχει τελειώματα μέσα, έτσι, είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο δηλαδή η alley-oop, είναι να πάρει την μπάλα, να τη χτυπήσει μια φορά κάτω και να πάει από αριστερά να τη βάλει ή από δεξιά. Τέλος πάντων, έχει μπάσκετ, έχει τελειώματα, τον θέλει ο Τρικέρι, οι επαφές είναι προχωρημένες. Δεν έχω κάτι περισσότερο χειροπιαστό για το ότι, παράδειγμα, ας πούμε, να πω ότι έρχεται αύριο, έτσι, αλλά σίγουρα είναι πολύ προχωρημένες επαφές. Αυτό δείχνει βεβαίως, παιδιά, ότι ο Τέλης Μιστακίδης είναι αποφασισμένος πολύ σύντομα να κάνει τον ΠΑΟΚ πολύ δυνατό. Όχι δηλαδή...
0: Τον έχει κάνει ήδη δυνατό.
2: Τον έχει κάνει ήδη. Ναι, άμεσα, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι βάζει παίκτες, βάζει κερασάκι. Ναι. Βάζει δηλαδή πράγματα. Πριν από ένα μήνα σχεδόν είχαμε πάει στην Media Day του ΠΑΟΚ και είχα ρωτήσει τον Αντρέα Τρικέρι για το Cherry on Top, το κερασάκι στην τούρτα και μας είπε τότε πού να τους βάλουμε και τα λοιπά. Αλλά βλέπει τώρα ότι μέσα στη ρακέτα προφανώς χρειάζεται κάτι παραπάνω, χρειάζεται κάτι ακόμα για να είναι ακόμη πιο υψηλό επίπεδο η ομάδα και παίρνει το Μωτεγιούνας. Είναι ένας παίκτης Ευρωλίγκας.
0: Κώστα,
2: δεν είναι απλά ένας καλός παίκτης.
0: Επειδή με την προστίχη του Μωτεγιούνας, αν τελικά ολοκληρωθεί, έτσι, έχει Αλεξάνδερ, Μουρ, ο Μωρούγη, Κακλαμανάκη, σημαίνει κάτι για κάποιον από τους ξένους? Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Κακλαμανάκης υπάρχει περίπτωση να...
2: Εντάξει, το ρεπορτάζ τώρα λέει και η περιραίωση ατμόσφαιρα, βεβαίως να πούμε ότι δεν επιβεβαίνεται επισήμως από τον ΠΑΟΚ ότι ο Μωρούγη θα δοθεί δανεικός. Είναι ένα παιδί το οποίο εμένα προσωπικά δεν με χαλούσε εντός εισαγωγικών αν με ρωτούσες, υπό την έννοια δηλαδή της δύναμης, της έκρηξης, rim protector, κοψίματα, καρφώματα κτλ. Αλλά
1: άγουρο όμως για το αυτό, έτσι, που θέλει να πετύχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν, είναι άγουρος παίκτης. Και φέτος έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν θα στηριχθεί, δεν θέλει.
2: Κάποιο χάσιμο συγκέντρωση μου στο παιχνίδι, κάποια φάουλ, κάποια εύκολα ας πούμε που χάνει. Τέλος πάντων, τώρα ξέρεις, σε ομάδες υψηλού επίπεδου παίζουν ρόλο όλα αυτά. Είναι ένα παιδί που έχει μέλλον μπροστά του. Θα δοθεί ιδανικός όπως όλα δείχνουν, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μωτεγιούνας. Τότε πράγματι πρέπει να αδειάσει λίγο η ψηλή του ΠΑΟΚ.
0: Να
2: η front line.
0: Έχει τώρα, αν πάρει και τον Μωτεγιούνας και πρωτού ξεκαθαρίσει θα γίνει με τον Μωρούγη, θα έχει 9 ξένους. Στο EuroCup παίζουν όσοι θέλεις, μπορεί να παίζει και 15 ξένους να έχεις, που λέει ο λόγος.
2: Σωστά.
0: Αλλά στην Ελλάδα 8 δηλώνεις, 6 παίζουν, έτσι. Είναι ναι, αυτό.
2: 8 δηλώνει, 6 παίζουν. Αυτό θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος που λέγαμε και σε κάποτε.
0: Ναι, ναι.
2: Για τους προπονητές κτλ. Νομίζω ότι ανάλογα και τον αντίπαλο θα αποφασίζει ο Τρινκέρι.
1: Εγώ το λέω και ευχάριστη συνθήκη, γιατί με τα μεσοβδόμαδα Euroca που θα είναι δυνατές οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, θέλει να
2: έχει
1: λίγη συντήρηση, λίγη αποκατάσταση παραπάνω.
2: Εννοείται, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή.
0: Και καλά ματς, μου αρέσει τώρα η Ισπανική ομάδα
2: και
0: Τετάρτη.
2: Ταξίδια τώρα, ναι, ταξίδια αυτά, ντέρμπι έξω, δυσκολίες μέσα κτλ. Θέλεις rotation, θέλεις πάγκο, θέλεις βάθος κτλ. Θέλεις πράγματα. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτό που είπα για το Μιστακίδη, ότι βλέπει ότι η ομάδα έχει δυνατότητες, έφτιαξε ήδη πολύ καλή ομάδα, αλλά βλέπεις ότι ακούει τον προπονητή, συμμετέχει, βοηθάει. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα είναι και σήμερα στον τελικό. Αυτό δεν μπόρεσα να ξεκαθαρίσω ακόμα. Θα είναι ένα καλό εσταντανέ, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο Τέλης Μιστακίδης να είναι στον τελικό. 8 η ώρα θυμίζουμε είναι το Τζάμπολ. Ενθουσιασμός Θεσσαλονίκη, περί το να σας πω, εγώ βέβαια είμαι Αθήνα, αλλά αφουγκράζομαι,
1: ναι.
2: Μιλάω, διαβάζω, βλέπω, ακούω,
1: μέχρι εδώ ακούγεται.
2: Και τα λοιπά, ενθουσιασμός Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι γι' αυτό και τον μπάσκετ το αγαπάμε, γιατί είναι ένα άθλημα που σου δίνει συνέστημα σε μισό δευτερόλεπτο. Είδατε,
1: ναι,
2: τι έγινε τώρα. Μπήκε το τρίποντο του Οσμάν στο τέλος και όλη η Θεσσαλονίκη σηκώθηκε στο πόδι, και ακόμη και αυτοί που δεν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, ας πούμε, είπαν αμάν τη ματσάρα, αυτή τη καλαθάρα κτλ. Και οι παοξίδες εννοείται ότι είναι ενθουσιασμένοι, γιατί και μεταγραφή είδαν σήμερα το πρωί και πρόκριση σε ένα τίτλο, έτσι ό,τι και να είναι, τίτλος του Super Cup. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Δεν μπορείς να τον παραγνωρίσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει να σηκώσει τίτλο στο μπάσκετ σχεδόν...
0: Το 2000, δεν είναι τελευταία φορά.
1: 99.
2: Το 99 στο στάδιο Ρίτσι.
1: 99.
0: Ναι, ναι, ναι. Με Μπαλογιάννη.
2: Ήμουνα, ναι, και Φράγκη Κίνγκ. Ήμουνα στον αγώνα αυτό. Η φωτογραφία υπάρχει πίσω, υποφαινόμενος που χειροκροτάει τους νικητές υποτικά βεβαίως. Ήτανε τότε με Ολυμπιακό, Άρη και ΑΕΚ.
0: Σωστά.
2: Και ΑΕΚ, και στην ΑΕΚ έπαιζε ο μασκοφόρος Λόι Ντάνιελς.
0: Βεβαίως.
2: Ο οποίος τότε τιμώρησε τον Ηρακλή, την άμυνα του Ηρακλή. Έπαιζε ΑΕΚ και Ηρακλή στον ημιτελικό. Λόι Ντάνιελς ήταν φανταστικός σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τότε φοβερό Μπαλογιάννη στον τελικό,
0: ναι.
2: και πήρε τότε το κύπελλο με Σωτήρη Νικολαίδη, Μπαλογιάννη κτλ. Λοιπόν, από τότε,
0: ναι. Είναι από πολλά τότε χρόνια, 27 χρόνια,
2: 27 χρόνια είναι πολλά, γενικά για τη Θεσσαλονίκη είπαμε ότι ένα
0: από
2: τέλμα...
0: Από 4 ο Άρης, έτσι, από το...
2: Ναι, ένα τέλμα το οποίο αν θέλεις... Και κάποια στιγμή και ο χρόνος, ρε παιδί μου, φέρνει αυτό τον κύκλο τώρα. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να είναι πάντα πρώτοι. Η οικονομική δύναμη της χώρας είναι στην πρωτεύουσα, οι δυνατοί επιχειρηματίες είναι στην πρωτεύουσα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιοι σύλλογοι. Κάποια στιγμή δεν θα έμεναν, ας πούμε, στο Παπαστράτιο και στον τάφο του Ινδού. Είχαν τεράστιους παράγοντες, θα ανέβαιναν παραπάνω.
0: Κώστα,
2: τώρα και...
0: για σήμερα, χουγκάζ έξω, έτσι.
2: Για σήμερα, χουγκάζ έξω, ενοχλείς προσαγωγούς. Τον είδαμε και μετά τον αγώνα, είπε δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα δούμε, θα δοκιμάσω κτλ. Ουγγάζει έξω.
0: Εξάδα ξένων ίδια, έτσι, δεν μπαίνει ο
2: κόσμος. Και ίδια εξάδα των ξένων.
0: Mm-hmm.
2: Ταϊρή, δηλαδή, ο οποίος ήταν έκπληξη που ήταν χθες.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν το περιμέναμε. Νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν τρίκ, αν το έκαναν επίτηδες ή αν το παιδί μπόρεσε, ας πούμε, στις τελευταίες ημέρες να είναι σε τόσο καλό βαθμό τιμότητας. Είδατε, έπαιξε και ήταν και καλούτσικος.
0: Για την απραξία ήταν ένα μήνα σχεδόν. Ήταν και
2: καλούτσικος, βέβαια. Ταερή, ο Σμάν, Αλεξάνδερ, Χάτζινς, ο Φώστερ, που και αυτός νομίζω ότι διαψεύδει όλους τους επικριτές που τον είδαμε, ας πούμε, σε κακή φυσική κατάσταση, ρε παιδί μου, κάποια κιλά παραπάνω.
0: Είχε λίγο φάει το καλοκαίρι παραπάνω, αλλά τώρα είναι καλά, είναι πολύ καλά.
2: Εντάξει, στην Κίνα έχει καλά νούντλς, γι' αυτό
1: ίσως. Ναι.
2: Πάπια Πεκίνου και τα λοιπά.
1: Έφαγε πολύ ράμεν μάλλον.
2: Ναι, ράμεν.
1: Τα ντάμπινγκς που τρώνε επίσης. Εντάξει, ράμεν, θα μας αρέσει τώρα, είναι 1 και 10 τέλος πάντων.
2: Ράμεν, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ράμεν με τα μανίας και δεν μπορώ να βρω εύκολα.
0: Είστε σε λοιπόν, και ψάχνεις φαγητό Κινέζου, καραβέλη, πλάκα μας κάνεις.
2: Εντάξει ρε φίλε, κάτι διαφορετικό, οριεντάλ. Η Θεσσαλονίκη είναι σταυροδρόμοι γεύσεων πολιτισμών.
0: Καλά,
1: σωστό.
2: Ναι.
0: Ο Γκρέι λοιπόν, θα είναι έτοιμος την Τετάρτη με τη Μαρέσα.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απάντηση ακόμη. Νομίζω ότι θα προλάβει, τον κρατάνε, να πάει συντηρητικά για να προλάβει εκεί. Θα είναι έξω βεβαίως, όπως είπες, ο τραυματίας ο Γκρέι, θα είναι έξω ο Μωρούγι. Ο τελευταίος που δεν είπαμε για την εξάδα είναι ο Μουρ. Ο οποίος έβαλε τα καλαθάκια του χθες αθόρυβα.
0: Μια χαρά ήταν.
2: 11 πόντους, τελείωνε τις φάσεις δηλαδή τα plays από κάτω με τα μπλο. Μια χαρά έπαιξε και άμυνα. Τα κατάφερε έτσι. Και έβαλε και
0: δεν λες.
2: Δύσκολο είναι αυτό τώρα. Εντάξει, ο Ουσμάν έβαλε το νικητήριο.
0: Εγώ θα πω καλάθις, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα εγώ. Για τους προπονητές είναι ο καλάθις, για τον κόσμο, για το θεατή είναι ο Ουσμάν.
0: Έχει βάλει δύο τεράστια καλάθια ο καλάθις.
2: Έχει βάλει δύο φλότερς στο τέλος.
1: Ναι.
2: Έχει 7 πόντους, 4 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα. Πρόσεξε, δεν ξέρω και Παναγιώτη. Και κανένα λάθος. Και κανένα λάθος.
1: 30 λεπτά συμμετοχή 28,5. Είναι φοβερό αυτό.
2: Ναι, κανένα λάθος είναι απίστευτο αυτό. Για playmaker με πίεση. Έτσι που τον κυνηγάνε δηλαδή με double team.
0: Είχε βάλει τον
2: πόρκα
0: πάνω του ρε. Και στα 30 λεπτά του γηπέδου πίεζε ο Παναθηναϊκός και δεν έκανε κανένα λάθος ο τύπος.
2: Έτσι, και απέναντι σε ομάδα top class 50 εκατομμυρίων τώρα που τον πίεζε στα 3 τέταρτα. Και δεν έκανε κανένα λάθος. Λοιπόν, άρα ναι, είναι ο καλάθης, αλλά τώρα ξέρεις τώρα για τον κόσμο, έβαλε το νικητήριο και είχε 18 πόντους και 6 rebound. Δεν ήταν άσχημος ο Ουσμάν, ήταν άστοχος βέβαια, αλλά είναι 18 πόντοι και 6 rebound σε μάτς με τον Παναθηναϊκό και νικητήριο καλάθι. Άρα...
0: Ναι, okay. Δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι δύσκολη η απόφαση. Εν τω μεταξύ, εγώ ρε φίλε, θα το μοιραστώ και μαζί σας τώρα. Δεν μπορώ αυτούς που λένε γιατί πανηγύρισε ο Ουσμάν και ο καλάθις δεν σέβονται το παρελθόν τους. Ρε παιδιά, βάλανε νικητήριο καλάθι, πήγανε τελικό. Δεν προσβάλλουν κανέναν. Δηλαδή δεν προσβάλλουν τον Ουσμάν και τον Καλάθι, αγκαλιές και φιλιά ήταν μόλις τον Παναθηναϊκό μετά τον
1: προσβολή είναι να πας να κάνεις χειρονομία. Αν να κάνεις χειρονομία,
0: δεν
1: να κάνεις
0: χειρονομία. Να μην χαρεί ο τύπος που έβαλε μπάζερ μπίτερ και να είναι σαν το Μιζράχι να ανεκφραστός.
1: Και τον Κάτας.
2: Δεν θα πρέπει, παιδιά, να τα ποδοσφαιροποιούμε όλα στην Ελλάδα. Δηλαδή ίσως κάποιοι φίλοι παρασύρονται ότι από το γεγονός ότι όποιοι βάζουν γκολ στις προηγούμενες ομάδες δεν πανηγυρίζουν.
0: Εντάξει, αν βάλεις γκολ 95 θα το πανηγυρίσω όμως.
2: Όταν η Παλμή είναι 1500 ας πούμε και σε πιέζουν δύο κυνηγάς να βάλεις το σουτ και το βάζεις δεν θα πανηγυρίσεις. Θα πανηγυρίσεις. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν είναι μια κουβέντα αυτή που είναι ρεαλιστική.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για ΠΑΟΚ. Εσύ το αφήνεις ανοιχτό το παράθυρο για κίνηση μεγάλη, ποιες ζώνιες αυτά διάφορα ακούγονται.
2: Το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, όποτε ρε παιδάκι μου, μπορεί να είναι και το Δεκέμβρη και το Γενάρη και το Φλεβάρι. Όχι για ζώνη απαραίτητα, κάποιο όνομα μεγάλο της αγοράς που θα μπορεί να αναβαθμίσει τον ΠΑΟΚ σε θέση που θεωρητικά πονάει.
2: Φυσικά και το αφήνω, γιατί ξέρω ότι ο Μιστακίδης δεν φίδεται ούτε χρήματος, ούτε σκέψεων δεύτερων ότι μήπως βιαζόμαστε κτλ. Άμα πει ο Τρικέρι θέλουμε έναν ακόμη, θα τον πάρει.
1: Το καταλάβαμε τον Ουσμάν.
2: Αυτή
1: η Τρινκέρι ήταν απίστευτη που λέει ότι με ρώτησε ο κύριος Μιστακίδης, λέει ποιος είναι το καλύτερος τριάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Λέει Ουσμάν. Ωραία. Κλείσε και σε παίρνω πρέπει να ήταν.
2: Πάμε να τον πάρουμε.
0: Θυμίζω ο Παύλο Γιαννακόπουλο που λέει ο θρύλος ότι πήγαινε στους ανθρώπους του προπονητές που πήγε το Παναγιώτη και έλεγε αυτός ο Μπάρκλεϊ είναι καλός να τον πάρουμε. Ξέρω εγώ τον Τζόρνταν.
2: Αυτά είναι τα ωραία. Και ξέρεις τώρα, σε σχέση ας πούμε με πέρσι που λέγαμε ο Ταϊρή έρχεται, είναι παιχταράς και τα λοιπά, τώρα δηλαδή με τα δεδομένα της Δίκης Χατζόπουλου πήγαμε τώρα στο Χεζόνια και σε top class παίκτης από το NBA που δεν σκέφτεσαι καν ότι αμάνε ρε παιδιά, μπορεί να είναι ακριβώς αυτός. Πού να το φτάσουμε να τον αγγίξουμε αυτόν.
0: Αλλά τώρα πλέον Χατζόπουλου, πάντως
2: δεν
0: το
2: αυτό.
0: Το τμήμα όρθιο, έτσι, να πούμε αυτό για χρόνια.
2: Α, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να μνημονεύετε. Ναι.
0: Πάμε και στον Άρη, ο οποίος ετοιμάζεται για αυτός για Αλεμάν, έτσι, όχι για κανένα αγώνα αυτοκινήτου.
1: Όχι, δεν πάει για αγώνα αυτοκινήτου, ναι.
2: Τον αγώνα των 100 ωρών, ναι. Δύσκολο ξεκίνημα, έτσι, στο EuroCup. Ο Άρης έβγει αύριο. Όλοι ξέρουμε ότι οι γαλλικές ομάδες είναι δύσκολες ανέκαθεν με το στυλ παιχνιδιού που παίζουν, δηλαδή το πιεστικό, το γρήγορο, το εκρηκτικό, το αθλητικό, εκνευριστικά καμιά φορά. Πηδάνε 4-5 ας πούμε σε κάθε rebound, σε κάθε φάση, σε κάθε άστοχο shoot. Ο Άρης με το στυλ που έχει λόγω του Σπανούλη νομίζω ότι μπορεί να το ελέγξει αυτό. Δηλαδή με την δική του μαχητικότητα. Με τη δική του μαχητικότητα, με τη δική του αθλητικότητα το μέγεθος μπορεί να τα καταφέρει. Δύσκολο ξεκίνημα, δεν είναι όμως το υπερμεγαθύριο να πεις ότι ρε παιδί μου.
1: Όχι, αλλά καθαρά είναι δύσκολη που λένε.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Και ο ΠΑΟ και ο Άρης στους ομίλους στο EuroCup έχουν τις ομάδες που είναι τα άλλα φαβόροι για τη διοργάνωση.
2: Έτσι.
0: Μπαχτσεσεχήρ και Χάπολη Ιερουσαλήμ, η οποία πήρε παρεμπιπτόντως και τον Λορέντζο Μπράουν η Χάπολη Ιερουσαλήμ. Οπότε οποιαδήποτε γκέλα εντός ή εκτός εισαγωγικών μπορεί να κάνεις με τις άλλες ομάδες, μπορεί να σου στοιχήσει μετά στην κατάταξη, γιατί μετά πάει πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος θεωρητικά για κάποιες ομάδες.
2: Σωστά, έτσι πάει. Απλά θα ελπίζεις αυτές οι ομάδες να κερδίσουν και τους άλλους, να μην κερδίζουν μόνο εσένα.
0: Ναι, ναι, σαφώς.
2: Δηλαδή να κάνουν και άλλοι στραβοπάτημα. Τώρα, η Λεμάν ξεκίνησε με νίκη με την Γκραβελίν 103-97, στην παράταση κιόλας. Στιούαρτ 29, ο Αζινσά 17. Ο Γκράσκοφ επίσης 17, ο Τόμας 15, άρα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι δύσκολη. Θα είναι δύσκολη για τον Άρη και το ταξίδι υψηλοδύσκολο, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι
0: που θα πάνε εκεί. Με τσάρτερ θα πηγαίνεις όλα, έτσι, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ναι, αλλά θα πάνε σε άλλη πόλη.
1: Αεροδρόμιο το Λεμάν.
2: Θα πάνε σε άλλη πόλη και θα πάνε μία ώρα ο δικός μετά.
0: Εντάξει, μία ώρα τώρα κάνεις από το Φάληρο στο Μαρούσι, δεν είναι και κάτι συγκλονιστικό. Κώστα, τελευταίο ερώτημα και λίγο σύντομα, αν μπορείς, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος.
2: Ναι, πάμε, ναι.
0: Φέτος πολύ καλά δείγματα νομίζω στα φιλικά.
2: Ηρακλής βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι όντως. Έπαιξε φιλικό με τον Κολοσσό, κέρδισε 90-83 χθες. Αν οι Αμερικανοί του, δηλαδή ο Λεκιού και ο Ντιαρά, αντέξουν στην πίεση και στο ξύλο εντός αγωγικών το μπασκετικό της Greek Basketball League, νομίζω ότι θα είναι άνετα μέσα στην οκτάδα και ίσως πάει για παραπάνω αν έχει το Ιβανόφιο αλόβητο, όπως περιμένουμε βέβαια ότι θα είναι πάντα η ατμόσφαιρα έτσι δυνατή κτλ.
0: Έχει Cleveland Melvin, ο οποίος είναι πολυβόλο. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ντιαρά πάντως μέχρι τώρα.
2: Βέβαια, είναι καλός στρατηγός στο παρκέ. Τα σκαμπανεβάζοντα νομίζω, ξέρεις τώρα, κάθε ξένος ή ξένη ρε παιδί μου, και έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, εγώ νομίζω ότι σε κάθε αγώνα θα είναι πολύ αμφίροπα τα παιχνίδια ανάλογα με τη διάθεση των ξένων κοντών. Οι ξένοι κοντοί, άμα δεις σε όλες τις ομάδες, έχουν έναν-δύο που είναι καλοί, πολύ καλοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε εκεί θα κρυθεί, έχει την έδρα, τον ίδιο προπονητή, έχει την ίδια δίψα, νομίζω θα είναι καλύτερες από πέρσι.
0: Γεμάτο το γήπεδο θα είναι πάντα, έτσι το συζητάμε.
2: Γεμάτο γήπεδο θα είναι πάντα, δύσκολο ξεκίνημα, έχει τώρα και καλύτερη Ευρώπη και πιο δύσκολη, αυτό ίσως... Ναι, είναι λίγο αυτό ένα ερωτηματικό. Ξέρεις τώρα, Τετάρτη, Σάββατο, είδαμε η Καρδίτσα πέρσι, ας πούμε, δυσκολεύτηκε με αυτό.
1: Και ο Κολοσσός παλιότερα που είχε ευρωπαϊκή...
2: Πήρε το Μουράτο που είναι ένα παιδί παιγμένο, έμπειρο. Για να γεμίσει την ελληνική γραμμή στους κοντούς μαζί με το Σαράντι Μαστοριανόπουλο. Εντάξει, νομίζω ότι έχει τα εχέγγυα να πάει καλά ο Ηρακλής.
0: Ωραία. Μας τα πες όλα υπεραναλυτικά, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Να πούμε εδώ τώρα, κλείνοντας, Χρήστο και Παναγιώτη, χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε και τη γιορτή της ΕΚΑΣ. Όλα
0: τα
2: παρακολουθούμε. Η γιορτή της μεγαλύτερης ένωσης στην χώρα μαζί με την ΣΚΑΝΑ νομίζω.
0: Ναι.
2: Ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΚΟ Βαγγέλης Λιόλιος εκεί. Δυστυχώς βεβαίως κυριάρχησε η στεναχώρια για το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου. Ναι, αφιερώθηκε εκεί η εκδήλωση. Βραβεύτηκαν όμως πολλές ομάδες, βραβεύτηκαν τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μια ωραία γιορτή για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Χθες έγινε για την ΕΚΑΣ για τα 50 της χρόνια.
1: Το οποίο ανθίζει ξανά, εγώ αυτό θα πω.
2: Έτσι. Basket City, μπασκετομάνα, ερχόμαστε.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Να τα πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο νέαρχος. Ακούσατε Κώστα Ακούση, έτσι, ρεπόρτερ Θεσσαλονίκης.
1: Θεσσαλονίκης θα τον λέμε. Έτσι, ναι.
0: Τα καλύπτει όλα. Καλά, τα ξέρει. Ο Κώστας έχει ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες. Θα το διαπιστώσετε σύντομα. Είναι εξαιρετικός ρεπόρτερ χρόνια τώρα. Ήταν στην ΕΡΤ, είναι σε πολλά μέσα. Οπότε πάμε σε break και γυρίζουμε. To places I ain't ever been. Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.
8: Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίαση. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Λοιπόν... Massive Attack, Unfinished Sympathy, κομματάρα.
0: Βεβαίως.
1: Κομματάρα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, με τρελαίνουν οι συζητήσεις μπασκετικές με Μουσουράκη. Ο οποίος, εντάξει, ναι, τον ξέρετε όλοι από το ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά είναι κρύβο μπασκετικός.
1: Ναι, είναι.
0: Μπασκετικός, πάει εκεί πέρα, παίζει μπάσκετ. Ναι.
1: Ασχολείται.
0: Και έχει απειλήσει ότι θα κατέβει και στην ομάδα του που ετοιμάζουμε τώρα για το πρωτάθλημα τύπου. Δεν ξέρω,
1: είναι ο μοναδικός που απειλεί, και συμπαίκτες και αντιπάλους.
0: Κυρίως συμπαίκτες θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει.
1: Κυρίως συμπαίκτες.
2: Έχει καλή τρίπλα.
0: Ναι, καλή τρίπλα. Έχει.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά του φεύγει λίγο, αλλά.
1: Θυμίζει δηλαδή τον αγαπημένο μου παίκτη.
0: Ποιον,
1: τον Jason Williams.
0: Το White Chocolate.
1: White Chocolate, ναι, μόνο. Ναι,
0: σωστό.
1: Μόνο White Chocolate.
0: Δεν το ακούσει ο White Chocolate, θα μας κάνει καμία μήνυση εδώ πέρα.
3: Να τους
0: ήρθε και ο κρεμαστός να πει το αθλητικό μας τεσσαροπεντάρι.
1: Με το επίθετο τεχνική ποινή πλέον, με τους σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, το κρεμαστός. Απαγορεύεται να κάνει μια σαν τη Στεφάνη.
0: Σωστό. Αν θυμίζει, λέει ο Μπάντιο, το Snoop Dogg. Ναι, είναι και ισοεψής, όχι πιο ψηλός είναι ο Snoop Dogg από τον Μπάντιο.
1: Λες.
0: Ο Snoop Dogg είναι δίμετρος. Ψάξτε να το δεις. Είναι όντως πιο ψηλός από τον Μπάντιο, που είναι 1,88, όπως 1,90, κάπου τόσο. Λοιπόν. Ιαπωνέζικο είναι τώρα, με λέει βρε άμπαλι, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Εντάξει, πρέπει παιδιά, να είναι ο κοντιζάς αυτός.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: παιδιά,
0: μπερδεύσαν τις ασιατικές κουζίνες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε μεγαλώσει και με ράμεν και με παπιά Πεκίνου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και υποθέτω για εσύ, φίλε μου, δεν νομίζω να μεγάλωσες με φουαγκρά. Έτσι. Με σπλινάντερο, όπως όλοι μας μεγάλωσες.
1: Δεν φορούσαμε όλοι στολή σαμουράι από μικρή. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν. Λέτε ρε, παιδιά, πολύ, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ ανακάλυψε τον μπάσκετ τώρα. Εντάξει, παιδιά, όταν η ομάδα περνάει μια μακρά περίοδο κρίσης, τέλος πάντων δυσκολιών οικονομικών κτλ. Εντάξει, είναι λογικό το ενδιαφέρον να μείνει το ίδιο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, πριν μπουν ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό τότε και ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, ήταν ήδη με το πώς είναι πλέον.
1: Όχι.
0: Δεν τρελάθουμε τελείως. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Τι να κάνουμε. Και καλό θα είναι αν ασχολείται ο κόσμος και, εντάξει, και ο κόσμος θα εκπαιδευτεί. Δηλαδή, καταλαβαίνω και εγώ πολλούς παγκοτζίδες που δεν έχουν πολύ τριβή με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά θα αποκτήσουν και αυτή τη τριβή. Τι
1: είναι όμως μια πολύ ιστορική ομάδα για αυτή του ελληνικού μπάσκετ, με ευρωπαϊκά τρόπαια, με.
0: Στα 90's το θυμάμαι, τίθλους. Επειδή ήμουνα. Ζούσα από τότε και ήμουνα και καταλάβαινα τον κόσμο. Έτσι. Θυμάμαι ότι κοροϊδεύαν οι Θεσσαλονίκοι στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό όταν κάνανε εκείνη τη νέα τους επίθεση, ότι φωνάζουν offside στα γήπεδα του μπάσκετ. Έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά αλλάζουν. Κύκλοι γίνονται. Μακάρι να τους έχουμε όλους δυνατούς, γίνεται.
1: Αυτό. Να γίνεται αυτό και να μακάρι να επιστρέψουμε στις παλιές εποχές, ότι θα παίζουν όλοι όταν θα παίζουν όλοι εκτός έδρας, δεν θα είναι δεδομένη καμία νίκη.
0: Ναι, έτσι πρέπει. Εντάξει, παιδιά, και τα έσοδα πλέον των ομάδων είναι περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και χορηγίες περισσότερες υπάρχουν.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπουμε και όρεξη από τις ιδιοκτησίες. Αυτό μας αρέσει πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν...
1: Και είναι προς όφελός μας να βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Γενικά μας αρέσει να βλέπουμε υψηλού επίπεδου σε όλα τα αθλήματα. Απλά στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για τον μπάσκετ, είναι πάρα πολύ ωραίο να ανεβαίνει και το ελληνικό μπάσκετ ξανά.
0: Ένα φίλο εδώ μας ρώτησε αν τον Κούση, να το ρωτούσαμε, δεν τον προλάβαμε βέβαια. Αν ο Πάουκ μίλησε με την πλευρά Γιούρτσεβεν.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή όμως που τελειώνει το Μοτιαγιούνας, νομίζω δεν θα πάει εκεί.
0: Όχι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Ναι. Απλά ήταν.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν το ρώτησα.
0: Δεν το αποκλείω να ψάχτηκε. Έτσι.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Αν και ο Γιούρτσεβεν, εντάξει, okay, μπορεί να δώσει κάποια πράγματα, έχει κάποιες γνωστές αδυναμίες. Είναι λίγο, έχει τη φήμη του Κατσικοπόδαρου, να τα λέμε έτσι. Στον Παναθηναϊκό πήγε, στραβώσαν όλα. Στη Ρεάλ υπέγραψε. Αποκλειστήκαν και από τα playoffs του πρωταθλήματος. Στους Warriors πήγε, δεν το συζητάμε καν, έξω και από τα playoffs. Εντάξει, δεν το λες να σου κάνει και ποδαρικό.
1: Ναι, δεν τον λες αυτό.
0: Δεν το θέλεις και τόσο, η αλήθεια είναι. Το μπάσκετ, λέει, το ανακάλυψε το 68 ή το 68, τη λέξη μπάσκετ την ακούγαμε και φτερνιζόμασταν. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν ισχύει και αυτό απόλυτα.
1: Νομίζω ότι το 68 πρέπει να λέγανε καλαθοσφαίρες, δεν κάνουν μπάσκετ.
0: Υπήρχαν και πριν μπάσκετ άνθρωποι. Δεν τρελαθούμε.
1: Όχι, ναι.
0: Από τότε που παίζει ο Κολοκυθάς και έγινε πρώτο σκόρερ στα Ευρωμπάσκετ, ας πούμε. Υπήρχαν μεγάλοι παίκτες πάντα. Απλά η έκρηξη έγινε το 87.
1: Ναι.
0: Έτσι, κακά τα ψέματα, όλοι το ξέρουμε, ναι. Όσοι ζούσαμε τότε, το καταλαβαίνουμε. Εγώ σας το λέω από πείρα αυτό που θα σας πω. Εγώ έπαιζα μπάσκετ και πριν. Από το 86-85, αν θυμάμαι καλά, έπαιζα μπάσκετ. Έπαιζα στο Φάληρο. Όταν πήραμε το Ευρωμπάσκετ το 87, την επόμενη μέρα σκάσανε 500 οικογένειες με τα παιδιά τους να τα γράψουν. Δεν χωρούσαν στον ναι. ΑΟΠΦ τότε να γραφτούν. Έγινε έκρηξη, αυτό λέμε. Μπήκε στα σπίτια που λένε αυτό το άθλημα. Και πριν υπήρχε μπάσκετ και πριν υπήρχαν μεγάλοι παίχτες. Απλά είναι άλλη δημοτικότητα, άλλη αγοραστική εμπορική αξία της κάθε πρωταθλήματος. Λοιπόν, Ο Παναθηναϊκός λέει το ήθελε πραγματικά για το παιχνίδι και το χάσε. Εντάξει, ρε παιδιά, κατέβηκε ο Παναθηναϊκός για να χάσει.
1: Ναι, ρε παιδιά, προφανώς για να βάζει τα τρίποντα και να προηγείται, άσχετα αν ήταν πίσω στο σκορ, στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, αλλά για να βάζει τα δύο τρίποντα και να προηγείται δευτερόλεπτα πριν το τέλος, προφανώς και το ήθελε το παιχνίδι. Αλλιώς θα το είχε παρατήσει όταν μετά το φλότερ του Καλάθη που έστειλε τον Πάκ, νομίζω στους 5-6 πόντους, κάπου εκεί.
0: Από το ότι το ήθελε ίσως παραπάνω ο Πάοκ, το ακούω, αλλά τα είπαμε για πριν με τον Κούση, είχε να πάρει 26-27 χρόνια τίτλο Πάοκ.
4: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική προχώρησε τα ξημερώματα στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άντρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημίες στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως ύποπτους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση, τόνισε εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου, στρέφεται η έρευνα για τα ακριβή αιτία της τραγωδίας στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο. Σε εξέλιξη είναι εντωμεταξύ ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλους διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
21: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
22: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
21: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
22: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
21: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
22: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
21: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
22: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου ματς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο, στον Big Win Sport FM 94,6.
24: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι θα. Λοιπόν, ο φίλος εδώ μας λέει ότι έχει πολύ καλά ράμεν λύση στη Θεσσαλονίκη.
1: Ορίστε.
0: Α, πάρε το τηλέφωνο του Κούση να τον ενημερώσει. Έτσι. Και μ' αρέσει που το γράφει γιατί δείχνει ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη όντως ο φίλος. Λέει σάντουιτς με γύρο.
1: Ναι, πρόσεξε. Σάντουιτς.
0: Όχι πίτα γύρο σάντουιτς, και τέτοια. Σάντουιτς. Και όχι καλαμάκι και τέτοια.
1: Καλά, τρέμουμε. Αν πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη και πούμε πίτα
0: το
1: καλαμάκι.
0: Καλαμάκι είναι για το φραπέ, δεν έχει.
1: Θα μας διώξουν.
0: Σουβλάκι, παιδιά, σουβλάκι.
1: Φοβόμαστε να το πούμε το καλαμάκι.
0: Αληθή και κασέρι επίσης. Αληθές είναι όλα τα σαλτσοειδή. Έτσι από τζατζίκια μέχρι ξέρω εγώ οτιδήποτε θέλει να βάλετε. Και κασέρι είναι όλα τα τυριά.
1: Όλα. Τα όλα, κίτρινα.
0: Τα κίτρινα, ναι. Όχι φέτα, εντάξει, προφανώς. Όλα είναι κασέρια. Ναι. Είτε είναι emmental, είτε είναι
1: γκούντα, ναι.
0: Είτε είναι, ξέρω εγώ, κεφαλογραβιέρα, όλα είναι κασέρια.
1: Εκπληκτική.
0: Να είναι καλά οι φίλοι Θεσσαλονικής. Εγώ έχω και ρίζες από εκεί. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε άνθρωπο. Έχουμε άνθρωπο.
1: Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο Πετρίδη.
0: Έλα Γιώργη, τι κάνεις.
2: Γεια σας, τι κάνετε. Καλώς. Όχι, δεν είμαι ρομπότ που λέγεται το ίδιο, είμαι άνθρωπος.
0: Είσαι άνθρωπος, ναι, δεν είσαι AI.
2: Πλέον υπολογίζεις, υπολογίζεις.
0: Καλά, τώρα πλέον να τα προσέχεις όλα, γιατί με αυτά που κυκλοφορούν, χαμός.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, εμένα να σου πω τι μου έκανε εντύπωση από χθες, θα τα συζητήσουμε όλα. Ο Ομπράντοβιτς για Ομπράντοβιτς. Ήταν πολύ ήρεμος. Δεν ξέρω βέβαια αν σήμερα
1: όλες την προπόνηση... Έκανα δυο ξεσπασματάκια είχε, αλλά... Ναι, ναι,
0: για ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Με αυτά που γίνανε, τα χαμένα rebound κτλ. Ήταν ήρεμος. Δεν ξέρω αν σήμερα βέβαια τώρα στην προπόνηση θα στάξουνε, γιατί νομίζω θα στάξουνε οι παίχτες.
1: Όχι, ρε, αλλά... δεν τους έχει σήμερα νομίζω έτσι, δεν είμαι στην
0: ευκαιρία. Όποτε κάνουν προπόνηση, okay,
1: βέβαια,
0: όποτε κάνουν προπόνηση. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα στην προπόνηση δεν θα περάσουν καλά. Ε, Γιώργο.
2: Καταρχάς ήταν ήρεμος και μετά το match.
0: Ναι, αυτό λέω. Και πριν και μετά το match.
2: Ναι, δήλωσε ικανοποιημένος στην προσπάθεια του παικτών. Και λογικό γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε match μέσα σε 48 ώρες δεύτερο παιχνίδι, έχοντας πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές. Και δεν είναι μόνο οι απουσίες, είναι ότι οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι έχουν επιβαρυνθεί αρκετά έτσι αυτό το διάστημα.
0: Είναι κοντό το ρωτήσουμε με τους τραυματισμούς και αναγκαστικά πάει με 10 παίκτες ουσιαστικά σε κάθε match, έτσι.
2: Και στις προπονήσεις και σε όλα, έτσι.
0: Και χθες ουσιαστικά με 9 έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Μίτο 2,5 λεπτά στον πάγκο, Βαρβαρίδης καθόλου, Μωραϊτης καλός ήταν στο διάφορο, έπαιξε λίγο, δεν έπαιξε πολύ.
2: Ναι. Και ο Καλατζάκης, 4 λεπτά μόνο.
0: Και ο Καλατζάκης λίγο, ναι. Άρα με 8 παίχτες πρακτικά.
2: Ναι. Με τον Ρογκαβόπουλο ήταν και αυτός ανέτοιμος εμφανώς.
0: Ναι. Καλός ήταν όμως ο Ρογκαβόπουλος.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ είναι τέτοια η ανετοιμότητα που κάνει ρεμπόλ στη βολή. Δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος τώρα έτσι.
0: Και 3-6 από τη βολή ο Ρογκαβόπουλος που κανονικά είναι εντάξει, τουλάχιστον 5-6 θα είχε υπό νορμάλες συνθήκες.
1: Απλά ο Ματζούκας δεν φάνηκε πολύ στο μάτς, δηλαδή συγκριτικά με την πολύ καλή εμφάνιση που κάνει με την Παρή.
0: Δεν πήρε ούτε τρίποντο που είχε...
1: Ένα σουτ νομίζω πήρε και το
0: ένα δίποντο και το χάσε νωρίς στο μάτς.
2: Ναι. Και είναι τέτοια η κόπωση των παικτών του Παναθηναϊκού που είναι χαρακτηριστική τελευταία φάση, όπου ο Λεσόρ έχει θολώσει εκεί πέρα τελείως και δίνει ένα σκαμπίλι στην μπάλα, δηλαδή την κατεβάσει. Στην ουσία ήταν στα χέρια του μπάλα.
0: Τι εκτιμάς ότι γίνεται εκεί? Μπερδεύτηκε με τη δεύτερη αναπήδηση και δεν είχε καλό συγχρονισμό? Ήταν η κούραση? Πίστευε ο Παναγιώτης, είπε μια καλή
1: ιδέα. Εγώ είπα
0: ιδέα.
1: Ότι θεώρησε ότι θα είχε ένα δευτερόλεπτο, ενάμιση και σου λέει σκαμπιλίζω την μπάλα μέχρι να την πάρει όποιος την πάρει θα έχει λήξει το παιχνίδι. Ενδεχομένως αυτό να μην είχε. Και αυτό
2: ναι,
1: αυτό
2: είχε θολώσει η κούραση. Ήταν όλα μαζί, όλα μαζί. Και η κούραση όλα μαζί έπαιξαν το ρόλο τους για αυτή τη φάση. Εντάξει, καταρχάς είναι δικαινή του πάντα, να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί το είπαμε χθες στα σχολεία μας. Ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, και πρέπει πάντα να αναγνωρίζουμε και τον νικητή έτσι όταν το αξίζει. Ο Παναθηναϊκός τώρα, προφανώς αυτό που θέλει να βάλει για τους υπόλοιπους παίκτες είναι εξίσωση, γιατί όπως και να το κάνουμε όταν λείπει ο Ναν, παίξα τον Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Σλούκας και έχοντας και ένα τόσο κοντό rotation, ειδικά στην περιφέρεια, χθες το rotation του Παναθηναϊκού πραγματικά ήταν...
0: Δηλαδή, γιατί έλειπε και ο Γκραντ, αναγκαστικά λόγω της, της εξάδας που πρέπει να ήταν.
2: Ακριβώς. Ήταν Φρανσίσκο Μπάντιο, κάποια στιγμή, όπως είπες Χρήστο, χρησιμοποιήσει το Μωραϊτη, όχι περισσότερο για να δώσει, να ξεμπουκώσει λίγο τον Φρανσίσκο.
0: Και για να πιέσει περισσότερο στην περιφέρεια που το καλά μόνο.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Οπότε ήταν πολύ ωραία στο 2 για παράδειγμα τον Ματζούκα ή τον Ρογκαβόπουλο. Γενικότερα είδαμε και κάποια σχήματα τα οποία πιθανότατα δεν τα ξαναδούμε μέσα στη σεζόν.
0: Πολύ ψηλά.
2: Ναι.
0: Που το θέλει ο Μπράντοβιτς αυτό, αλλά όχι ίσως τόσο και τόσο ψηλά. Δηλαδή θα μπει ο Νάν και ο Σλούκας, δεν νομίζω ότι θα βλέπουμε διάρκεια, ξέρω εγώ, τον Μπόγκα ή τον Ρογκαβόπουλο. Δύσκολα.
2: Και στον Άσο τον Μπάντιο, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ο Μπάντιο μπορεί να παίξει και άσο, ρε παιδάκι.
2: Μπορεί να παίξει, ναι, απλά λέω σε αυτό το σχήμα. Ναι.
0: Ένα σχήμα με 5 δίμετρο.
2: Ναι, τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει, προφανώς στο Παναθηναϊκό δεν έρχεται η καταστροφή και με αυτή την νοοτροπία λειτουργεί η ομάδα και ο Μπράντοβιτς ειδικά. Είναι για τον Παναθηναϊκό λιγότερο, να το πω έτσι, σημαντικός τίτλος. Και προφανώς τώρα, Σεπτέμβρη μήνα, να καταστρέψει ό,τι έχτισε θα είναι, θα είναι εντελώς λάθος.
0: Η χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, θυμάστε πώς είχε αρχίσει ο τελικός Super Cup με τον Ολυμπιακό.
2: 25 πόντο Ολυμπιακό.
0: 35-4 πόσο ήταν στο ξεκίνημα.
1: Ναι, στη Ρόδο που είχε γίνει.
0: Ήταν η χρονιά εκείνη που στην κατάληξη του. Δεν λέω ότι θα γίνει και φέτος αυτό, αλλά λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε μια ομάδα που θα κρυθεί από το τι θα κάνει πολύ αργότερα μέσα στη σεζόν.
2: Ναι. Μα δεν μπορείς να την κρίνεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή, έχοντας τόσα απουσίες. Ναι, ναι. Και τον παράδοξο του το λέει συνέχεια, και δεν είναι τυχαίο ότι το λέει συνέχεια. Ότι δεν έχουμε κάνει προπονήσεις, δηλαδή έχουμε κάνει 10 καλές προπονήσεις.
0: 11 τότε συγκεκριμένα. 11 συγκεκριμένα.
2: 11 χθες, ναι, ναι, ναι. Και όχι με πλήρες ρόστερ αυτές τις προπονήσεις. Άρα πώς να δουλέψει ένας προπονητής όταν έχει, ας πούμε, τόσες απουσίες. Έτσι γίνεται με τεμποδίων, ας πούμε.
0: Και που αλλάζει τελώς τη φιλοσοφία της ομάδας. Γιατί αν ήταν μια συνέχεια από πέρσι, θα λέγαμε, OK, δεν χρειάζεται ίσως τόσες πολλές. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, το παρέρχεται αυτό το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος και από εκεί που η ομάδα δεν έπαιζε άμυνα, θέλει να ξεκινήσει από εκεί, οι 11 είναι λίγες.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα στο χθεσινό μάτς, νομίζω ότι φάνηκε και, και η έλλειψη ενέργειας στο κομμάτι των rebound, όπου ο Παναθηναϊκός πραγματικά επέφερε πάρα πολύ.
1: Ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, ναι.
2: Ειδικά στον πρώτο ημίχρονο είχε χάσει άλλες μάχες στα δικά του αμυντικά rebound. Ναι, και πήρε 13 επιθετικά ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι λίγο από όρια της άμυνας αλλαγών, αλλά όχι μόνο. Έτσι. Δηλαδή και άμυνα με αλλαγές να παίζεις, δεν μπορεί να χάνεις 13 επιθετικά rebound στο ημίχρονο. Και από ομάδα που δεν είναι εδώ και, ξέρω εγώ, η super duper αθλητική.
1: Δεν είναι ο Ταβάρες ο τέτοιος κάτω από τη ρακέτα, ναι.
2: Ναι. Ναι, και φάνηκε σε γενικές γραμμές ότι το θέλει περισσότερο ΠΑΟΚ. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Φαινόταν δηλαδή. Εντάξει, προφανώς τώρα πάνω στην μπροστά του μια διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα και κυρίως να δει, να δουλέψει αυτές τις μέρες και να δει τέλος πάντων πότε θα μπουν οι υπόλοιποι. Γιατί πρόκειψε κι άλλο ζήτημα χθες με τον Χουάντσο.
0: Με το Χουάντσο, ναι.
2: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτές οι ενοχλήσεις που είχε.
0: Τι ακούσαμε από αυτό, αν είναι κάτι...
2: θα το δούμε σήμερα, θα κάνει εξετάσεις, θα το δούμε, θα κάνει εξετάσεις σήμερα, να πούμε ακριβώς. Γι' αυτό, για όσους απορούσαν, ας πούμε, ήταν καλός ο Χουάντσο, ήταν θετικός.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό δεν αγωνίστηκε στο τέλος, έτσι, που θα μπορούσες να μπει μέσα στο παιχνίδι να παίξεις...
0: Εγώ μόνο μια απορία έχω για το τέλος, που δεν μπήκε στην τελευταία άμυνα ο Μπόγκα. Ο οποίος είναι ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού, οκ, είχε 4 φάουλ, αλλά είναι τελευταία άμυνα, δηλαδή...
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, ίσως θεώρησε ο πρώτος ότι μπορεί να κρυώσει, δεν ξέρω τι άλλο.
2: Είναι για καλό του μπάντου, δεν είναι μακρύ κορμί, θα μπορούσε να βοηθήσει και εκεί στο rebound, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Αλλά μπορεί και αυτό να είναι μια απόφαση που θέλει να εκπαιδεύσει κάποιους παίχτες σε διαδικασίες. Όπως ο Ρογκαβόπουλος που τον κράτησε μέσα ο Μπράντοβιτς, ναι, για, ναι, την άμυνα. Που δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού, έτσι. Αν και το παιδί το παλεύει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στο κομμάτι της άμυνας.
2: Ναι. Και ίσως και σε επίπεδο rotation να μπορούσε να χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο τον Μίτογλου και τον Καλέντζα, γιατί είπαμε πριν, αλλά οκ, okay, επειδή στην αρχή χτύπησαν πάρα πολύ τον Μίτογλου, ναι, την άμυνα του Παναθηναϊκού, σε περίπτωση του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Το σημάδι μας είναι για στο pick and roll.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το χτυπούσαν. Ναι.
2: Και αντίθετα ο Καλατζάκης δεν βοηθούσε επιθετικά, ίσως γι' αυτό να με τους χρησιμοποίησε στη συνέχεια. Αλλά εντάξει, αυτά ξέρεις είναι μικρολεπτομέρειες. Mm-hmm. Σε γενική εικόνα πάντως ο Παναθηναϊκός είναι φανερό ότι θέλει πολλά πράγματα να βελτιώσει και κυρίως να δουλέψει αυτό που πριν. Το λέω συνέχεια εγώ όπως και ο Μπράντοβιτς, αλλά είναι πραγματικότητα να δουλέψει στις προπονήσεις, mm-hmm, έχοντας τουλάχιστον τους περισσότερους παίκτες, αν όχι όλους, να μπουν ας πούμε σε αυτήν την εξίσωση και ο Ναν και ο Χέις Δίβις και ο Σλούκας, που πραγματικά είναι πολύ σημαντική για το παιδί του Παναθηναϊκού. Και εγώ λέω ότι θα γλυκάνουν και λίγο και την εικόνα του Παναθηναϊκού επιθετικά.
0: Δηλαδή
2: θα δούμε και καλύτερα πράγματα επιθετικά, γιατί χθες σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχοντας κάνει τόσα λάθη και τόσες χαμένες βολές και χαμένα rebound, δεν είχε ας πούμε την εικόνα που θα περίμεναν οι άνθρωποι του επιθετικά. Έτσι.
0: Ναι, σίγουρα καλά. Καταρχάς όταν θα μπει ο Ναν θα έχεις έναν ακόμα πόλο που θα τραβάει πολύ προσοχή, άρα θα είναι καλύτερα και για τους υπόλοιπους. Όταν θα μπει ο Λούκας είναι... Παραμένει ακόμα ο καλύτερος playmaker του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, σε αυτό το κομμάτι. Όταν θα μπει ο Χέις Ντέιβις, του way παίχτης, δεν το συζητάμε. Όταν θα μπει ο Φαλ, θα έχεις
1: ακόμα ένα ψηλό
0: ρακέτα, ένα ακόμα κορμί μεγάλο. Εντάξει, αλλάζει τελείως το πράγμα.
2: Ναι,
0: απλά θέλουν χρόνο και αυτοί όταν θα μπουν, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και μετά το καλό Παναθηναϊκό της Πέμπτης, ναι, με την Παρή, λες ότι όταν θα μπουν αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν χάσει όλη την προετοιμασία πρακτικά, θα θέλουν για αυτόν τον χρόνο τους να βρουν τους ρόλους τους, τα σχήματά τους, τις πεντάδες, τις τριάδες, τις διάδες, ο Μπράντοβιτς που είναι πιο λειτουργικές.
2: Υπάρχει μια σειρά time out, μια κάποια στιγμή, προς το τέλος πήγε και ο Ναν για να δει τι οδηγίες έδινε ο Μπράντοβιτς. Ο Ναν, ας πούμε, είναι ένα παιδί που εντάξει δεν έχει ξανά συνεργαστεί μαζί του και προφανώς και κυρίως θα χάσει χρόνο για να προσαρμοστεί.
0: Αυτοί πότε εκτιμάς ένας-ένας ότι θα γυρίζουν, Γιώργο? Δεν τους περιμένουμε για την εβδομάδα, έτσι που έρχεται.
2: Ναι, δε, όχι για τα μάτια σίγουρα. Προφανώς την εβδομάδα φαντάζομαι ότι ο Νάνος Χαρισκά θα αρχίσει να βάζει τροφές. Πήρε καλά γενικότερα στις γενικές γραμμές, ας πούμε, δεν έχει ενοχλήσει κτλ. Το Χέις Ντέβις, έτσι που τον είδα λίγο, έχει βγάλει το... έχει μείνει μόνο με ένα ναρκωτικά και μικρό από ό,τι είδα. Mm-hmm. Οπότε και εκείνος πάει καλύτερα. Ίσως εκείνος μπορεί να ανεβάσει τις τροφές έχοντας προφανώς δεμένο το χέρι, έτσι θα πάει να κάνει προπόνηση, για παράδειγμα ομαδική, διπλό κτλ.
0: Να παίξει, ας πούμε. Όχι, αλλά μπορεί να κάνει τρέξιμο και τέτοια για τη φυσική.
2: Αυτό λέω, ναι.
0: Δηλαδή είναι ο μόνος που έχει τραυματισμό που δεν είναι... που δεν το απαγορεύει, ας πούμε, να κάνει η φυσική κατάσταση, έτσι. Mm-hmm. Γιατί οι άλλοι θα θέλουν και το χρόνο και γι' αυτό, για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο, στο κάρντιο που λένε, θα χρειαστούν χρόνο.
2: Και ο Σλουκάς μόλις είναι έτοιμος, μόλις ο ίδιος καταλάβει το κόσμο του και πιστεύει ότι, ας πούμε, είναι πολύ έτοιμος, θα ενταχθεί στην ομάδα, έτσι, στις προγονές και σε αυτά. Ο Κεφάλ πάει καλύτερα. Mm-hmm. Είναι αυτή η εβδομάδα, είναι καθοριστική για να δούμε πότε, ας πούμε, θα πάρουν χρόνο συμμετοχή σε παιχνίδι, έτσι. Λογικά αυτή η εβδομάδα θα ανεβάσουν όλες τις τροφές προς το τέλος της εβδομάδας, για παράδειγμα, και ίσως από την μεθεπόμενη να αρχίσουν να μπαίνουν και πιο δυναμικά για ομαδικά προγράμματα και ίσως σιγά σιγά στους κουζορθμούς.
0: Mm-hmm. Εντάξει, είναι και λίγο, είναι και καλό, αλλά είναι και δίκοπο μαχαίρι ότι έχει βατά παιχνίδια Παναθηναϊκός τώρα στο ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα.
1: Γιατί θα μαζευτούν τα δύσκολα, λες, μετά.
0: Ναι. Αλλά βέβαια είσαι και υποχρεωμένος να κερδίσεις. Δηλαδή, άμα υποστείς κάποια ήττα χτύπα ξύλα από τη Βιλερμπάν ή τη Μακάμπη, θα πονέσει. Δεν είναι ότι θα χάσεις ξανά από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
1: Ναι.
2: Είναι μπρος και πισωρέμα αυτό, είναι και διπλή παγίδα για τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα αυτό που λες, Χρήστο, θα πονέσει διπλά μια ήττα, για παράδειγμα. Που λέγαν παλιά εκτός προγράμματος.
0: Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός και πολλές τέτοιες πέρσι και προφανώς δεν θέλει να...
2: Το πλήρωσε πέρσι, ναι, βέβαια, το συζητάμε. Πέρσι το πλήρωσε, ναι. Αυτά όμως το μάτσο με τη Βιλερμπάν και μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπη σε αυτή την διπλή αγωνιστική. Νομίζω το πιο καθοριστικό, το πιο σημαντικό τεστ για τον Παναθηναϊκό θα είναι το μάτσο με τη Φενέρμπαχτε στις 8, αν θυμάμαι καλά, Οκτωβρίου.
0: Ναι. Σωστά. Την επόμενη
2: ώρα. Που θα είναι και υψηλών απαιτήσεων και...
0: Εκεί αν έχει επιστρέψει κανένα...
2: Και ίσως έχει επιστρέψει κάποιος, ίσως μπορεί να έχει κάποια επιστροφή, ας πούμε.
0: Ή τέλος
2: πάντων θα έχει περισσότερες προπονήσεις, έτσι, αυτό είναι και το σημαντικό, θα έχει περισσότερες προπονήσεις πάνω στα πόδια του.
0: Σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο από Παναθηναϊκό. Περιμένουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, περιμένουμε αυτό το Χουάντσον με τι ακριβώς.
0: Για ψηλό δεν φαίνεται κάτι, έτσι, στον ορίζοντα. Που υπάρχει,
2: είναι στην αγορά Παναθηναϊκός, αλλά το έχει πει και ο Μπρέντοβιτς προάλλες. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να έχει κάνει κλικ στον άνθρωπο της ομάδας. Και προφανώς ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα παίκτη απλά για να τον πάρει και να τον βάλει στην ομάδα και να πει: αχ, εντάξει, πήρα έναν και τον έχω, ας πούμε. Δεν χρειάζεται δύο παίκτη.
0: Καλά, ο Μπράντοβιτς πάντα ήταν.
1: Απλά θα αυξηθεί πολύ ξένοι μετά όμως.
0: Ναι, καλά,
2: αυτό πρέπει να μπορώ να πω. Γιατί ειδικά από τη στιγμή που θα μπορούσα.
1: Γιατί θα είναι ήδη σπάσο κεφαλιά που θα γυρίσουν ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις με τον Φάλ.
0: Αν πάρει και ο Φάλ το διαβατήριο και με τον καινούριο θα είναι 9 ή 10. Αν πάρει και καινούριο, τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός μετά, πολύ δύσκολο. Απλά ήθελα να πω ότι ο Μπράντοβιτς, παραδοσιακά, όποιος τον θυμάται από την πρώτη του θητή, αλλά και γενικότερα, δεν πολύ κάνει εύκολα αλλαγές μέσα στη χρονιά.
1: Και ο Μπράντοβιτς είναι πολύ μαθημένος και σε πολύ δύσκολες αποφάσεις για τα ρόστερ, γιατί στους τελικούς της Σερβίας, όταν παίζουν το σερβικό πρωτάθλημα, νομίζω έχουν δικαίωμα 4 μόνο. Μη Σέρβους.
0: Σωστά.
1: Οπότε
0: είναι τελείως άλλα ρόστερ.
1: Αλλά
0: δεν πολύ ασχολούνται κιόλας με το σερβικό πρωτάθλημα, είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, άμα παίζουν τον Ερυθρό Αστέρα, δεν γίνεται να μην ασχοληθεί.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Αλλά το πήρε η Σπάρτα Ξουμπότης, ας πούμε.
1: Ναι. Καλά, πέρσι έγινε μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε. Λοιπόν, με εισιτήρια και τα λοιπά για Βιλερμπάν.
2: Είναι στη διάθεση του κοινού. Νομίζω
0: ότι έτσι.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε κοινότερα αύριο μεθαύριο για τα υπόλοιπα μάτς. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό που πάμε πριν, ότι είναι μαζεμένα τα πόρτα εντός. Είναι τα Μακάμπι με FNR.
0: Θα βγαίνουν έτσι σε κύκλους, να το πούμε έτσι, τα διαρκείας. Δηλαδή θα βγουν όλα για όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Κάπως έτσι θα το πάμε.
2: Κάπως έτσι. Να δούμε πότε θα είναι και εφαρμογή. Έτσι, το κλαμπ 900 έχω για να βοηθήσει και ο κόσμος. Αυτά συγκεκριμένα, δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω.
0: Ωραία.
2: Προφανώς και οι άνθρωποι της ομάδας και του Παναθηναϊκού και οι προπονητές και όλοι και ο Τόπο και ο Ζήλικο. Ψυχραιμία, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να...
0: Ναι, κοίτα, είναι θετικό δείγμα.
2: Είναι μια ήττα που θα κάνει καλό νομίζω τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Εντάξει, προφανώς κανένας δεν θέλει να χάνει, το συζητάμε. Αλλά νομίζω εγώ ότι είναι θετικό δείγμα το πώς το εξέλαβε όλος ο οργανισμός με πρώτο τον Ομπράντοβιτς να δίνει το σύνθημα. Δηλαδή, Άλλες χρονιές μπορεί να υπήρχε λίγο πανικός. Αλλά νομίζω ότι αυτό εγγυάται και η παρουσία του Μπράντοβιτς, παιδάκι μου. Ότι, OK, έγινε μια στραβή, θέλουμε δουλειά. Όλα αυτά, ψυχραιμία, δεν χρειάζεται ούτε να αρχίζουμε τις δημόσιες κρίσεις παιχτών κτλ. Ούτε να τα βάζουμε με, ξέρω εγώ, διαιτητές, οτιδήποτε τέτοιο. Στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον, έτσι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι δίνει και τον τόνο η παρουσία των Μπράντοβιτς σε αυτό το κομμάτι. Πολύ κύριος συνδυασμός του θέση είναι χάρη τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν υποδειγματικός. Mm. Πάντα ήταν έτσι. Ο Μπράντοβιτς αυτό είναι χρόνια τώρα, ξέρουμε πώς λειτουργεί.
2: Έτσι. Αν να πω και κάτι, μια σκέψη σε αυτό, Χρήστο, μετά το τέλος του αγώνα, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι άνθρωποι της ομάδας πήγαν και έτσι έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στον Όσμαν και δεν πήγαν την πλάκα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τα λέγαμε και πριν τον Κούση.
2: Ναι, ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή.
0: Το λέγαμε και πριν τον Κούση. Είναι αδιανόητο να βγαίνουν να λένε γιατί πανηγύρισε ο Όσμαν και ο Καλάθης στο νικητήριο. Ρε παιδιά, επαγγελματίες άνθρωποι είναι, χαρήκανε. Είναι παιδιά τα οποία λένε τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό, όπου σταθούν και όπου βρεθούν και για τους οπαδούς και για τα πάντα. Αλλά είναι και επαγγελματίες. Τι θέλετε, να είναι αγάλματα όταν θα βάλουν νικητήριο Καλάθι για μια ομάδα που έχει να πάρει κούπα 27 χρόνια και πήγε σε ένα τελικό που το ψάχνει το 19, είπαμε Παναγιώτη.
1: Το 19, από το 19. Με τον Παναθηναϊκό τελικό κυπέλλου στο Ηράκλειο.
0: Πραγματικά. Αν ας πούμε ακουστεί και η κακή κουβέντα για τον Όσμαν και τον Καλάθι που τα παιδιά δεν έχουν προκαλέσει το παραμικρό. Και θα πω ειδικά για τον Όσμαν, ο οποίος είναι και Τούρκος και θα μπορεί κάποιος να βρει 1000 να πει, αν το δει από άλλο μάτι. Τι να πω, δηλαδή, να το κλείσουμε το μαγαζί τότε και να.
2: Μα και ο Όσμαν, χθες, Χρήστο, μετά το τέλος του αγώνα, δηλώσει του ήταν ότι είναι αδέρφια μου που παίζει πάνω.
0: Εννοείται. Εδώ έπαιζε με το πιτσιρίκι του Λέσσορ, πήγε πάνω το μάτσο, τον αγκάλιζε, το φιλούσε. Τι να. Αυτά τα παιδιά έχουν γίνει οικογένεια τώρα. Τι να συζητάμε.
2: Επίσης να θυμίσω κάτι, μια και το αναφέραμε, και στην πρώτη θητεία του Μπράντοβιτς υπήρχαν στραβοπατήματα και γκέλες και γενικότερα αποτελέσματα, μάλλον είδες εκτός προγράμματος, κάποια αποκλεισμή από όλο ένα πατρά.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Υπελό.
0: Και κακές χρονιές, έτσι. Ναι. Μετά την Ευρωλίγκα του.
2: Να πατρά.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Υπελό.
0: Και κακές χρονιές, έτσι. Ναι. Μετά την Ευρωλίγκα του.

0: αποτέλεσμα φέτος, του χρόνου ή του παραχρόνου, ξέρει ο κόσμος ότι γίνεται σωστά η δουλειά. Να, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Και έχει υπομονή και εμπιστοσύνη. Δεν θα βγει κανείς να κράξει τον οπλάδο στη δέχα στο Super Cup, ούτε αν βγει πέμπτος, ας πούμε, στην κανονική περίοδο.
1: Και μεγάλα, όπου αν τύχει σε ενδεχόμενη αποτυχία, δεν θα επηρεαστεί καθόλου το σύνολο.
0: Εντάξει, αν δούμε παιδιά να αποκαθιλώνεται και ο Μπράντοβιτς, επειδή ας πούμε ο Παναθηναϊκός θα χάσει ένα τίτλο ή δύο τίτλους, που δεν γίνεται να τους παίρνεις κιόλους, με σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
2: Και μέσα σε όλα να πούμε και έτσι ότι το υλικό μπάσκετ μας να ζήσει μεγάλες μέρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήδη τη ζει.
1: Ναι, με την ειδήση αυτό.
2: Και θα έχουμε έτσι πάρα πολύ ωραία σεζόν να πούμε πολλά πράγματα. Και να συζητάμε και για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ξέρεις, έλεγα να πούμε ότι το είχαμε ξεχάσει. Συζητούσα μόνο για τους τελικούς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα τα παιχνίδια και τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου θα έχουν το ενδιαφέρον τους, νομίζω.
1: Αυτό, ξέρεις τι, αλλάζει κουβέντα γενικώς, γιατί πολλές φορές και εσύ που βγαίνεις και ο Νίκος Ζέρος, μιλάμε για το ρεπορτάζ, ειδικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μπορεί να έχουν μάτς το Σαββατοκυριακό στο ελληνικό πρωτάθλημα και εμείς να ασχολούμαστε με το μάτς που θα γίνει στην Ευρωλίγκα μέσα στην εβδομάδα. Ναι, που το κάναμε και εμείς.
0: Το κάναμε και
1: πλέον αυτό σταματάει.
0: Ναι, γιατί όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με την.
1: Και Ευρωλίγκα έχει να πάει στο Ιβανόφιο και έχει να πάει στον Ιγκαλισκόλ και στην Πιλέα.
0: Ακριβώς.
1: Ή στην Καρδίτσα ή στο.
0: Παρεμπιπτόντως, τις τρεις γαϊδροφωνάρες που ακούτε στα τελευταία λεπτά, θα τις ακούσετε και σε περιγράφες το Σαββατοκύριακο. Και τον Παναγιώτη και τον Γιώργο και τη δικιά μου. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο να έχετε. Έτσι. Θα είμαστε στα γήπεδα, θα το μάθετε σύντομα. Έτσι. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για την εφαρμογή, την πλατφόρμα.
1: Ανακοινώσεις προσεχώς.
0: Πολύ, πολύ σύντομα.
1: Και στα σινεμά.
0: Λοιπόν, άρα μείνετε συντονισμένοι για όλα τα νεότερα.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργη.
1: Έγινε, Γιώργα μου.
0: Γεια σου, γεια σου. Καλά και εσύ. Ξέχασα να πω ότι άρχισε και η πομπή σας η διαδικτυακή. Έτσι. Κάνε και εσύ λίγο πρόμορφη, φίλε. Λίγη γκρίζα διαφήμιση. Όλοι βγαίνουν και τα.
1: Άμε το λέμε με
0: το
1: Πετρίδη.
0: Με το Πετρίδη, ρε. Ναι, πες τα, τι. Εγώ θα τα λέω.
1: Είμαστε
0: πες κάθε πότε είσαστε.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή είμαστε πέντε. Μέχρι κατά τις πέντε ξεκινάμε. Τρίτη και Παρασκευή. Καταλαβαίνετε, θα είναι τύπου πρόγευμα Ευρωλίγκα. Θα είναι και επιδόρπιο Ευρωλίγκα. Γιατί θα είναι και Παρασκευή. Οπότε θα έχουμε και τις διπλές μας αγωνιστικές. Στο YouTube της Kingbet, Bold on Lie λέγεται η εκπομπή. Δανειστήκαμε, το έχω πει, είναι μια ευγενική χορηγία του κύριου Ρασίδ
0: Γουάλλας.
1: Το όνομα της εκπομπής.
0: Ο οποίος Ρασίδ Γουάλλας ξέρεις τι είχε κάνει ο Γίγαντας, έτσι. Όταν είχαν πάρει πίσω στο πρωτάθλημα το 4,
1: ναι.
0: Πήγε και παρήγγειλε custom made που λένε,
1: ναι.
0: Έφτιαξε για όλη την ομάδα, παίχτες, staff τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Ζώνες, cuts. Όπως παίρνουν οι πρωταθλητές του WWE, για όλους 40 τέτοιες έφτιαξε ο τύπος και τις μοίρασε όλη την ομάδα.
1: Και ο οποίος.
0: Και καλά έγραφε World Champions και τέτοια που γράφανε τότε.
1: Και ο οποίος Ρασίδ Γουάλλας που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Και το έχει αποδώσει λάθος στον Καρμέλο Άντωνη. Ο Καρμέλο Άντωνη όταν ευστοχούσε σε τρίποντα που χαιρετούσε στρατιωτικά με τα τρία δάχτυλα. Αυτός ακριβώς ο πανηγυρισμός, ο πρώτος που τον έκανε ήταν ο Ρασίδ Γουάλλας.
0: Είναι πιο παλιός από τον Καρμέλο, ναι, εντάξει.
1: Το έκανε πρώτος. Απλά με τον Καρμέλο καθιερώθηκε.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα.
6: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να

0: ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
16: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
6: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Γιώργος Προύσελης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές βρίσκεται ο Θοδωρής Παπαγενόπουλος και μαζί σας θα βρισκόμαστε μέχρι τον τέλος των αγώνων της γάμας εθνικής κατηγορίας, διότι τα ψέματα τελειώσαν, η Παναχακή ξεκινάει, τώρα σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και με τον Νίκο Παπαστεφανάτο που βρίσκεται στο Αίγιο για το μάτς του Πανηγιάλη απέναντι στην Παναχακή.

0: Λοιπόν, Νίκο Παπαστεφανάτο, τον έχουμε στον αέρα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM Πάτρας 96,3 από το Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου. Εδώ που μαζί θα παρακολουθήσουμε σήμερα την αναμέτρηση του Πανεγιάλου με την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου της τρίτης ελληνικής κατηγορίας. Έμελε οι δύο ομάδες να συναντηθούν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν θυμίζει πάντως σε τίποτα και η ατμόσφαιρα και ο κόσμος και το παιχνίδι, όλα αυτά που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, παιχνίδι τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και παραπάνω κατηγορίας. Καταρχήν να πω ότι συνεχίζεται η προσέλευση, δεν έχει σταματήσει η Γιώργο προσέλευση και των φιλάθλων των δύο ομάδων. Βέβαια την Παναχαϊκή είναι γύρω στα 500 άτομα, τώρα πάνω κάτω από το σημείο που είμαι. Αλλά η εξέδρα των φιλοξενούμενων έχει κυριολεκτικά γεμίσει. Σε ό,τι αφορά την ομάδα του Πανεγιαλίου, μόνο ένα κομμάτι είναι άδειο, που και αυτό συνεχίζεται η προσέλευση. Οπότε τη διάρκεια του παιχνιδιού θα έχουμε και μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πόσοι φιλάθλοι είναι. Η κερκίδα βέβαια που είναι τα δημοσιογραφικά θεωρία είναι γεμάτη. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για τις καθιερωμένες φωτογραφίες, για το χαιρετισμό με συνοδεία βλέπω παιδιών η ομάδα του Πανεγιαλίου, με τη νέα εμφάνιση η Παναχαϊκή, την οποία δημοσίευσε και στα social media. Νομίζω οι περισσότεροι τη γνωρίζετε, την έχετε δει, αρκετά εντυπωσιακή, αρκετά διαφορετική σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Φυσικά η γέφυρα Ρίου Αντιρίου δεσπόζει τη νέα φανέλα κοκκινόμαυρη, πολύ ωραία, τώρα μόνο για την άποψή μας, πολύ ωραία. Και γενικά είναι ωραίο Γιώργο αυτό, αυτή η ατμόσφαιρα που ζούμε από νωρίς με σημαίες, αυτό δεν έχει γίνει το παραμικρό, έτσι όπως θέλουμε ακριβώς να γίνονται τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής και γενικά να βλέπουμε έτσι καλό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων που δεν έχουν αφορήσει και τίποτα. Είναι και οι δύο ομάδες της Αχαΐας, η κάθε μία έχει διαφορετικό στόχο ή και τον ίδιο, για να μην κρυβόμαστε, και ο Πανεγιάλιος και η Παναχαϊκή έχουν στόχο την άνοδο και στόχο καταρχήν να πάρουν την πρώτη θέση για να πάνε στα παράς. Πάμε να δούμε γρήγορα τις συνθέσεις, γιατί θα έχουμε σέντρα σε λίγο. Για τον Πανεγιάλη ο Φώτας Κατσακόπουλος έχει παρατάξει τους Μπονατάκη, Βασιλαντονόπουλο, Τασουλή, Καμαρά, Κολοκοτρώνη, Φοκαΐδη, Μακρύ, Γιάκο, Λιάτο, Σουλανιάκου και Μπουρλάκη. Αναπληρωματικοί ο Ντούκας, ο Σταυρόπουλος, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Σκούτας, ο Περλέση, ο Βεντουρής, ο Γκολφίνος, ο Παλαιολογόπουλος και ο Τσάτσος. Και πάμε και στην σύνθεση της Παναχαϊκής. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος έχει και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα βλέπουμε μια αναμνηστική φωτογραφία των δύο αρχηγών. Να πούμε και ποιοι είναι αρχηγοί. Για τον Πανεγιάλιο ο Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος. Για την Παναχαϊκή ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης. Για την Παναχαϊκή λοιπόν ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει παρατάξει του Σούλη, Πατάπη, Καρβούνη, Βασιλόγιαννη, Βασιλούδη, Ιωαννίδη, Παπατόλιο, Μάντζα, Χρυσανθακόπουλο, Μουστακόπουλο και Χνάρη. Στον πάγκο είναι ο Σέλας, ο Σαθόπουλος, ο Ναμπή, ο Γεωργόπουλος, ο Νηφορόπουλος, ο Καμπεράη, ο Κονταράτος και ο Νταμάκ. Έγινε ο χαιρετισμός. Θα βγουν τώρα οι καθιερωμένες φωτογραφίες της εντεκάδας και των

δύο ομάδων. Ναι, τώρα γίνεται ειδοποίηση και στην ομάδα της Παναχαϊκής, η οποία πήγε να φύγει από το γράφος, αλλά εντάξει, τώρα έρχεται και ο Σούλης. Θα γίνουν λοιπόν οι αναμνηστικές φωτογραφίες, γιατί ούτως ή άλλως είναι και το πρώτο παιχνίδι επίσημο στο πρωτάθλημα, οπότε ήταν απαραίτητο να γίνει. Λοιπόν, διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Βασίλης Αργυρόπουλος από την Κόρινθο, βοηθή Άγγελος Οικονόμου και Βασίλης Θεοδωρόπουλος από τον ίδιο σύνδεσμο. Λοιπόν, ναι, τώρα γίνεται, μάλιστα, η Παναχαϊκή επιλέγει να κάνει την επίσημη φωτογράφησή της να φαίνεται ο κόσμος της, αυτό μάλλον έγινε, γιατί είναι λίγο στα πλάγια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα λοιπόν, αφού τελείωσαν και οι φωτογραφίες, θα μπούμε σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος. Να πω ότι στο γήπεδο είναι, και τον είδα και πριν λίγο, ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, ο Τάκης ο Αντωνόπουλος, ο οποίος εντάξει στηρίζει και τις δύο ομάδες, στηρίζει γενικά τον αθλητισμό. Επίσης να πούμε από την Παναχαϊκή, οι παρόντες είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Βασίλης Αποστολίδης, ο Θανάσης Σολεμονής και ο Πέτρος Κωστόπουλος, μέλη της διοίκησης. Απουσιάζει φυσικά ο Ισιτάν Γκιούν, ο οποίος όπως ενημέρωσε και η Παναχαϊκή βρίσκεται στο εξωτερικό, είναι σε ένα συνέδριο πάρα πολύ σημαντικό, και όλα είναι έτοιμα για να σφυρίξει. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής στην έναρξη αναμέτρησης. Πάμε λοιπόν, μπαίνουμε σε δράση. Ελέγχει ο Πατάπης, κάνει μια βαθιά παλιά. Εκεί είναι ο Μακρύς, Σιλούδης, Βασιλόγιαννης. Βασιλόγιαννης θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει όπως την άμυνα, παραχωρεί κόρνερ. Ο Κολοκοτρώνης, κόρνερ για την Παναχαϊκή. Δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα το πρώτο λεπτό. Ο Μουστακόπουλος ήταν αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Όλη η αεροπορία της Παναχαϊκής είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Συστάσεις τώρα από το διαιτητή. Όχι καλή. Για να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής. Κάνει συστάσεις σε Ιωαννίδη και Τασουλή. Κάνει συστάσεις ο κ. Αργυρόπουλος. Να δούμε αν θα εκτελεστεί, να δούμε αν θα είναι απευθείας εκτέλεση, γιατί έχει πλησιάσει ο Βασιλόγιαννης. Όχι. Εκτελεί, διώχνει η αμυντική του Πανεγιαλίου ακόμα πιο μακριά. Εκεί που έλεγε ο Πατάπης, θα βγάλει τη σέντρα, πάλι ο Πατάπης έγινε κάτοχος της μπάλας, θα βγάλει τη βαθιά παλιά, εκεί ελέγχει ο Μπονατάκης. Στην αγκαλιά του Μπονατάκη λοιπόν η μπάλα. Κολοκοτρώνης, από τον Τασουλή. Γιάκος, Ασλαντονόπουλος, Κολοκοτρώνης. Αναγνωριστικό το πρώτο δίλεπτο, το συμβάσεις του κόρνερ. Ο Μπουλάκης προσπαθεί να αποφύγει εκεί το μαρκάρισμα του Χρυσανθακόπουλου. Την μπάλα πίσω στην άμυνα της Παναχαϊκής, ελέγχει ο Πατάπης. Ο Πατάπης πίσω στο Σούλη. Ο Σούλης θα βγάλει για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος μια σέντρα βαθιά παλιά για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης προσπάθησε να βρει το Μουστακόπουλο, δεν τα κατάφερε. Και πάλι ο Βασιλόγιαννης θα κάνει μια ωραία ενέργεια, προσπάθησε να περάσει τέσσερους παίκτες του Πανεγιαλίου και δει στο κόρνερ, το οποίο παραχωρεί ο Βασιλαντονόπουλος. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Βασιλόγιαννη. Εδώ στο κόρνερ, το δεύτερο για την Παναχαϊκή. Πάλι ο Μουστακόπουλος. Αν δούμε, θα εκτελεί ο Μουστακόπουλος. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Μπονατάκης. Χωρίς πρόβλημα.

Συνέχεια τώρα, στη μπάλα στην άμυνα του Πανεγιαλίου, εκεί ελέγχει ο Κολοκοτρώνης. Πιέζει ο Ιωαννίδης, τον Καμαρά, πίσω στον Μπονατάκη, Μπονατάκη στον Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνης δέχει το μαρκάρισμα του Ιωαννίδη, πλάγιο για την Παναχαϊκή, εκεί δεν μπόρεσε ο Φωκαΐδης. Ήταν και ο Ξανθακόπουλος. Πλάγιο, πάνε να εκτελέσει ο Ξανθακόπουλος, πιο πίσω του λέει ο διαιτητής. Τους γενικά ο διαιτητής έχει σφυρίξει κυρίως παιχνιδιά του Πανεγιαλίου πέρσι. Τώρα εδώ δεν έγινε καλή συνεννόηση, πλάγιο που παραχωρεί ο Μουστακόπουλος. Θα λίγο να μπει δεύτερη μπάλα μέσα, φάουλ που κερδίζουν στο κέντρο οι γηπεδούχοι με το Γιάκο. Γιάκος θα βγάλει για τον Βασιλαντονόπουλο. Βασιλαντονόπουλος μέσα στην καρδιά της Παναχαϊκής. Διώχνει όπως όπως ο Πατάπης. Και τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση και έχουμε κίτρινη κάρτα. Όχι. Α, έχουμε κίτρινη κάρτα. Ναι, την πρώτη κίτρινη κάρτα. Που θα δει ο Λιάτος. Τράβηξε από τη φανέλα τον Ιωαννίδη. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν στο 5. Στο Λιάτο λοιπόν, τη σημειώνει ο διαιτητής, δεν έχουμε συνέχεια ακόμα, τη σημείωσε. Παπατόλιος. Πατόλιος για τον Πατάπη. Πατάπης ελέγχει στην άμυνα. Θα βγάλει για το Μάτζα. Ελέγχουν στο κέντρο και πάλι ο Λιάτος. Κλέβει ο Ιωαννίδης ωραία. Κρατάει την μπάλα με τις κόντρες και έχουμε out. Οι κόντρες ευνόησαν τους αμυντικούς του Πανεγιαλίου και η μπάλα κατέληξε out. Συνέχεια από τον Μπονατάκη. Καταπληκτική ατμόσφαιρα και από τις φιλάθλους των δύο ομάδων. Για όποιον δεν το ζει, μεταφέρω ότι σχεδόν το γήπεδο είναι γεμάτο, μόνο ένα κομμάτι από την απέναντι πλευρά που είναι τα δημοσιογραφικά στα δεξιά είναι άδειο, το υπόλοιπο γήπεδο είναι γεμάτο. Δείγματο ότι οι φίλαθλοι των δύο ομάδων στηρίζουν τις προσπάθειες των παιχτών και θέλουν να παρακολουθήσουν ένα καλό παιχνίδι, γιατί να μην γελιόμαστε, είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Απλά έτυχε και ήταν η κλήρωση, έτυχε να παίξουν μαζί την πρεμιέρα. Λοιπόν, διώχνει όπως όπως τώρα ο Παπατόλιος. Λιάτος για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Φωκαΐδη, ελέγχει ο Φωκαΐδης, δεν βγήκε η μπάλα, ο Ξανθακόπουλος εκεί ελέγχει, βγάζει μπαλιά ο Φωκαΐδης όμως, κρατάει ωραία ο Γιάκος, τίποτα λέει ο διαιτητής, Καμαρά, Καμαρά για τον Βασιλαντονόπουλο, Βασιλαντονόπουλος θα βγάλει μπαλιά, διώχνουν οι αμυντικοί και πάλι πιέζει ο Πανεγιάλιος τώρα στα τελευταία λεπτά. Φωκαΐδης για τον Βασιλαντονόπουλο, παίζουν τα 1-2, ο Βασιλαντονόπουλος θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Όχι, δεν πρέπει να ήταν χέρι. Συνεχίζεται όμως η πολιορκία του Πανεγιαλίου σε αυτό το δίλεπτο, 7ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Ωραία ενέργεια από τον Γιάκο, κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν τα κάνει όλα μόνος του. Διώχνουν τώρα οι αμυντικοί της Παναχαϊκής, κρατεί λίγο παραπάνω την μπάλα, πόσο έπρεπε ο Γιάκος. Πίσω στην άμυνα του Πανεγιαλίου, Βασιλαντονόπουλος τώρα, θα βγάλει την βαθιά παλιά, διώχνει ο Ξανθακόπουλος σε πλάγιο, χαιρετάει ο Καζακόπουλος όμως τον παίκτη του, χειροκροτεί για την ωραία ενέργεια. Για να δούμε πλάγιο θα εκτελέσει ο Φωκαΐδης. Ο Φωκαΐδης θα παίξει για το Λιάτο. Διώχνει ο Πατάπης, ακόμα πιο μακριά ο Βασιλόγιαννης, Παναχαϊκή πρέπει να κρατήσει μπάλα, ο Ιωαννίδης, Βασιλούδης, κρατάει ο Βασιλούδης, τα βγάλει ωραία από τα αριστερά για τον Ιωαννίδη, Ιωαννίδης κρατάει, βγάζει τη σέντρα, την καρδιά όμως της άμυνας του Πανεγιαλίου, εκείνο Μπονατάκης, και μπλοκάρει. Ο Μπονατάκης θα δώσει για τον Κολοκοτρώνη, αργά αργά οι κινήσεις. 8 λεπτό στην αναμέτρηση, Πανεγιάλης και Παναχαϊκή είναι ισόφαλες 0-0, χωρίς σκορ. Ενδιαφέροντα παιχνίδια και στον Όμιλο, την πρώτη αγωνιστική.
Πολύ ωραία δείχνει και εμφάνιση της, η καινούργια εμφάνιση της Παναχαϊκής, η οποία το τελευταίο διπλό που έχει πετύχει μέσα στο Αίγιο ήταν στις 5 Απριλίου του 2018, το 1-2 για ποιον θυμάται, τότε ήταν παλιά Football League. Πέρυσι δεν τα πήγε καλά η Παναχαϊκή στο Αίγιο. Τασουλής κρατάει τώρα την άμυνα της Παναχαϊκής, ο Μάτζας. Μάτζας για τον Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος καλή ωραία ενέργεια. Προσπάθησε να περάσει τρεις παίκτες. Συμπαραπίσει τον Μπονατάκη. Μπονατάκης τώρα να σέβει τον Καμαρά. Πέφτει άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο όμως ο Μακρύς και κερδίζει το φάουλ. Μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που έκανε ο Παπατόλιος. Θα το εκτελέσει ο Καμαρά. Κυλάει μπάλα, λέει ο διαιτής. Κρεμισμένος ο Καμαρά. Ξαναπροσπαθεί. Καμαρά για τον Κολοκοτρώνη. Καμαρά. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους παίκτες της Παναχαϊκής. Γιάκος, Βλιάτος και πάλι κλέβει η Παναχαϊκή όμως με τον Μουστακόπουλο στη μεσαία γραμμή, πίσω και τον Παπατόλιο. Παπατόλιος ελέγχει. Χάνει όμως την μπάλα και ο Βασιλούδης και τώρα ο Καμαρά. Βρέθηκε στην περιοχή, διώχνει όμως τελευταία στιγμή, δεν κατάλαβε την παλιά του Καμαρά. Ο Φωκαΐδης διώχνει η αμυντική της Παναχαϊκής σε πλάγιο. Ευτυχώς για την Παναχαϊκή εδώ δεν κατάλαβε την παλιά, γιατί ήταν μόνος του να πλασάρει τον Σούλη. Πάλι ο Πανεγιάλιος και πάλι διώχνει η παίκτη της Παναχαϊκής με διαμένες κινήσεις.

0: ξέρω αν ακούγομαι. Παραμένει το 1-0. Ο Πανεγιάλος προηγείται.
1: Ναι, Νίκος, ακόμα μια χαρά, συνέχισε.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα με ακούτε. Ωραία. Ο Πανεγιάλος λοιπόν με γκολ του Μακρύ προηγείται 1-0 μετά από σέντρα του Λιάτου από αριστερά. Μια δράνεια στο κέντρο της άμυνας της Παναχαϊκής. Μια άπιαστη κεφαλιά, είναι η αλήθεια, από το κέντρο της άμυνας. Ο Μακρύς άνοιξε το σκορ. Και πριν από λίγο έχασε μια μεγάλη ευκαιρία η Παναχαϊκή με τον Ιωαννίδη, ένα φαλτσαριστό σούτ από αριστερά, η μπάλα έφυγε out. Αυτά έχουμε χάσει. Πάνω κάτω είναι πάνω στην μπάλα. 3 corner έχει κερδίσει η Παναχαϊκή, το τρίτο το κέρδισε ο Βασιλόγιαννης, που έζαφερει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει η Παναχαϊκή. Συνεννοούνται τώρα ο Βασιλαντονόπουλος με τον Βασιλόγιαννη. Τελικά ο Βασιλόγιαννης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Ο Βασιλόγιαννης λοιπόν δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Είναι κάτι σαν κόρνερ, είναι η αλήθεια. Σφυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Βασιλόγιαννης. Επιθετικό φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής, οπότε ως μη γενόμενη η φάση. Έπεσε ο Τασουλής και βασικά ήταν ένας όμιλος παιχτών. Ήταν, αλλά ο διαιτητής είναι επιθετικό φάουλ. Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο γκολ στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: 2-0 έκανε ο Ατρόμητος Πατρών τον Άο Λεβάντες από τα 17 λεπτά της αναμέτρησης.
0: Για άλλο ένα παιχνίδι ο Ατρόμητος απέναντι στο Λεβάντε, έτσι προηγείται εύκολα στο σκορ.
1: Ενώ ο Πλαταριάς τελείωσε το μάτς με τον Παλαιξουριακό 1-1, προηγήθηκε ο Παλαιξουριακός και μετά με εύστοχη τέλεση απέναντι ο Πλαταριάς πήρε το βαθμό της οπαλίας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, βρισκόμαστε πλέον και με αυτή τη διακοπή που είχαμε στο 18ο λεπτό, παραμένει το 1-0 για τον Πανεγιάλιο με τον γκολ του Βαγγέλη Μακρύ, προηγείται της Παναχαϊκής. Η αλήθεια είναι ότι πάνω κάτω οι δύο ομάδες, όπως το είπαμε, Ιωαννίδης τώρα, πολύ δυνατός ο Ιωαννίδης, χάνει όμως από τον Καμαρά. Γιάκος, ο Σουλανιάκου, λάθος εκεί, δεν το εκμεταλλεύεται ο Βασιλόγιαννης. Μπονατάκης, μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Καμαρά, Κολοκοτρώνης, πίσω για τον Μπονατάκη. Συνέχιζε να ελέγχει ο Μπονατάκης. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μακρύς από το Χνάρι. Εκτελεί γρήγορα ο Βασιλαντονόπουλος για τον Γιάκο. Ο Γιάκος δεν βιάζεται για τον Καμαρά. Καμαρά θα βγάλει για τον Πουλάκι. Γιάκος, την μπάλα στο Σουλανιάκου. Σουλανιάκου κρατάει, προσπάθησε να βρει το Φωκαΐδη, δεν τα κατάφερε, πλάγιο για την ομάδα της Παναχαϊκής. Νομίζω το μεγάλο πρόβλημα για την Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή είναι ο Μακρύς. Αυτός είναι ο πονοκέφαλος που πρέπει να λύσει ο προπονητής της Παναχαϊκής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Βαθιά παλιά, διώχνει ο Φωκαΐδης. Λαντωνόπουλος. Ο Βαγγέλης Μαγρής πραγματικά και πήρε και αυτή την κόντρα απέναντι στο Χρυσανθακόπουλο. Φωκαΐδης από δεξιά, θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί ο Μπουλάκης κάνει ένα γυριστό σου, διώχνει ο Πατάπης, νέα προσπάθεια με τον Γιάκο, διώχνει όμως ο Βασιλόγιαννης, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ τώρα. Ο Βασιλόγιαννης κερδίζει φάουλ, όρθιος, βασικά όρθιοι είναι και οι δύο προπονητές, και ο Σπύρος Αντωνόπουλος και ο Φώτας ο Καζακόπουλος. Φάουλ τώρα, το οποίο θα εκτελέσει ο Πατάπης, Γύρισε στο Σούλη. Σούλης για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος για τον Μουστακόπουλο. Παπατόλιος ανοίγει για τον Πατάπη. Πάλι ο Παπατόλιος για τον Μουστακόπουλο. Φτάσαμε στη μεσαία γραμμή. Πήρε Ιωαννίδης, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μάχεται. Ας είδους έχει δύο παίκτες να τον μαρκάρουν. Πλάγιο τον Χρυσανθακόπουλο, λάθος όμως. Και πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Φωκαΐδης. 22ο λεπτό, Πανεγιάλος Παναχαϊκή, 1-0. Χρυσανθακόπουλος. Χρυσανθακόπουλος πίσω για τον Πατάπη, απρόσεκτα. Μπάλα στο Σούλη. Σούλης ανοίγει για το Μάντσα. Την άλλη μεριά η μπάλα, πάλι στον Χρυσανθακόπουλο. Χρυσανθακόπουλος πίσω για τον Παπατόλιο. Παπατόλιος πάλι για τον Πατάπη. Πατάπης για τον Μάντσα. Μάντζα για τον Βασιλόγιαννη και πάλι ο Μάντζας και πάλι ο Πατάπης προσπαθεί να βρει χώρους. Παναχαϊκή ανεβαίνει τώρα η Παναχαϊκή, έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Πλάγιο τώρα που κερδίζει ο Χρυσανθακόπουλος, όχι ο Μουστακόπουλος ήτανε, αλλά δεν εκτελέσει ο Χρυσανθακόπουλος. Πλάγιο Ιωαννίδης από αριστερά θα μπει στην περιοχή, εκεί όμως παραχωρεί για καλό και για κακό. Κόρνερ ο Βασιλαντονόπουλος, δεν είχε άλλη επιλογή. Αισθονάει στο συμπέκτη το κολοκοτρό, είναι τη μήλα μου. Κόρνερ για την Παναχαϊκή, 23ο λεπτό. Με ίδιο εκτελεστή το Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος θα εκτελέσει επιθετικό φάουλ για ακόμη μια φορά. Ο Παπατόλιος θα κρεμίσει το λιάτο και έτσι έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Μπονατάκης. Με τα πανό τους, τα συνδύματά τους και οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν δώσει άλλο ξεχωριστό τόνο και χρώμα στην αναμέτρηση. Το είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, δεν θυμίζει σε τίποτα αναμέτρηση τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τώρα συμμετέχει στα συνθήματα των Φιλάνδρων του Πανιγαλίου και ο κόσμος εδώ χειροκροτεί. Έχασε πέναλτι ο Γερογιάννης, έμαθα τώρα από το γήπεδο του Ατρομήτου για το 3-0. Ευχαριστότερο από τον Νικολόπουλο. Πλάγιο τώρα με τον Χρυσανθακόπουλο. Αφού έγινε λάθος στην ενόηση στην άμυνα του Πανιγαλίου, Χρυσανθακόπουλος. Η μπάλα έφτασε και πάλι στον Πατάπη. Πατάπης για το Μάτσα. Μάτσα και πάλι για τον Πατάπη. Ο Πατάπης θα δώσει κλασικά στο Παπατόλιο. Τώρα προσπάθησε να γίνει μια μπαλιά στον Βασιλούδη, δεν τα καταφέρανε παίκτες Παναχαϊκής. Ελέγχει τώρα ο Λιάτος. Λιάτος θα βγάλει τη σέντρα όπως διώχνουν οι παίκτες Παναχαϊκής και βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά εκεί κόβεται ο Βασιλούδης, η μπάλα στον Πονατάκη. Τασουλής. Τασουλής για το Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνης τώρα έχει την μπάλα. Παίρνει μέτρα, φτάνει στη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να βρει το πουλάκι, διώχνει ο Πατάπη, ζητά και φάουλ, δεν το παίρνει. Μουστακόπουλος. Μουστακόπουλος για τον Παπατόλιο, ελέγχει ο Παπατόλιος. Θα βγάλει απέναντι για τον Μάτζα. Χάνει ο Μάτζας όμως, δεν έχασε, έκανε λάθος πάσα. Την μπάλα πίσω από τον Πατάπη στο Σούλη. Σούλης για τον Παπατόλιο. Θα ανοίξει για τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος θα κάνει βαθιά παλιά για τον Ιωαννίδη. Παίζει το 1-2. Offside όμως. Ως μη γενόμενη μπήκε η μπάλα στα δίχτυα, αλλά ως μη γενόμενη φάση, γιατί έχει σηκώσει offside. Ο επόπτης δεν νομίζω διαμαρτυρήθηκε και κανένας. Αυτά και με εκείνα παραμένει αυτό το 1-0. Προσπάθησε εδώ να κλέψει ο Ιωαννίδης, Καμαρά. Καμαρά για το Λιάτο, κατεβάζει ωραία ο Λιάτος. Λιάτος θα παίξει ένα δύο με τον Βασιλαντονόπουλο, ανεβαίνει ο Βασιλαντονόπουλος. Βασιλαντονόπουλος και πάλι για τον Λιάτο. Έχουμε κόρνερ. Κόρνερ όμως που παραχωρεί ο Παπατόλιος. 27ο λεπτό, κόρνερ για τον Πανεγιάλεο που προηγείται 1-0. Τώρα βλέπω τον Σπύρο Αντωνόπουλο με τον Φίλιππο Σχοινά να έχουν συνομιλία. Ξέρω αν θα αλλάξουν κάτι. Προβληματισμένο το βλέπω τον Σπύρο Αντωνόπουλο, είναι η αλήθεια. Κόρνερ τώρα που θα εκτελέσει ο Γιάκος. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Είναι το σύνθημα, εκτελεί στην καρδιά της άμυνας Παναχαϊκής. Κανένας δεν βρέθηκε, ο Σούλης μπλοκάρει, ο οποίος θέλει να δώσει και γρήγορα, αλλά εκεί δεν βρίσκει το Βασιλούδη. Θα βρει τον Καμαρά, ο οποίος Καμαρά θα βρει τον Σελανιάκου. Θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει όπως πριν προλάβει ο Φωκαΐδης να πάρει την μπάλα. Έδειξε ο Πατάπης. Μπουρλάκης από αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει και πάλι ο Πατάπης. Μάχες τώρα μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Μακρύς. Και πάλι ο Καμαρά. Καμαρά θα βγάλει μια σέντρα απελπιστικά. Out, όχι, πλάγιο είναι. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Χρυσανθακόπουλος για την Παναχαϊκή. Ζητά ο Χρυσανθακόπουλος να ανέβουν. Παίχτες, ωραία, Χρυσανθακόπουλος. Για... μονομαχίες. Η μπάλα έφτασε στο Μουστακόπουλο. Ιωαννίδης θα παίξει το 1-2 με τον Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος κρατάει την μπάλα. Δέχεται μαρκάρισμα από τον Βασιλαντονόπουλο. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Βασιλαντονόπουλος θα δώσει για τον Γιάκο. Γιάκος για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Κολοκοτρώνη, λάθος του Κολοκοτρώνη. Η μπάλα έφτασε στα πόδια παιχτών της Παναχαϊκής. Ιωαννίδης, κατάει ο Ιωαννίδης, έξω την περιοχή όλα αυτά. Βασιλόγιαννης, Καρβούνης. Καρβούνης τα βγάλει, ωραία για τον Μάτζα. Σέντρα του Μάτζα, επικίνδυνη σέντρα σου του Μάτζα. Out. Δεν βρέθηκε κανένας εκεί από την πλευρά της Παναχαϊκής. Σέντρα σούτ ήταν. Πήρε περίεργη τροχιά η μπάλα, είναι η αλήθεια. Μπονατάκη θα τα δώσει συνέχεια. Συμπληρώσαμε 30 λεπτά στο μεγάλο ντέρμπι.
1: Νίκο, πάρε μια ανάσα να πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου. Να πούμε ότι ο Τρόμητος Πατρόμητα, ο Λεβάντε, παραμένει στο 2-0 στο 30 λεπτό. Ενώ χωρίς σκορ είναι ο Άγιος Ματθαίος με τον Άρης Φιλιατών. Το ίδιο παραμένει και στην Κέρκυρα με το Λευκή με να αντιμετωπίζει τον Τηλικράτη. 0-0 και εκεί κοντά στο 30 λεπτό. Νίκο, συνέχισε.
0: Ένα σουτ τώρα απελπισίας από το Μουστακόπουλο, πολύ μακρινό. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Μπονατάκης. 1-0, θυμίζω, ο Πανεγιάλιος προηγείται της Παναχαϊκής με τον γκολ του Μακρύ. Καθορκή κεφαλιά. Ωραίο γκολ και δεν μπορούσε να αντιδράσει κανένας. Ένας έμπειρος επιθετικός. Από νωρίς το πρωτάθλημα δείχνει ότι θα είναι το τη αιχμή του δόρατος για τους Αιγιώτες και γι' αυτό και αποκτήθηκε. Καμαρά. Η μπάλα στην άμυνα των παίκτων της Πανεγιαλίου. Ο Καμαρά θα βρει το Μακρύ. Διώχνουν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Σκληρό φάουλ τώρα του Βασιλαντονόπουλου στο Βασιλόγιαννη. Ζητάει κάρτα ο Βασιλόγιαννης. δεν θα τη δείξει ο διαιτητής. Λογικά θα κάνει συστάσεις. Ναι, ναι, θα κάνει συστάσεις στο Βασιλαντωνόπουλο, του λέει τελευταίο. Την επόμενη λογικά θα έχει κάρτα. Βασιλαντωνόπουλος εκτελεί για τον Παπατόλιο, Βασιλαντωνόπουλος και πάλι για τον Παπατόλιο. Ατάπης, Μάντζας. Μάντζας για τον Πατάπη, δεν βρίσκει διαδρόμους ο Μάντζας. Πάμε από την άλλη μεριά, πάρε λίγο να χάσει εδώ ο Μουστακόπουλος, κατάει την μπάλα. Άλλο ο Παπατόλιος, την πλευρά. Την κάνει την παλιά. Σκληρό μαρκάρισμα τώρα του Καμαρά, φάουλ. Χωρίς κάρτα και αυτή απέναντι στο νεαρό το Ξανθακόπουλο. Ξανθακόπουλος ο οποίος έχει συνέλθει για τα καλά. Νομίζω να πολύ χρόνια είχε υποστεί και ρίξη χιαστών. Στη μεικτή ομάδα. Χάνει ο Καρβούνης τώρα. Κρατάει ο Μακρύς. Χάνει όμως για τον Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος για τη Βασιλόγιαννη. Ο Βασιλόγιαννης από αριστερά. Να δούμε τι θα επιχειρήσει. Έκανε κόντρες. Προσπάθησε να μπει στην... Δυστυχώς πριν προλάβει ο Βασιλούδης να κάνει τη σέντρα. Είχε βγει ήδη ο Πονατάκης. Του κλειστό διάδρομο. Του πήρε και την μπάλα. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Πανεγιαλίου. Στη μεσαία γραμμή παίζονται όλα τώρα. Μακρύς. Ξανθακόπουλος. Ξανθακόπουλος θα βγάλει την παλιά. Και ο Καρβούνης μάχεται. Ιωαννίδης. Ιωαννίδης θα βγάλει για τον Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος από αριστερά. Κρατάει. Θα δώσει στο Χρυσανθακόπουλο. Χρυσανθακόπουλος για τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννης έξω από την περιοχή. Θα προσπαθήσει να βρει το Χνάρι. Θα βγάλει τη σέντρα. Διώχνει όμως την τελευταία στιγμή ο Γιάκος. Κρατάει την μπάλα ο Γιάκος. Τη διώχνει ακόμα πιο μακριά. Μπουλάκης. Παίζει το 1-2 με το Μακρύ. Μακρύς τώρα ελέγχει. Μακρύς. Πάει σε πιο συντηρητική επίθεση ο Πανεγιάλιος. Λοκοτρώνης. Θα βγάλει την βαθιά παλιά. Προσπάθησε να πάρει ο Μπουλάκης. Την πήρε τελικά. Όχι, δεν την πήρε. Έλεγξε ο Παπατόλιος. Ο Παπατόλιος είναι συνέχεια με τον Χρυσανθακόπουλο και το Χνάρι. Χνάρις για τον Πατάπη. Πατάπης τώρα. Στην μεσαία γραμμή. Στο Μάτζα.
1: Νίκο, πάρε μια ανάσα να πούμε ότι ο Τόνος Πατρών έκανε το 3-0 στο 34ο λεπτό, ενώ στην Γκέκερο ο Τηλικράτης Λευκάδας έχει ανοίξει το σκορ στο 31ο λεπτό.
0: Εντάξει, Γιώργο, ΑΟΛ ΕΒΑΝΤΕ έχουμε πει, είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε αργά προετοιμασία, με να βρει τα πατήματά της, ένα φιλικό έχει παίξει. Καλό αυτό για τον Αντώνη τον είχε στην πρεμιέρα. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι όσο υπήρχε διακοπή. Προσπάθησε η Παναχαϊκή να επιτεθεί, έδιωξαν οι παίκτες του Πανεγιαλίου. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Μπουλάκης στη μεσαία γραμμή. Όχι, πλάγιο δηλαδή, γιατί τελικά δεν είναι φάουλ. Ζήτησε φάουλ ο Μπουλάκης, δεν το πήρε. Συνέχεια με τον Χρυσανθακόπουλο, από αριστερά. Όπως επιτηρείται η Παναχαϊκή, λάθος παλιά του Χρυσανθακόπουλου. Δεν βρήκε τον Βασιλόγιαννη. Πλάγιο. Με το Φωκαΐδη, 35ο λεπτό, στην αναμέτρηση, Πατάπης, πατάει ψελέγχη, στάθηκε όρθιος ο Βασιλούδης, Βασιλόγιαννης, θα παίξει το 1-2, θα παίξει, διώχνουν οι παίκτες του Πανεγιαλίου. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Λιάτος. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ο Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας. Συνάμενα του Πανεγιαλίου βρισκόμαστε. Ο Καμαρά για τον Κολοκοτρώνη. Η αλήθεια είναι ότι εκτός του Βασιλόγιαννη Παναχαϊκή δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει με αξιώσεις. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε αλλαγές από τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Λιάτος θα παίξει το 1-2. Στο 11 το γκολ του Μακρύ. Διώχνουν τώρα όπως οι φιλοξενούμενοι. Προσπάθησε εκεί να κάνει το σούτο Μακρύς. Κόπηκε τελευταία στιγμή. Μουστακόπουλος. Μεσαία γραμμή. Χάνει και αυτός. Διώχνει ο Πατάπης. Καμαρά. Από το 11 λοιπόν ο Πανεγιάλης προηγείται 1-0. Μπουλά, δεν βρήκε η παλιά του Φωκαΐδη για τον Μπουλάκι. Νέα προσπάθεια. Διώχνουν όμως η αμυντική της Παναχαϊκής. 37ο λεπτό. Καμαρά. Λιάκος, Γιάκος, Λιάτος, Λιάτος, Γιάκος, έπαιξαν το 1-2, Μπουλάκης, ευτυχώς εκεί κόπηκε τελευταία στιγμή ο Τασουλής, πήγε να μπει στην περιοχή, κόπηκε από τους παίκτες της Παναχαϊκής, η μπάλα έφτασε στον Σούλη, ο οποίος δίνει συνέχεια. 38 λεπτό. Πατάπης για το Μάτζα. Μάτζας για το Βασιλούδη. Χνάρης πίσω για το Παπατόλιο. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Καρβούνης από τον Καμαρά. Σηκώθηκε, δεν είναι κάτι. Ήταν ένα σκληρό το μαρκάρισμα, δεν ήταν για κάρτα. Μουστακόπουλο βλέπω να πηγαίνει, να το εκτελέσει. Δεν μιλάμε για απευθείας εκτέλεση, φυσικά είναι πολύ μακριά. 31 λεπτό παραμένει το Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 1-0 με τον γκολ του Μακρύ από το 9, το 11, με συγχωρείτε, από το 11. Ευχαριστά, Βασιλόγιαννης, κρατάει, νέο φάουλ, ακόμα πιο κοντά όμως, το κερδίζει από το Φωκαΐδη και κίτρινη κάρτα για τον Φωκαΐδη. Ήτανε σκληρό το μαρκάρισμα, μετά το Λιάτο και ο Φωκαΐδης κυτρινίζεται από το διαιτητή της αναμέτρησης, τον Βασίλη τον Αργυρόπουλο, θυμίζουμε από την Κόρινθο, διαιτητική τριάδα από την Κόρινθο, μαζί με Άγγελο Οικονόμου και Βασίλη Θεοδωρόπουλο. Κανένας από τους δύο προπονητές δεν έχει σηκώσει κάποιον παίχτη για προθέρμανση. Μπήκαμε στο 40. Ο Καρβούνης έχει πάρει θέση. Λογικά αυτός θα είναι ο εκτελεστής. Ή ο Βασιλόγιαννης. Θα δούμε ένας από τους δύο. Μιλάνε μεταξύ τους. Τελικά ο Βασιλόγιαννης θα πάρει την ευθύνη. Έφυγε ο Καρβούνης, Βασιλόγιαννης, στο 40 λεπτό. Περίπου 2 μέτρα. Μεγάλη περιοχή, για να δούμε. Βασιλόγιαννης, σέντρα, διώχνουν όπως η αμυντική, δεν είναι καλή εκτέλεση. Στην καρδιά για τις άμυνες, αλλά και έδιωξαν. Νέα προσπάθεια από τον Βασιλόγιαννη. Κράτησε για τον Μουστακόπουλο, Μουστακόπουλος για τον Χνάρη. Θα βγάλει τη σέντρα, εκείνο ο Χρυσανθακόπουλος. Χρυσανθακόπουλος για τον Καρβούνη. Ιωαννίδης προσπάθησε να παίξει το 1-2 και τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Φωκαΐδης και ο Χρυσανθακόπουλος θα πάρει την κίτρινη κάρτα. Έκοψε την αντεπίθεση. Εντάξει, σωστή και αυτή η κίτρινη κάρτα. Ο Χρυσανθακόπουλος λοιπόν κιτρινίζεται, τη γράφει ο διαιτητής αυτή την ώρα. Τεσσαρακοστό δεύτερο λεπτό, οδεύουμε προς το φινάλε του πρώτου μέρους, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 1-0. Βασιλαρονόπουλος θα δώσει συνέχεια. Διαβεί το μακρύ, διώχνει όπως Βασιλούδης. Λιάτος κρατάει, τον πιέζει ο Μουστακόπουλος, κερδίζει ο Καρβούνης. Ο Καρβούνης έξω την περιοχή, κάνει λάθος πάσα όμως. Δίνει την μπάλα στον Τασουλή. Τασουλής για το Γιάκο, πλάγιο για τους γηπεδούχους. Εκτελεστή, ο Γιάκος. Καμαρά, προσπάθησε να βρει τον Τασουλή. Ελέγχει ο Μάτζας. Ο Μάτζας για τον Καρβούνη. Λάθος και πάλι. Γιάκος. Καλός παίκτης και ο Γιάκος. Το δεκάρι του Πανεγιαλίου. Μπουρλάκης για τον Τασουλή, έβγαλε τη σέντρα, την μπάλα όμως πλάγιο για την Παναχαϊκή. Πολύ δυνατή, ζητάει να πιέσουνε στο πλάγιο. Ο Φώτας Καζακόπουλος, Χρυσανθακόπουλος, πιο πίσω ο διαιτητής για τον Μουστακόπουλο. Χρυσανθακόπουλος μακριά, ελέγχει ο Κολοκοτρώνης, λάθος όμως. Και τώρα μια βαθιά παλιά που κάνει ο Καρβούνης για τον Ιωαννίδη από αριστερά, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ιωαννίδης, λάθος όμως, δεν έπαιξε το 1-2 καλά με τον Βασιλόγιαννη. Έδιωξαν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι θα βγουν και στην κόντρα. Μπουρλάκης από αριστερά, διώχνει ο Πατάπης όμως, έσωσε. Θα προλάβει το πλάγιο, όχι, ελέγχει ο Γιάκος. Καμαρά, Γιάκος. Λείπει η φαντασία, είναι η αλήθεια το παιχνίδι της Παναχαϊκής. Καμαρά. Προσπαθούν τώρα και οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής να εμψυχώσουν τους παίχτες. Ο Καΐδης για το Λιάτο. Διώχνει όπως η άμυνα της Παναχαϊκής. Ο Βασιλούδης ήτανε, είχε επιστρέψει. Τασουλής 1-2 με τον Μπουλάκη. Μπουλάκης θα βρει πάλι τον Τασουλή. Τασουλή πίσω για τον Καμαρά. Καμαρά τον Μπουλάκη για τον Μακρύ. Την μπάλα έφτασε στον Βασιλαντονόπουλο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα για το μακρύ. Ο Χρυσανθακόπουλος ελέγχει, δείχνει να ελέγχει. Την μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, έφτασε και πάλι στη μεσαία γραμμή. Λιάτος ωραία για το Φωκαΐδη. Φωκαΐδης θα βγάλει τη σέντρα μόνος του, ο Μπουλάκης. 2-0 για το Πανεγιάλιο. 2-0 για το Πανεγιάλιο με την κεφαλιά, ακόμα μία κεφαλιά. Δεν το πανηγυρίζει ο Μπουλάκης όμως, σήκωσε τα χέρια. Δεν θέλει να το πανηγυρίσει ο Πουλάκης, ο πατρινός παίκτης του Πανεγιαλίου. 2-0 για τον Πανεγιάλιο. Ο Γιάννης Μπουλάκης λοιπόν στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης κάνει το 2-0. Παίρνει σε δύσκολη θέση πλέον τους φιλοξενούμενους που πρέπει να βρουν λύσεις, αντίδοτο. Και οι δύο φάσεις έγιναν με σέντρες, κεφαλιά από το ίδιο σημείο. Και οι δύο περίπου είχαν την ίδια κατάληξη. Η κεφαλιά εδώ του Μπουλάκη ήταν, του Μακρύ ήταν καρφωτή κεφαλιά. Εδώ πήγε σιγά σιγά η μπάλα. Τα δίχτυα πέρασε κάτω από τα χέρια του Σούλη. 2-0. 2-0 πάνε κι άλλο Παναχαϊκή. Yeah. και συνέχεια στην αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα η Παναχαϊκή, η οποία είναι αλήθεια δεν έχει δημιουργήσει κάποια κλασική ευκαιρία. Χνάρης, Βασιλόγιαννης, Βασιλόγιαννης θα κάνει το σουτ, η μπάλα δοκάρει. Η μπάλα στο δοκάρι, δεν έκανε το χατήρι. Ζητάει αν είχε περάσει τη γραμμή, αλλά δεν σήκωσε ο βοηθός. Δοκάρι για την Παναχαϊκή με ωραία προσπάθεια του Βασιλόγιαννη από δεξιά. Και έχουμε και ημίχρονο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε το σκηνικό στο 46ο λεπτό με το δοκάρι του Βασιλόγιαννη. Η Παναχαϊκή απείλησε. Θα μπορούσε εδώ να έχει κάνει το 2-1, οριζόντιο δοκάρι, 2-0 λοιπόν. Με τα γκολ του Βαγγέλη Μακρύ από το 11 και του Γιάννη Μπουλάκη από το 44-45. 2-0 προηγείται ο Πανεγιάλιος της Παναχαϊκής. Γιώργο, αυτά τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο ημίχρονο σε περίπου 15 λεπτά. Να δούμε και τι αλλαγές θα σκεφτεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, γιατί ενδεχομένως θα έχουμε αλλαγές στη βασική ενδεκάδα της Παναχαϊκής. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ναι Νίκο, να πούμε και εμείς ότι ο Ατρόμητος Πατρών με το Άλλο Βάντε είναι στο ημίχρονο 4-0 για τον Ατρόμητο Πατρών, κάνει πραγματικά ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ στο 45 λεπτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου βρίσκεται ο Άγιος Ματθαίος με τον Άρη Φιλιατών στο 0-0. Ενώ ημίχρονο ο Τηλικράτης Λευκάδας προηγείται της Λευκύμης με 0-1. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε περίπου 13 λεπτά θα είμαστε πίσω.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Sport FM Πάτρας 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Επιστρέψαμε να επιστρέψουμε εδώ στον αέρα, να πούμε ότι ξεκίνησε η δεύτερη ημίχρονο του Ατρομήτου Πάτων, ο οποίος είναι 4-0. Τα άλλα αποτελέσματα της όπως είναι. Πάμε να συνοηθούμε τον Νίκο Παπασταφανάδο, που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Νίκο, λόγο σε σένα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, τώρα θα σου ρίξει ο διαιτητής αναμέτρηση. Στην άξιο του δεύτερου ημίχρονου με δύο αλλαγές Παναχαϊκή. Μπήκε ο Νηφορόπουλος στη θέση του Βασιλούδη και ο Ναμπή στη θέση του Χνάρη. Δύο αλλαγές λοιπόν πολύ σημαντικές, με δύο παίκτες οι οποίοι εντάξει έχουν και την εμπειρία, έχουν και νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο να παίξουν τη στιγμή που δεν ξεκίνησαν, κάποια στιγμή θα χρησιμοποιούνταν. Επαναλαμβάνω, Βασιλούδης εκτός στο 46 στη θέση του ο Νηφορόπουλος και στη θέση του Γνάρη στο 46 ο Ναμπή. Για να δούμε λοιπόν πώς θα αλλάξει η εικόνα της Παναχαϊκής. Θα μπορούσε βέβαια να μειώσει καθυστερήσεις με το διπλό δοκάρι του Βασιλόγιαννη. Με το πολύ ωραίο σούτ αυτό του Βασιλόγιαννη. Για να δούμε, συνεχίζουμε. Η μπάλα στο Σουλανιάκου για το Γιάκο. Καμαρά. Πολλά θέματα έχει Παναχαϊκή στην αμυνά της. Μπουλάκης. Ο Μπουλάκης περνάει, θα βγάλει τη σέντρα. Out, το σούτ του Γιάκου. Out. Γυριστό σουτ του Γιάκου, λίγο έξω από το σημείο του πέναλτι, να ήταν μισό μέτρο από το σημείο του πέναλτι, δεν το πιάσε καλά το σουτ. Την μπάλα πήρε περίεργη τροχιά ψηλά, οπότε δεν είχε τύχει. Να μπει, ο οποίος αλήθεια ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα για 90 λεπτά και το αναφέρει και στην Παναχαϊκή, θέλει ένα διάστημα προσαρμογής. Ο Ναμπή, ο οποίος θα τραυματιστεί στη δεύτερη προπόνηση Παναχαϊκής. Πατάπης. Πατάπης για το Μάτζα, για τον Ναμπή. Ναμπή για το Μάτζα. Ναμπή. Θα βγάλει τη βαθιά παλιά για τον Νηφορόπουλο. Διώχνει αμυντική του Πανεγιαλίου. Ο Καμαρά ελέγχει. Πιέζει και ο Βασιλόγιαννης. Πάω τώρα που κάνει ο Βασιλόγιαννης πάνω στον Καμαρά. Τρίτο λεπτό, 48 αν προτιμάτε. Μπροστά σε 4.000 φίλους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Περίπου 500 είναι από την Πάτρα. Δεν είναι και κάποιοι διασκορπισμένοι στην κεντρική κερκίδα εδώ, Πατρινή. Μπάλα στη μεσαία γραμμή, κερδίζει ο Μουστακόπουλος. Μουστακόπουλος για τον Μάτζα, Πατόλιος. Ιωαννίδης τώρα, Ιωαννίδης. Ιωαννίδης κρατάει, θα πάρει ο Ναμπή. Ναμπή θα βγάλει απέναντι για τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννης κρατάει έξω την περιοχή. Πάλι ο Ναμπή χάνει. Γιάκος. Γιάκος. Για τον Τασουλή. Γίνεται να αντεπίθεση ο Πανεγιάλιος με το μακρύ. Του πήρε την μπάλα ο Πατάπης όμως. Θα βγάλει για τον Ιωαννίδη, εκεί ελέγχει ο Κολοκοτρώνης, του θα δώσει πίσω στον Πονατάκη, ο οποίος γρήγορα για βαθιά παλιά, θα βρει τον Τασουλή, Τασουλής, Μακρύς, θα παίξει το 1-2 με τον Μπουλάκη, ελέγχει ο Μπουλάκης. Λιάτος, Λιάτος. Πίσω για τον Βασιλαντονόπουλο. Βασιλαντονόπουλος και πάλι για τον Λιάτο. Παραλίγο να γλιστρήσει, κρατάει όμως ο Λιάτος. Δίνει για τον Γιάκο, Γιάκος για τον Καμαρά. Βασιλαντονόπουλος. Κρατάει, θα παίξει με τον Φωκαΐδη το 1-2. Φωκαΐδης για τον Μπουλάκη. Φωκαΐδης. Κρατάει ωραία, θα κάνει την προσποίηση, θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει η άμυνα της Παναχαϊκής, όχι μακριά όμως, μέσα στην περιοχή ο Τασουλής θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει όπως η άμυνα της Παναχαϊκής αυτή τη φορά. Δυνατό σουτ από τον Λιάτο, σε κόρνερ ο Σούλης, έδειχνε να ευνηδιάζεται ο Σούλης. Διώχνει όμως σε κόρνερ το δυνατό σου του Λιάτου. Κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιάκος. Την πλευρά που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Πανεγιαλίου. Ο Γιάκος είναι έτοιμος να εκτελέσει. Έκτο λεπτό στην αναμίσω 51. Παραμένει το 2-0. Γιάκος εκτελεί. Διώχνουν όπως όπως η αμυντική της Παναχαϊκής. Νέο σουτ, πάλι ο Σούλης. Αυτή τη φορά ήταν ο Μακρύς. Και πάλι στο Γιάκο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Μπλοκάρει όμως αυτή τη φορά ο Σούλης. Νέο σουτ του Μακρύ. Φωνάζει ο Σούλης για την άμυνά του. Έχει πολλά προβλήματα η αμυντική της Παναχαϊκής. Πατάπης για τον Αμπί. Να δούμε και τον Αμπί. 5 μέτρα στο γήπεδο. Δεν έχει που να δώσει, γυρνάει στο Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος για τον Πατάπη. Πατάπης για τον Παπατόλιο. Θα βγάλει ο Παπατόλιος στη σέντρα. Ελέγχει ο Νηφορόπουλος. Νηφορόπουλος για τον Βασιλόγιαννη. Ο Βασιλόγιαννης θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα έφτασε στο Μουστακόπουλο. Κακό σουτ του Μουστακόπουλου. Μπλόκαρε ο Μπονατάκης. Να πούμε ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στο γήπεδο. Όλα κύλησαν και κυλούν ακόμα. Δυνατή παλιά τώρα προσπάθησε να βγει, να βρει. Αλλά έκοψε τα Σουλής, προσπάθησε να βρει. Νεαρά παλιά ο Μουστακόπουλος τον αμπή. Η μπάλα στο Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη στον Καμαρά. Παίζουν το 1-2. Σουλανιάκου για τον Μπουλάκη. Μεσαία γραμμή. Μπουλάκης ελέγχει. Παίζει το 1-2. Με το Γιάκο. Γιάκος για τον Σουλανιάκου. Σουλανιάκου κρατάει. Έπαιξε 1-2 με τον Μπουλάκη. Αποτυχημένα. Έκοψαν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Και τώρα ο Παπατόλιος θα βγάλει και τον Χρυσανθακόπουλο. Παπατόλιος. Πατάπης. Καρβούνης. Βασιλόγιαννης. Μάτζας. Γυρνάει την μπάλα η Παναχαϊκή. Δεν βρίσκει λύσεις όμως. Ωραία παλιά για τον Νηφορόπουλο. Έκοψαν εκεί οι παίκτες του Πανεγιαλίου. Και πάλι ενέργεια από τον Βασιλόγιαννη. Και ο Παπατόλιος. Παπατόλιος. Θα βγάλει για τον Μάτζα. Με άλλη πλευρά. Μάτζας. Με τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννης κρατάει. Προσπαθεί να αποφύγει τον Τασουλή. Δεν τα καταφέρνει. Μπαίνει μπάλα ο Τασουλής. Τασουλής. Δέχεται μπαρκάρισμα τώρα. Φάουλ. Φάουλ όχι, συνέχεια δίνει ο διαιτητής. Δίτσαν φάουλ σε πέσιμο του Γιάκου. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Τώρα αρχίζει, γίνεται σκληρό το παιχνίδι. Βασιλόγιαννη στα κερδί στο πλάγιο από το Γιάκο. Κράτησε την μπάλα. Μάτσας. Ναμπή. Κρατάει ο Ναμπή στη μεσαία γραμμή. Θα βγάλει για τον Μάτζα. Μάτζα για τον Μουστακόπουλο. Πίσω στον Πατάπη. Παριμέτρη Παναχαϊκή. Δεν απειλεί όμως. Ναμπή. Για τον Πατάπη. Πατάπη για τον Μάτζα. Ακόμα περισσότερο χώρο για την Παναχαϊκή. Μάτζας για τον Ιωαννίδη. Ωραία Ιωαννίδης για τον Βασιλόγιαννη, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Φεύγει μπάλα αρχικά από τα χέρια του Μπονατάκη. Με δεύτερη προσπάθεια το ματοφύλακα του Πανεγιαλίου μπλοκάρει. 10ο λεπτό στην επανάληψη, 55ο. Στην αναμέτρηση κάτι φωνάζει τώρα ο Σπύρος Αντωνόπουλος, θα δούμε ποιος ποδοσφαιριστής είναι. Φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους που κερδίζει ο Γιάκος σε απομαρκάρισμα που έκανε ο Παπατόλιος. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Φωκαΐδης, όχι ο Βασιλαντωνόπουλος είναι.

0: Επιστρέψαμε στο μάτς, είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Νίκος, λόγος σε Νίκο, λόγος σε σένα.
1: Γιώργο, δεν ξέρω για που είχαμε μείνει, αλλά τώρα θα γίνει αλλαγή. Θα περάσει ο Καμπεράη στη θέση του Καρβούνη. Αλλάζει κι άλλο την ομάδα ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Όχι, δεν θα γίνει άλλη αλλαγή. Θα γίνει στο 14ο λεπτό της επανάληψης. Στο 59 λοιπόν αυτή η αλλαγή, πέρασε ο Καμπεράη στη θέση του Καρβούνη και θα γίνει και αλλαγή και από το Πανεγιάλιο. Στο 60 ο Νίκος Ντούκας θα μπει στη θέση του Λιάκτου. Και στη θέση του Κολοκοτρώνη, γιατί βλέπω είναι λόγω τραυματισμού, θα περάσει ο Γκολφίνος, ένα παιδί από την Πάτρα, την Ακαδημία του Άτλαντα, του ΓΑΜΑ τοπικό πέρσι, πλέον στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο 60 πρώτη συμμετοχή του Γκολφίνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μάλιστα, τώρα ειδοποιεί και το γήπεδο ότι έχει ξεχάσει κάποιος αλάρμς. Γι' αυτό και ακούσατε, ίσως δεν ξέρω αν πέρασε τη γραμμή, ότι έχει και ο κόσμος το γήπεδο. Για να δούμε τώρα, 60 λεπτό, πάντα το 2-0. Κόβει τελευταία στιγμή ο Βασιλαντωνόπουλος, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει. Είναι πλάκιο για την Παναχαϊκή, είναι πεσμένος όμως ο Βασιλαντωνόπουλος, δεν είναι κάτι σοβαρό. Όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα σηκωθεί ο Βασιλαντωνόπουλος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νίκο, πάρει λόγο σε σένα.
1: Λοιπόν, έχει χτυπήσει ο τερματοφύλακας, συνεχίζουμε, έχει χτυπήσει ο τερματοφύλακας του Πανεγιαλίου. Ο Μπονατάκης είναι κάτω, τρέχει το ιατρικό επιτελείο. Να πούμε δεν, τώρα θα, με την ευκαιρία της διακοπής θα κάνουν και τις πρώτες δύο κινήσεις. Στους παίκτες μπήκαν αλλαγή. Βλέπω τώρα και τον Ναμπή και τον Νηφορόπουλο να μιλάνε τον Σπυραντονόπουλο, παίρνουν και άλλες οδηγίες και από την πλευρά του Πανεγιαλίου. Βλέπω τώρα δίνονται οδηγίες. Θα έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα, για να δούμε. Ο Περλέσης πάντως σηκώθηκε, είναι η αλήθεια. Κάνει μια μικρή προθέρμανση, κάτι ιδιαίτερο, να πάρει εντολή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο Μπονατάκης. Στο πόδι βλέπω ότι έχει χτυπήσει ο Μπονατάκης. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε, ο Πανεγιάλος προηγείται πάντα 2-0 της Παναχαϊκής, που μέχρι στιγμής, εκτός από το δοκάρι, το διπλό δοκάρι για την ακρίβεια του Βασιλόγιαννη, δεν έχει δημιουργήσει άλλη κλασική ευκαιρία. Όχι, νομίζω θα συνεχίσει ο τερματοφύλακας του Πανεγιαλίου, για να δούμε. Τώρα βγαίνει εκτός το ιατρικό επιτελείο. Οπότε θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ήταν και κάτι σοβαρό. Συνεχίζουμε με πλάγιο. Πατάπης. Πατάπης. Φύνει στο Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος για τον Βασιλόγιαννη. Μουστακόπουλος για τον Ναμπή. Και ο Ναμπή για τον Μουστακόπουλο. Μουστακόπουλος για τον Ναμπή. Όλα αυτά στην δεξιά γραμμή. Ανοίγει στα αριστερά. Για το Μάτσα. Μουστακόπουλος. Στα δεξιά στο Βασιλόγιαννη. Μουστακόπουλος. Θα βγάλει ωραία για το Μάτσα, διώχνει τελευταία στιγμή. Ο Ντούκας. Όχι, ο Σουλανιάκου ήταν. Σουλανιάκου σε πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει για την Παναχαϊκή ο Μάντζας. Ο Μάντζας παίζει το 1-2 με τον Ναμπή. Και πάλι ο Μάντζας. Ωραία ενέργεια το Μάντζα, θα βγάλει τη σέντρα. Καρφωτή κεφαλιά. Out. Από τον Νηφορόπουλο. Να, μια καλή στιγμή για την Παναχαϊκή. Πήγε ψηλά όμως η μπάλα. Έβγαλε την σέντρα ο Μάντζας. Από αριστερά στα δεξιά ο Νηφορόπουλος έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα out. Τώρα η μπάλα στην πλευρά της άμυνας Παναχαϊκής. Διώχνουν όμως οι αμυντικοί της. Η μπάλα έφτασε στον Νηφορόπουλο. Νηφορόπουλος. Κλέβει ο Ιωαννίδης. Και πάλι ο Νηφορόπουλος. Δέχεται πίεση. Η μπάλα έφτανε στον Βασιλόγιαννη. Καμπεράει απέναντι. Όχι, δεν έκανε το σουτ ανάμεσα αμυντικούς. Έδιωξαν οι παίκτες Πανεγιαλίου. Φάουλ τώρα που κερδίζει η Παναχαϊκή σε καλό σημείο. Ο Γκολβίνος ανέτρεψε τον Μουστακόπουλο και κερδίζει το φάουλ. Τα δεξιά κίτρινη τώρα. Α, είναι κίτρινη, κίτρινη κάρτα σε κάποιον παράγοντα του Πανεγιαλίου. Τώρα σε αυτό το σημείο που είμαι εδώ δεν μπορώ να δω ποιος ή ποιος πήρε την κίτρινη κάρτα. Πάω λοιπόν έξω από την περιοχή για την Παναχαϊκή. Θα εκτελέσει ο Μουστακόπουλος. Είναι μισό μέτρο από την περιοχή, μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Έχουν πάρει όλοι θέσεις. Ήρεμα, με καθαρό μυαλό, λέω ο κύριος Αντωνόπουλος, το Μουστακόπουλο. Καθαρό μυαλό να έχεις. Μουστακόπουλος, φυρίζει ο διαιτητής. Μουστακόπουλος εκτελεί. η μπάλα έχει χτυπήσει κάποιος παίκτης του Πανεγιαλίου. Και από ό,τι φαίνεται, για να δούμε, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Από τη σύγκρουση είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν είναι κάτι σοβαρό, φεύγει το ιατρικό επιτελείο. Ο Φωκαΐδης είναι. Είναι και το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, είναι λίγο μακριά, αλλά ναι, είναι ο Φωκαΐδης, είναι ο Φωκαΐδης. Γύρω-γύρω του λέει ο διαιτητής, οπότε ο Πανεγιάλης θα παίξει με 10 παίκτες μέχρι να... Αλλά δεν δείχνει διάθεση να συνεχίσει ο διαιτητής. Έχουμε αλλαγή, ζήτησε αλλαγή η Παναχαϊκή, έχει ζητήσει αλλαγή, γι' αυτό φωνάζουμε από τον πάγκο της. Και τώρα θα γίνει αλλαγή, θα περάσει εκτός ο Χρυσανθακόπουλος, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα. Σε 67 λοιπόν θα μπει ο Σέλας στη θέση του Χρυσανθακόπουλου. Στη θέση του Χρυσανθακόπουλου σε 67 Σέλας. Συνέχεια στο παιχνίδι, 68 λεπτό. Φάουλ τώρα που καταλογίζει ο διαιτητής. Ο Βασίλης Αργυρόπουλος, υπέρ της Παναχαϊκής. Πατάπης. Πατάπης για το Σέλα. Την άλλη πλευρά τώρα. Να μπει. Μπλοκάρει τελευταία στιγμή. Μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Με τον Ιωαννίδη μπλοκάρει τελευταία στιγμή ο Σούλη, ο Μπονατάκης, με συγχωρείτε. Παραλίγο λάθος στην άμυνα του Πανεγιαλίου. Χαλαρούσε ο Πανεγιάλης, αρχίζει να το εκμεταλλεύεται η Παναχαϊκή. Βασιλαντονόπουλος τώρα δίνει συνέχεια. Θα παίξει το 1-2 με το Φωκαΐδη. Ο Πατάπης δέχεται την πίεση από τον Κολφίνο. Του βάζει δύσκολα ο Κολφίνος. Ιωαννίδης τώρα. Ιωαννίδης κρατάει ωραία, δίνει για τον Ναμπή. Ναμπή που είναι καλός χειριστής της μπάλας, δίνει πίσω στον Πατάπη. Ελέγχει ο Πατάπης, στην μεσαία γραμμή όλα αυτά. Ναμπή. Ναμπή για τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννης κρατάει. Σέλας, Σέλας θα βγάλει τη σέντρα, εκείνο Καμπεράι προσπάθησε να βρει τον Βασιλόγιαννη, δεν τα κατάφερε, μπήκε στη φάση και ο Ιωαννίδης, δεν είναι το φαλοδιετή. Σέλας, Σέλας για τον Ιωαννίδη, δείχνει να έχει δεχτεί μαρκάρισμα ο Βασιλόγιαννης, ο οποίος δεν συμμετέχει τώρα στη φάση, μπλοκάρει όμως τη σέντρα σου του Σέλα, μπλοκάρει ο Μπονατάκης. Και βλέπω ζητάει αλλαγή τώρα ο Φωκαΐδης και είναι έτοιμη και αλλαγή, είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη, δεν... Ναι, όχι, τώρα δίνει η εντολή για να γίνει αλλαγή. Ο διαιτητής δεν μπορεί να συνεχίσει ο Φωκαΐδης. Θα μπει στη θέση του ο Σταυρόπουλος. Στο 70. Στη θέση του Φωκαΐδη ο Σταυρόπουλος. Δροσίζονται και λίγο οι παίκτες των δύο ομάδων. Στο 70 φτάσαμε.
0: Νίκο, να πούμε ότι ο Ατόμιος Πατρών πέτυχε και 5ο γκολ. Είναι 5-0 στο 75ο λεπτό.
1: Εύκολο απόγευμα. Η Παναχαϊκή λοιπόν έχει την κατοχή, αλλά πριν τη σφάση του Ιωαννίδη δεν έχει καταφέρει να απειλήσει τον Πανεγιάλιο. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Είχε δώσει εντολή να είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο Φωκαΐς. Συμπιώνουμε στο 71. Έχει Παναχαϊκή, έχει ρίξει όλα τα όπλα μέσα. Παίζει ουσιαστικά με 4-4 και ο Ναμπή παίζει ως δεκάρι. Στο 58 θυμίζουμε τη μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή, δεν ξέρω αν ήμασταν στον αέρα, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Βασιλόγιαννης βρήκε τον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή, εκείνος ελήχθηκε, σούταρε με την μπάλα, σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε λίγο out. Συν το δοκάρι που έκανε, το διπλό δοκάρι που έκανε ο Βασιλόγιαννης. 18 λεπτά απομένουν ακόμα, συν τις καθυστερήσεις οι οποίες πιθανόν να είναι πολλές. Σούτ με τον Καμπεράι τώρα, κοντράρει πάνω σε παίχτες του Πανεγιαλίου, Γκολφίνος. Γκολφίνος χάνε το Βασιλόγιαννη. Έχουμε φάουλ υπέρ του ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, φάουλ που παραδέχεται ότι έκανε ο Τασουλής. Φάουλ τώρα για την Παναχαϊκή. Φωνάζει ο Κατσακόπουλος. Κακός έδωσαν φάουλ. Στημένο τώρα για την Παναχαϊκή, να δούμε αν θα πετύχει ένα γκολ να ξαναπεί στο παιχνίδι.

Και πάλι ο Μουστακόπουλος για τον Αμπί, out. Έβγαλε για τον Αμπί, απελπιστικά όμως out την μπάλα. Ο Θεός το πιάσε καλά. Οι φίλαθλοι του Πανεγιαλίου τώρα προσπαθούν να πικάρουν τους φίλαθλους της Πανακαϊκής. Φωνάζουν πάτη νόκαν να βάλει για πάντα. Η μπάλα στο Σούλη. Σούλης, θα δώσει για τον Πατάπη. Πατάπης. Όχι, δεν θα δώσει για τον Μουσταφόπουλο, θα δώσει για τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννης. Προσπάθησε να δει τον Καμπεράι, δεν το κατάφερε και τώρα αντεπίδεση για τις παίκτες του Πανηγιαλίου. Κρατάει ο Μακρύς. Μακρύς για τον Μπουλάκη. Μπουλάκης θα γυρίσει πίσω για τον Βασιλαντονόπουλο. Τον δυσκολεύει, αλλά τελικά έλεγξε ο Βασιλαντονόπουλος. Παίζει ωραία με τον Μακρύ. Μακρύς για τον Μπουλάκη. Μπουλάκης θα βγάλει τη σέντρα. Όπως όπως είναι πιο Μακρύς. Ο Ναμπή με συγχωρείτε και τώρα ακόμα πιο μακριά. Ο Παπατόλιος. Που ελέγχει. Εκεί όμως που έδωσε την μπάλα, που πέταξε την μπάλα είναι ο Τασουλής, ο οποίος θα παραχωρήσει, όχι δεν θα παραχωρήσει, άφησε την μπάλα απλά να περάσει και να κυλήσει πλάγιο, θα το εκτελέσει ο ίδιος. Τασουλής, και όποιος θα του λέει ο διαιτητής, εκεί. Μάλιστα. Πατάπης. Φωνάζουν τώρα οι υπερδίκοι για Παουλ του Πατάπη πάνω στο Μακρύ. Συνεχίζουμε. Βασιλαντονόπουλος. Τώρα η μπάλα πήγε στο Πατάπη. Πατάπης. Παπατόλιος. Να μπει. Μάτζας. Πατάπης. Απέναντι για το Σέλα. Σέλας. Θα περάσει εδώ τον Τασουλή. Ο Σέλας θα βγάλει τη τέτρα. Διώχνει. Έπιασε την μπάλα ο Καμπεράι. Την έχασε όμως, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Την μπάλα έφτασε σε Γιώτες. Πλάγιο. Πλάγιο που κερδίζει ο Μακρύς. Πονάει τώρα και ο Φώτος Καζακόπουλος. Ζητάει φάουλ. Ο Πανεγιάλος έχει αυτό που ζητάει. Έχει τα δύο γκολ. Προηγείται με 2-0. Βολφίνος κρατάει ωραία. Είναι για τον Γιάκο. Ωραία και ο Γιάκος. Κρατάει ο Γιάκος. Φάουλ. Τώρα που έρωσε ο Γιάκος και ζητάει και κάρτα ο κόσμος για τον Ιωαννίδη. Δεν έδειξε το διαιτητής. Μπονατάκης. Πέταξε μακριά την μπάλα. Να μπει. Να μπει κρατάει με το 10 ο να μπει. Κρατάει και πάλι ο να μπει. Και κερδίζει και το φάουλ από τον Κολφίνο. Μουστακόπουλος. Απέναντι για το Μάτζα. Βασιλόγιαννης. Βασιλόγιαννης θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί ο Καμπεράι προσπάθησε και την κεφαλιά. Ήταν πολύ δυνατή όμως. Πάλι όμως τα πόντια παιχτών της Παναχαϊκής. Ένα σου τώρα που έκανε ο Σέλας. Σε κόρνερ ο Μπονατάκης. Όχι, ο Μάτζας ήτανε, το σου του Μάτζα. Έδιωξε σε κόνερ ο Μπονατάκης, κόνερ που θα εκτελέσει ο Μουστακόπουλος. Κι άλλη αλλαγή ετοιμάζει η Παναχαϊκή με τον Ταμάκ. Εκτελεί ο Μουστακόπουλος,
διώχνει η αμυντική του Πανεγιαλίου ακόμα πιο μακριά. Σου του Μάτζα λοιπόν που έδιωξε ο Πανατάκης σε κόρνερ στο 78 λεπτό. Είναι πεσμένος ο Βασιλαντωνόπουλος. Ζητά ο κόσμος να βγάλει την μπάλα έξω. Του είπε στη σφυρίχτρα του διευθύν. Του είπε στη σφυρίχτρα. Ετοιμάζει και Νταμάκ. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Τελευταία προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστή θα βγει. Δεν ξέρω αν θα είναι... Θα είναι ο Ιωαννίδης, θα είναι ο Βασιλόγιαννης, δεν ξέρω, θα δούμε. Α, όχι, τελικά είναι ο Μουστακόπουλος. Στο 79 στη θέση του Μουστακόπουλου ο Νταμάκ. Βλέπουμε τώρα μια αναταραχή. Όχι κάτι ιδιαίτερο με τους φιλάθλους της Παναχαϊκής και του Πανεγιαλίου. Συνεχίζουμε. 80 λεπτό φτάσαμε. 10 λεπτά ακόμα στην καθυστερήσεις. Νικορόπουλος. Διώχνει όπως ο Καμαρά. Ναμπί, Νταμάκ, Ατάπης, Βασιλόγιαννης, θα κάνει τη σέντρα κακή σέντρα, έφτασε όμως τον Ιωαννίδη, δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Βορόπουλος, σουτ γκολ! Γκολ για την Παναχαϊκή, με το Μάτσα, στο 21ο λεπτό, έφτασε η μπάλα έξω από την περιοχή, από τα δεξιά και στο 81ο λεπτό ξαναμπαίνει η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με το 82ο για την ακρίβεια και ξαναμπαίνει η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με το γκολ του Μάτσα. Ωραίο δυνατό σιρτό σουτ στην απέναντι γωνία ο Μπονατάκης. 2-1, νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι τώρα. Συνεχίζεται έτσι η αναταραχή στους φιλάθλους της Παναχαϊκής με του Πανεγιαλίου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, είμαι στην άλλη μεριά. Για να δούμε τι θα έχουμε στην αναμέτρηση. Ξαναμπήκε η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με αυτό το γκολ του Μάτζα. Αριστερά λοιπόν με ζουτ μέσα την περιοχή με το δεξί του κιόλας, μείωσε σε 2-1 και δίνει δέο ενδιαφέρον και δραματική εξέλιξη στο παιχνίδι. Ζωρά τι ένταση τώρα έχει δημιουργηθεί. Είναι και το παιχνίδι τέτοιο τώρα που τα πάντα έχουν πάρει φωτιά. Για να δούμε. Και πάλι Παναχαϊκή στην επίθεση, όμως ο Νηφορόπουλος δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη μπαλιά του Νταμάκ. Η μπάλα είναι πλάγιο, δεν πέρασε out. Είναι πολύ ωριακό ανάμεσα σε πλάγιο και out το corner. Τελικά είναι πλάγιο. Ανεβαίνει όλη η Παναχαϊκή και η Γιονάμπη. Νικήκο Καμπεράη. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μακρύς. Και δίνει ανάσα στην άμυνα του Πανεγιαλίου. Που σας το είπαμε ότι είχε χαλαρώσει, είναι η αλήθεια. Το εκμεταλλεύτηκε η Παναχαϊκή, θα μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλο γκολ. Με την ευκαιρία του Ιωαννίδη, αλλά και το δοκάρι του Βασιλόγιαννη. Πανεγιάλης είναι αλήθεια μετά το, εκτός από τα δύο γκολ, και αυτός δεν έχει πολλές φάσεις.
Βασιλατονόπουλος. Τώρα χάνει μπάλα στις παίκτες της Παναχαϊκής. Νηφορόπουλος. Ιωαννίδης. Νηφορόπουλος θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόλ, όχι. Στη γραμμή διώχνουν οι παίκτες. Στη γραμμή, λίγο μην περάσει στη γραμμή, μπλοκάρει. Ο Μπονατάκης. Απίστευτη ευκαιρία για την Παναχαϊκή να φτάσει στο 2-2. Πετάχτηκαν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Γιατί κάθονται ακριβώς μπροστά μας. Δεν το πιστεύουν τι χάθηκε. Κατάπης. Πιέζει ασφιχτικά η Παναχαϊκή τον Πανεγιάλιο. Τον έχει στα σχοινιά. Για να δούμε αν θα φτάσει στην ισοφάριση. Κι άλλη αλλαγή ετοιμάζει ο Πανεγιάλιος. Σέντρα του Νηφορόπουλου λοιπόν, σου το Ιωαννίδη μπάλα, δεν πέρασε για λίγο τη γραμμή. Πάλι τώρα ο Βασιλόγιαννη. Θα βγάλει για τον Αμπί, κόβει στην πορεία της μπάλας ο Ιωαννίδης, ο οποίος κρατάει, Ιωαννίδης. Θα βγάλει τη σέντρα, παραλίγο ανάποδο ψαλίδι από τον Καμπεράη, αλλά είναι offside, έχει σηκώσει ο βοηθός. Offside και έχει ζητήσει αλλαγή ο Πανεγιάλιος τώρα. Σέντρα του Νηφορόπουλου λοιπόν πριν από λίγο στο 24ο λεπτό. Σου του Ιωαννίδη μπάλα δεν πέρασε για λίγο τη γραμμή. Όλοι πίστεψαν ότι είχε περάσει, τελικά μπλόκαρε ο Μπονατάκης. Πέρασε τώρα και ο Βεντουρής στη θέση του Μπουλάκη στο 25ο λεπτό. Ο Βεντουρίς ένα παιδί που έχει φορέσει την πανέλα της Παναχαϊκής, τον Ταλτής και με την ΚΑΠΑ 19. Παπατόλιος. Παπατόλιος, Ζαλίδιο Νηφορόπουλο, έχει ο Καμαρά. Γιάκος. Ο Γιάκος προσπάθησε να βρει τον Ντούκα. Σταυρόπουλος. Και ο Σταυρόπουλος θα κερδίσει το κόρνερ μετά την παρέμβαση του Παπατόλιου. Κόρνερ τώρα για τον Πανεγιάλιο. 86. Ο Γιάκος θα εκτελέσει. Ζητά για τον Κολφίνο. Ο Νταμάτου πήρε την μπάλα. Να μπει. Θα κερδίσει το κόνε, όχι το πλάγιο τελικά, ο Ναμπί. Πλάγιο, παίζουν γρήγορα οι παίκτες της Παναχαϊκής με το Μάτσα. Βασικά θέλουν να παίξουν γρήγορα, δεν... Η αλήθεια είναι από την ώρα που μπήκε ο Νηφορόπουλος έχει αλλάξει η εικόνα της Παναχαϊκής. Και ο Ναμπί όσο μπορεί έχει βοηθήσει. Τώρα διακόπτει ο διαιτητής στην αναμέτρηση. Τι ζητάει. Να δοθεί, να δοθεί μπάλα στον Πανεγιάλιο. Και τώρα και πάλι την αντεπίδευση Παναχαϊκή. Με το Σέλα. Έλα με τον Νηφορόπουλο, με τον... Όχι, χάνει τελικά. Την μπάλα στο Γιάκο. Πασουλής. Καμαρά. Πιέζουν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Να μπει.
Και πάλι ο Μάντζας. Τελευταία δραματικά λεπτά στο Αίγιο. 2-1 ο Πανεγιάλης προηγείται της Παναχαϊκής. Παναχαϊκή πιέζει. Ο Πανεγιάλης μετά το 2-0 εφησυχάστηκε, ανέβηκε και η Παναχαϊκή και με τις αλλαγές άλλαξε πρόσωπο. Σέντρα τώρα στην καρδιά της άμυνας του Πανεγιαλίου, διώχνουν τα Σουλής, ο Σκαϊλέγιο τα Σουλής και είναι out. Δεν μπορείς εκεί. Ο Βασιλόγιαννης να προλάβει τον Τασουλή. Δύο μπροστά λέει ο... Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Νηφορόπουλος. Νηφορόπουλος θα κερδίσει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στο 90. Φάουλ στη μένη φάση για την Παναχαϊκή, την κίτρινη κάρτα για το Βεντουρί. Φάουλ τώρα που θα εκτελέσει ο Ναμπί από αριστερά. Αγωνία όλοι όρθιοι στον πάγκο της Παναχαϊκής αλλά και στον Πανεγιάλιο. 90 λεπτό, για να δούμε, να μπει. Ήρθε και το τείχος. Έτοιμος για εκτέλεση, θα σφυρίξει τώρα ο διαιτής. Να μπει, εκτελεί, διώχνουν ο Τασουλής ανάτος που έδιωξε, σωτήρια. Και πάλι όμως η δέχτης της Παναχαϊκής. Λάθος όμως, ακόμα πιο μακριά ο Τασουλής, ο Σέλας τώρα, ο Σέλας για το Σούλη. Κατηφερήσεις είμαστε. Να μπει. Μάτζας. Να μπει. Ο Σάιτ. Αν και έχει ζητήσει επιθετικό φάουλ ο Πανεγιάλιος, με γεμίσματα προσπαθεί η Παναχαϊκή να φτάσει στην ισοφάριση. Κρατάει όμως ο Πανεγιάλιος το υπέρ του 2-1 που ήταν και πολύτιμο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Παναχαϊκή θα παίξει εκτός έδρας με τον Παναγρηνιακό την επόμενη αγωνιστική. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας μετά από αυτό του κυπέλου. Φάουλ τώρα που κερδίζει την άλλη πλευρά του γηπέδου ο Πατάπης. Έκανε φάουλ στο μακρύ και πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδίζει ο Πανεγιάλιος. Φάουλ τώρα για γέμισμα από τον Πανεγιάλιο. Ο Γιάκος ήταν αυτός που τα εκτελέσει. Τίποτα. Έδιωξαν οι αμυντικοί της Παναχαϊκής και κέρδισαν και το πλάγιο. Τελευταία δραματικά λεπτά. Καθυστερείς είμαστε, δεν γνωρίζουμε τώρα πόσα έχει υποδείξει. Βασιλόγιαννης χάνει, προσπάθησε να βρει το Σέλας, ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Ο Σέλας πιέζει τον Γιάκο, ο Γιάκος κρατάει όμως, παίζει με τον Τασουλή, τον Κολφίνο. Ιωαννίδης πάνω στο Γιάκο, φάουλ λέει ο διαιτητής. Παίζει γρήγορα η Παναχαϊκή, Πατάπης
Πατάπης για το Μάτζα. 93ο λεπτό της αναμέτρησης, μπαίνουμε στο 94ο, Νταμάκ. Νταμάκ κρατάει, φτάνει να βρει πάσα. Δείχνει στον Παπατόλιο ένα γέμισμα, εκεί που δεν είναι κανένας όμως. Και έχουμε out. Ίσως ήταν η τελευταία ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Να δούμε αν θα αποφύγει την ήττα στην πρεμιέρα στο τοπικό ντέρμπι, το ντέρμπι της Αχαΐας. Όχι, θα έχουμε συνέχεια, δεν έχουμε λήξει. Πατάπης, θα έχει μια ακόμα ευκαιρία Παναχαϊκή. Σέλας, αποφύγει τον Κολφίνο. Κολφίνος πιέζει, χωρίς φάουλ λέει ο διαιτητής. Κασουλής, θα εκτελέσει το πλάγιο, δεν βιάζεται, εντάξει, να κερδίσει πολύ τη δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει το πλάγιο, δεν βιάζεται, εντάξει, να κερδίσει πολύ τη δευτερόλεπτα.

0: δυσαρέσκεια από τον κόσμο, περιμένει να λήξει το παιχνίδι. Είχαμε πει ότι θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Είχαμε και τον τερματισμό του τερματοφύλακα. Μέσα στην περιοχή η μπάλα να μπει. Βασιλόγιαννης. Σέντρα shoot out. Σέντρα shoot out απελπισίας βέβαια. Η μπάλα τον τερματοφύλακα. Δύσκολα θα έχουμε κάτι να αλλάξει. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι, εκεί δεν μπορεί ο Κολφίνος. Ο Πατάπης πιο έμπειρος του πήρε την μπάλα και τώρα ο Νταμάς. Φωνάζει ο κόσμος, περιμένει να λήξει το παιχνίδι. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες της Παναχαϊκής. Τέλος. Μεγάλη νίκη για τον Πανεγιάλιο. 2-1 κερδίζει την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τώρα αγκαλιά όλοι ο Κατακόπουλος, οι παίκτες, όλοι το πανηγυρίζουν τα μικρά παιδιά. Όντως είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Πανεγιάλιο και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Η Παναχαϊκή, παρότι θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που είχε γίνει ήδη το 2-0, με το Μακρύ και το Μπουλάκι θυμίζω τα δύο γκολ, στο 11 ο Μακρύ, στο 44 ο Μπουλάκι, στο 46 ο Βασιλόγιαννης είχε διπλό δοκάρι. Ο Μάτζας ξαναέβαλε την Παναχαϊκή στο παιχνίδι. Ο Νηφορόπουλος έτσι με την έλευσή του άλλαξε και την εικόνα. Μείωσε η Παναχαϊκή σε 2-1. Προσπάθησε, πάλεψε να πάρει αποτέλεσμα, δεν τα κατάφερε. Ήταν λοιπόν στην πρεμιέρα. Ο Πανεγιάλιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Κέρδισε τον τέρμι, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί. Κανείς δεν παίρνει πορτάρμα και κανείς δεν χάνει πορτάρμα την πρώτη αγωνιστική. Είναι όμως για ψυχολογικούς λόγους ό,τι καλύτερο για τους εκπαιδούχους και για την Παναχαϊκή που πρέπει να ψάξει πλέον νίκη την επόμενη αγωνιστική απέναντι στον Παναγνιακό. Τώρα βλέπουμε και τους φιλάθλους σιγά σιγά να αποχωρούν. Κανένα θέμα και με τους διαιτητές, όλοι αγκαλιά. Να δούμε, λογικά θα πάνε οι παίκτες της Παναχαϊκής και στους φιλάθλους που ήταν εδώ στο πλευρό της. 500 και πλέον φίλαθλοι από την Πάτρα ήρθαν στο Αίγιο και συνολικά 4.000 φίλαθλοι χωρίς να γίνει το παραμικρό, και αυτό πρέπει να υποθεί. Πρέπει να πούμε ότι δεν έγινε το παραμικρό, δείγμα πολιτισμού, και έτσι πρέπει να γίνεται. Μπορεί να είναι τρίτη ενεργή κατηγορία, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, αυτά. Γιώργο, δεν ξέρω να μας ακούς. Μεγάλη νίκη για τον Πανεγιάλιο. 2-1 την Παναχαϊκή. Όντως, τώρα αυτό που έλεγα πριν, αυτό θα γίνει. Βλέπω ότι δίνει εντολή και ο Σπύρος Αντωνόπουλος όλοι να πάνε στον κόσμο της Παναχαϊκής, που παρά την πίκρα, έτσι θα πρέπει να μη σκύψει το κεφάλι, να συνεχίσει. Να, βλέπω τώρα να δέχονται και τα συγχαρητήρια. Να, χειροκροτούν οι παίκτες της Παναχαϊκής, αυτό που είπαμε, χειροκροτούν τον κόσμο. Αυτά από το Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου, από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Οδυσσέα Φουρτούνη, που είχε το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο με φωτογραφίες, βίντεο, τα οποία θα αναδειθούν και θα ακολουθήσουν και δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου μέσα από το site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Γιώργο, λόγο σε σένα, καλό βράδυ εδώ από το Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου.
1: Καλό βράδυ, Νίκο. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος Πατρών κέρδισε 7-0 τον ΑΟ Λεβάντε. Ένα μικρό ντεζαβού θα λέγαμε από το Κύπελλο Αριστεχνών. Στο δημοτικό γήπεδο Αγίου Ματθαίου ο Άρης Φιλιατών πήρε την νίκη. Και φυσικά στην Κέρκυρα το μάτς Λευκύμης στη Λυκράτης τελείωσε 0-1. Η Πανεγιάλης, ο οποίος, όπως είπε και ο Νίκος, πήρε τεράστια νίκη, και η Παναχαϊκή σίγουρα θα πρέπει να πάει, θα πάει να παίξει το Αγρίνο με τον Παναγριακό που θα θέλει την νίκη. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ήμουν ο Γιώργος Προύσαλης, ήταν ο Θόδωρος του ήχου Παπαγιανόπουλος, συγγνώμη, στον ήχο και στην επιλογή μουσικής. Αυτά από μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
14: Τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τις
9: συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, πώς την έκανε προσοχή.
17: Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντρά επίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Big Wings Sport 94,6. Έχουμε πλέον, ξεπαρέμπληψα να το πω πριν, έχουμε τον Χάρη Χριστόγλου πλέον στην Ιστονίου και τις μουσικές επιλογές, με την Κωνσταντίνα Πάνουτσου να παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Σας ακούσατε και νωρίτερα τα παιχνίδια της δεύτερης εθνικής, με την ΑΕΝΟΒΜΕΤ να επικρατεί 1-0 του ΠΑΟΚ Β, την νίκη Βόλου 2-0 του Νέστου Χρυσούπολη, στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοζνιάδη, ο οποίος απέστρεψε στην ομάδα του Βόλου και συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Νικηφόρα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος με αγχωτικό τρόπο, με τον Μπάινοβιτς να σκοράει στο 84, και ενώ τα είχε βρει σκούρα μεσοεπιθετικά η ομάδα της Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος Ζάγινος 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Μπάινοβιτς, ενώ είχαμε και το παιχνίδι της το Απόλλωνα Καλαμαριάς με την Αναγέννηση Καρτζάς στο 1-0. Τα αφήνουμε όμως αυτά, πάμε κατευθείαν στον Διονύση Ζεθίλια, ο οποίος μας έχει κάτι από τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Διονύση, τι κάνεις?
1: Χαίρετε, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Έχουμε τα αποτέλεσμα των εξετάσεων της μαγνητικής Σωτήρη Κοντούρη.
0: Ναι.
1: Την έχει γλιτώσει αιμάτωμα, έχει στο δεξί γόνατο. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει περίπου 10 μέρες έξω.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι τραυματίστηκε στην εθνική ομάδα K21, έγινε αλλαγή στο παιχνίδι χθες. Ήρθε άμεσα στην Αθήνα, έκανε μαγνητική. Ξαναλέω, αιμάτωμα στο δεξί γόνατο, 10 μέρες έξω. Θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες στο Γεώργιος Καλαφάτης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα, ανακούφιση λοιπόν με τον Κοντούρη. Σε ευχαριστούμε, Διονύση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά από τον Παναθηναϊκό. Μικρό το κακό για τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα. Υπήρξε ανησυχία χτες, διότι αποχώρησε από το παιχνίδι της K21 με την Γεωργία στο 26ο λεπτό, πονώντας έντονα. Είχε και είχε και αρκετά πρισμένο το σημείο κοντά στο γόνατο, αλλά παρά τους φόβους που υπήρχαν, όλα καλά. 10 μέρες εκτός αναμένεται να μείνει ο Κοντούρης, ένα αιμάτωμα έχει, και στη συνέχεια μετά το δεκαήμερο θα επιστρέψει στις προπονήσεις.

Υπενθυμίζω ότι στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ από την τηλεόραση του Sky. Πριν από λίγο γίνει γνωστό το διαιτητικό team του συγκεκριμένου αγώνα. Βάσο Τσαρούχα, Ηλίας Καρπάνος και Ιωάννης Τσιμπούρης θα σφυρίξουν να διαιτητεύσουν στην συγκεκριμένη αναμέτρηση στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Πανδρέου, για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν μετά την νίκη χτες του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, το παίρνουμε χρονικά με 93-80, και εκείνη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με το buzzer beater του Τζέντι Όσμαν, του μέχρι πρότινος παίχτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έτσι πλήγωσε την πρώην ομάδα του πετυχαίνοντας νικητήριο καλάθι στο συγκεκριμένο ημιτελικό. Οπότε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, θα διαιτητεύσουν Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Ένας φίλος με ρωτάει αν είμαι εξάδελφος του Μουσουράκη, δεν ξέρω πώς έβγαλες, μπορεί να βγει και αυτό συγκεκριμένο συμπέρασμα. Μόνο το ίδιο και το κοινό μπορεί να έχουμε να μοιάζουμε τον Μανώλη, έχουμε την ίδια ακόμη εγώ και πέρα. Κάτι άλλο το οποίο να μας συνδέει, δεν ξέρω πώς μπορεί να προκύπτει.

0: Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, αυτό το οποίο ξεκινάει στις 6 και 4 και με το οποίο θα κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας. Αυτό ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Ολυμπιακό Β. Πάμε στον Κώστα Δελή, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης. Έχουμε και ένα γκολ από νωρίς. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα εδώ από το Δημοτικό Κήπεδο Σερών. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-0. Μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άλεξ Τεσέιρα ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το γκολ. Ένα ατομική προσπάθεια. Η μπάλα κόντραρε μέσα στην περιοχή στην εστία του Ολυμπιακού Β. Ο Τεσέιρα βρέθηκε σε επικαιρή θέση, έκανε στόχο κοντά. Η μπάλα πήγε στα δίκτυα για να γίνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Ήταν ένα ακόμα γκολ για τον Τεσέιρα, ο οποίος ο Βραζιλιάνος είχε σκοράρει και στην νίκη του Πανσεραϊκού εδώ εντός έδρας κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β και είχε και τους μόνους τρεις βαθμούς που έχει ο Πανσεραϊκός στο πρωτάθλημα. Δεν ξεκίνησε καλά, με ήττα από την Μαρκό στην Αθήνα, με ήττα την Καλυθέα την προηγούμενη αγωνιστική, με αλλαγή προπονητή τον Κώστα Γεωργιάδη να κάνει ντεμπούτο σήμερα στον κόκκινο πάγκο. Ενώ να δώσουμε τις θέσεις τους οποίες ξεκίνησαν δύο ομάδες για τον Πανσεραϊκό: την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια, Τάχατος, Ηλιάδης, Οικονόμου, Τεχέιρα, ενώ τώρα περνάει η μπάλα και θα γίνει το 1-1 για τον Ολυμπιακό Β. Με τον Βιλάλ να κρίνεται σκόρε, πέρασε η μπάλα από όλους. Νόμος δεν υπάρχει στο Σαραϊκού ότι είναι σε θέση offside ο Βιλάλ, ο οποίος σκόραρε πάνω στην κίνηση έτσι. Λοιπόν, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης και ενώ λέγαμε τις θέσεις, ο Ολυμπιακός Β ισοφαρίζει 1-1, μια νεανική ομάδα με προπονητή τον Αλβάρο Ρούμπιο. Λέγαμε τις πόντες θέσεις για τον Πασαραϊκό, με την Αλίνη, Τάχα, το Ηλιάδη, Οικονόμου, Τεχέιρα, Πασά, Παντελάκη, Αρμπουγκόμ, Τσέιο, Μωυσίδη και Μωρέιρα. Η 11 για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν Γεωργακόπουλος, Μπιλάρκο, Τζαμανίδης, Φίλης, Ζουγλής, Καρκατσάλης, Πλής, Λεγκίση, Αβραμούλης, Τουφάκης και Ρολάκης. Στο πάγκο για τον Πασαραϊκό, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Μασκανάκης, Ζορζίνιο, Βερνάρδος, Αγιατήρης, Βασιλάκος, Ρουμιάντσεφ, Κίτσιου, Βαρσάμις, Αδάμ και Κοτσόπουλος. Ενώ για την ομάδα του Ολυμπιακού, Ουρακλής, ο οποίος είναι τροματοφύλακας, Τανούλης, Ρέτσος, στον πάγκο, Γιάσος, Αλφάκης, Κότσαλος, Κολοκοτρώνης, Κάπελας, Βενέτης, Σαντής και Ακελάκης. Στο παιχνίδι που διευθύνει ο Φώτης Τζίκας από την Ένωση Μακεδονίας, βοηθούς τους Μαυρίδη Κυρκής, Παντικίδη Μακεδονίας, τέταρτος ο Τσιάρας από την Ένωση της Καβάλας. 1-1, στο 4ο λεπτό ο Άλεξ Τεχέιρα το 1-0 για τον Πασαραϊκό και ο Πιλάλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Β το 1-1 στο 7ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Πολύ νωρίς, δύο γκολ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ένα για κάθε ομάδα. Στο 7ο λεπτό λοιπόν, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β και τέταρτη αγωνιστική της Superbet League 2. Είναι στο 1-1 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε και τέταρτο. Είναι το μόνο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη για την δεύτερη κατηγορία, έπειτα από τα μπόλικη δράση που υπήρχε νωρίτερα στην δεύτερη κατηγορία. Να πούμε και κάποια αποτελέσματα που υπάρχουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Μακεδονικός Ακρίτες Σικιών είναι στο Αιγίληξα 0-2 το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο έγινε χτες. Τα σημερινά μάτς: Φοίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός 3-2, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηράκλης Θερμαϊκού 1-1, Ποσειδώνος Μηχανιώνας με τον ΠΑΟ Κριστόνης 5-1, ενώ ο Πανθεσσαϊκός με την Μπαμ FC έληξε 1-1 με την Μπαμ FC να σκοράρει λίγο πριν το τέλος. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-1, Μακεδονικός Σιάστησας Ιρδαϊκός 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Στιέλα Κατσικά 4-1, Δόξα Μοσχολαρίου Νάουσα 1-0, Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας, ακούσατε και νωρίτερα τον Γιάννη Γιαννάκη 0-0 το ντέρμπι της Πύρου. Αυτά τα μάτς ήταν, τα πέντε μάτς ήταν για τον τρίτο όμιλο. Όσον αφορά τον τέταρτο όμιλο, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνας Εθνικού Νέου Κεραμιδίου 3-0, Καρίτσας Σαρακινός 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1, Πιερικός Ηρακλής Ράγισας 3-1. Αυτά τα μάτς για τον τέταρτο όμιλο. Όσον αφορά τον πέμπτο όμιλο, είχε χτες το παιχνίδι του Αγώνα Αγίας Παρασκευής με την Αρτάκη στο 0-0, κόλλησε το συγκεκριμένο μάτς. Ενώ στα σημερινά παιχνίδια τον πέμπτο όμιλο, Φωκικός ΑΟ Θήβα 3-1, Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1, Λαμία ΑΟ Αγράφων 1-0, Αναγέννηση Σχηματαρίου ΑΟ Καρίστου 2-1. Αυτά τα παιχνίδια για τον πέμπτο όμιλο. Ενώ για τον έκτο όμιλο υπήρχε χθες το παιχνίδι ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0. Στα σημερινά παιχνίδια ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1, Λευκή Μυτιλικράτης Λευκάδας 0-1, Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0, ΟΦ Αγίου Ματθαίου Άρης Φιλιατών 0-2, Παναγιάλους Παναχαϊκή 2-1. Αυτά τα παιχνίδια για τον έκτο όμιλο. Όσον αφορά τον έβδομο όμιλο, Πανθυραϊκός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, το οποίο είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει, θα έχουμε σε λιγάκι το τελικό. Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 2-1, Μιλτιάδης ΑΟΛ Τρακίου 1-0, Πανθουριακός Παναργιακός 0-0, Πέλοπας Κιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2. Αυτά τα παιχνίδια για τον 7ο, για τον 8ο Αμφιάλη Άλυσος 1-0, Πάο Ρούφ Εθνικός 0-1, Αέρα Φάντου Ιωνικός 1-0, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-2, Εγάλαιο Απόλλων Καλυθιών 4-1, Προοδευτική Δόξα Βίρονα 0-2. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις για τον 8ο όμιλο. Όσον αφορά τον 9ο όμιλο, Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3, Αστέρας Βάρης Ηλιασιακός 0-2, Σαρανικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας, θα το έχουμε σε λίγο, είναι και αυτό σε εξέλιξη, Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία είναι στο, έλεξε στο 2-1, Αχαρναϊκός ΑΕΜ Εικόνου 0-3 για τον 9ο όμιλο. Και για τον τελευταίο όμιλο, τον 10ο, Επισκοπή ΑΕ Νεάπολης 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5, Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1, Άγιος Νικόλαος Αοτιμπακίου 2-0, Πλατανιάς Πανακρουτηριακός 0-1, ενώ Γιούχτας και Ρυθυμνιακός έληξαν, κόλλησαν στο 0-0. Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν είχε σήμερα το πρόγραμμα για, για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Βλέπω ότι έχετε στείλει και κάποια μηνύματα. Αυτά λοιπόν για τη ΓΑΜΑ Εθνική.

Να σου πω ότι το παιχνίδι και για ένα φίλο που ρωτάει τη Ελασίρου με τον Πύργο, το οποίο οδηγείται στην τελική ευθεία, είναι στο 0-0. Είναι το παιχνίδι που ξεκίνησε, ήταν μόνο του, όπως και αυτό του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β, το οποίο ξεκίνησε 6 και 4 το μάτς της ΣΕΡΕΣ. Το παιχνίδι στο ανάμεσα στην Ελασίρου και τον Πύργο ξεκίνησε, είναι στο 71ο λεπτό, είναι στο 0-0, έχει κολλήσει για το φίλο πρώτα. Είναι από εκεί πέρα να σας πω ότι σε μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της Σερβίας με την Ολλανδία. Ο Ζίφκοβιτς είναι βασικός και αρχηγός μάλιστα για την ομάδα του Παόνοβιτς. Στον πάγκο θα είναι ο Γιώβιτς, του δίνει κάποιες ανάσες ο τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, διότι αν του έδινε, είχε βασικό και το πήγαινε τραβούσε κουπί και στα επόμενα παιχνίδια λόγω και του τραυματισμού που υπάρχει με τον Βλαχόβιτς, θα ήταν έτσι πολύ επιβαρυντικό για τον φορ της Ένωσης, διότι δεν υπάρχουν πολλές καλές λύσεις για την κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Εθνικής Σερβίας. Θα ξεκινήσει ο Γιόβελιτς στην κορυφή της επίθεσης, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο MLS, και ο Γιόβιτς θα είναι στον πάγκο τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα με τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τον Αντρία Ζίφκοβιτς, να είναι κανονικά στο βασικό σχήμα και να έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στη νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα και έχουν εκενωθεί 85 νοικοκυριά. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσί Κράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού.

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγα μετά και μετά τις και μισή. Ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαραίτητες διαφημίσεις. Και τώρα πάμε στον Αλέξανδρο Τσιριγότη, ο οποίος είναι στο Ανδρέας Παντρέου εν ώψη του τελικού του στοίχημα Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Μας έχει και τους διαιτητές και το ρεπορτάζ, οτιδήποτε υπάρχει, μια μισή ώρα πριν από τον τζάμπολ συγκεκριμένη αναμέτρηση. Καλησπέρα Αλέξανδρο, τι κάνεις?
1: Γεια σας Αποστόλη, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Μια χαρά εδώ, όπως είπες. Βρισκόμαστε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός στοίχημα Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και κλεισμένων των θυρών, θυμίζουμε, με φιλάθλους μόνο μερικά παιδιά από τις ακαδημίες του Περιστερίου, όπως συνέβη και χθες. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί οι διαιτητές του αγώνα. Η τριάδα είναι Τσαρούχα, Καρπάνος και Τιμπούρης. Θυμίζουμε, Τσαρούχα και Καρπάνος εχθές ήταν διαιτητές στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, ενώ Τσιμπούρης ήταν στο δεύτερο ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν εδώ και αρκετή ώρα έρθει στο γήπεδο. Κάνουν τώρα αρκετοί παίκτες και από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ το ζέσταμά τους. Εν ώψη του ΜΑΤ που ξεκινάει σε κάτι παραπάνω από μία ώρα και 20 λεπτά. Περιμένουμε φυσικά με πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι το ντέρμπι αιωνίων που θεωρούσαν οι περισσότεροι ότι θα δούμε όταν ξεκίνησε το συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε χθες ότι είναι ένας πάρα πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος πλέον, ακόμη και για ομάδες στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, οπότε αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε το σημερινό τελικό.
0: Μάλιστα, όσον αφορά τους ξένους, δεν ξέρω, διόρθωσέ με, μπορεί να κάνουν κάποια στις τελικές επιλογές τώρα κάποια αλλαγή?
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα κάνει αλλαγή. Ναι. Δηλαδή θα μείνει πάλι έξω ο τραυματίας Γκρέι και ο Μωρούγι. Mm-hmm. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει στην οκτάδα του τον τραυματία Μιλουτίνοφ, που έχει δηλώσει από χθες ότι δεν θα παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει δηλώσει και τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είναι τιμωρημένος απλά για να
0: για
1: μπορεί να
0: φτιαχτεί. Ναι.
1: Για να
0: εκτίσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν περιμένουμε αλλαγές. Θα έχει ο Ολυμπιακός την 12η που είχε χθες με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τη 12η που είχε χθες με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα, Αλέξανδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά από τον Αλέξανδρο Τσιριγότη, ο οποίος βρίσκεται στο Ανδρέας Παπανδρέου εν ώψη του τελικού του Super Cup μέσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται, στις 8 η ώρα θα γίνει το τζάμπολ, συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, το οποίο θα διεκδικήσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Μια αναμέτρηση την οποία θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Από εκεί πέρα να σας πω για την εξέλιξη στα δύο παιχνίδια τα οποία διεξάγονται τώρα για την δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Ο Ελλάσσιρου Πύργος είναι στο 0-0, έχει κολλήσει συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στο 81ο λεπτό πλέον το συγκεκριμένο μάτς, ενώ στο 24 είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Ολυμπιακό Β, το οποίο ξεκίνησε έτσι. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν φορτσάδες, πετυχαίνοντας στο πρώτα 6 λεπτά 2 γκολ, με τον Μπιλάλ να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες με τον από τον γκολ του Τεσέιρα. Αυτό το παιχνίδι έχει ξεκινήσει λοιπόν φορτσάτο, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι από εκεί και μετά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την κρατική τηλεόραση, από το R2 Sport, το οποίο μεταδίδει ζωντανά λοιπόν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νωρίτερα θα θυμάστε, σας αναφέραμε και τα τελικά σκορ στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μπορείτε να μπείτε στο sport.gr και να δείτε και φάσεις από το παιχνίδι του Πανεγιάλου με την Παναχαϊκή, το οποίο μάλιστα διεξήχθη με μπόλικο κόσμο στο γήπεδο. Στο Αίγιο είχε περίπου 4.000 οπαδούς. Ήταν έτσι μια ωραία αναμέτρηση. Ούτως ή άλλως οι δύο ομάδες δεν απέχουν και πολύ. Υπήρχε δυνατότητα, φαντάζομαι, και τσικίλια οπαδούς, άμα ήθελαν τον φιλοξενούμενο να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι το οποίο, επειδή οι δύο ομάδες, οι έδρες των δύο ομάδων, δεν απέχουν και πάρα πολύ, ένα παιχνίδι που, ένα ντέρμπι, το οποίο έτσι έκανε τους οπαδούς των γηπεδούχων να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία έληξε 2-1 υπέρ της ομάδας του Πανηγελίου, ενώ στο μπορείτε να μπείτε αναλυτικά στο sportpanathinaikos.gr και να δείτε φάσεις και από τι έγινε γενικότερα στα μάτς της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αναφέραμε και νωρίτερα τους άλλους τα τελικά σκορ, αλλά και γενικότερα να δείτε ό,τι υπάρχει από την ΓΑΜΑ Εθνική, ό,τι υλικό συλλέξαμε για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα και τον Αλέξανδρο Τσίνιγο, να μας μεταφέρει από τον Ανδρέα Σοβαντρέου τα τελευταία νέα πριν τον τελικό του Super Cup. Ο Πάοκ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, έβγαλε χθες νοκάου τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κοντά στον Πάοκ. Υπάρχει ένα μήνυμα, όλη αυτή η εισαγωγή για το μήνυμα που έστειλε ο Σίλβεν Φρανσίσκο, ο νέος γκάρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά την θητεία του στους πράσινους και παραλίγο χθες να χαρίσει την νίκη με τα σημαντικά καλάθια που έβαλε στα τελευταία λεπτά, και ούτε καν στα τελευταία λεπτά, λίγο πριν το τέλος δηλαδή, σε πολύ σημαντικό σημείο, αλλά συνέχεια ο Σμάν ήταν αυτός που χάρισε την νίκη στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Γάλλος άσος, ο οποίος γενικότερα είναι λακωνικός όταν μιλάει, έχει κάνει μια ανάρτηση στα social media, στο Twitter, και αναφέρει ότι θα είμαστε μια χαρά με αυτόν τον λακωνικό τρόπο. We'll be alright, γράψε ο Γάλλος άσος του Παναθηναϊκού, ο πρώην άσος της Ζαλγκύρης, ο πρώην άσος και του Περιστερίου, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο X, στο πρώην Twitter, για το ενόψη της συνέχειας. Καθησύχασε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για τη συνέχεια του τριφυλιού, το οποίο προετοιμάζεται πλέον για την διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας.

0: Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, διότι έχουμε τον Σωτήρη Νταμπάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τα τελευταία νέα της Εθνικής, η οποία έτσι σε λίγες ώρες, σε τρεις ώρες θα αντιμετωπίσει την Γερμανία. Ένα πολύ δύσκολο μάτς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Γεια σου Σωτήρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Αποστόλη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Όλα καλά.
0: Όλα καλά είμαστε.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Τι καιρό έχουμε?
1: Λιακάδα.
0: Λιακάδα.
1: Μέρες λιακάδα, λιακάδα.
0: Εδώ πέρα έχει βροχές, υγρασία, ιστορίες.
1: Είναι σαν καλοκαίρι εδώ επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
1: Είναι εκπληκτικός ο καιρός, πραγματικά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Πολύ καλύς από το Βελιγράδι, να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θα έχει λιακάδα για την Εθνική.
1: Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Ας ελπίσουμε να εξαιρετική η εθνική ομάδα από όταν στη Ζηλάδη. Τι να σου πω, μακάρι, γιατί... πρέπει να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Δεν εννοώ στα πρόσωπα, εννοώ στο πώς θα αγώνεις στο παιχνίδι και στο κομμάτι της, των ευκαιριών. Δηλαδή όταν η ομάδα θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο να πλήσει την εστία της Γερμανίας. Αλλά και το πώς θα είναι στο γήπεδο όταν θα αμήνεται και όταν διψώ την μπάλα δηλαδή και όταν θα πρέπει να επιτεθεί, γιατί νομίζω ότι στο θέμα, στο κομμάτι της επίθεσης μπορεί να υπάρχει να και μια διαφορετική κατάσταση. Και τι εννοώ, δηλαδή σίγουρα το μάτι που περιμένουμε θα είναι μια Γερμανία που θα είναι περισσότερο χιλιάρχη στο γήπεδο από τη Σερβία, αν θα κατοχή μπάλας. Συνεπώς η Εθνική μπορεί να παίξει, να πέσει ένα παιχνίδι που να βρει χώρους στην κόντρα επίθεση, ανοιχτούς χώρους που βολεύει για παράδειγμα τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τους βολεύει πάρα πολύ αυτό και στους δύο πλαγιούς επιθετικούς μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βγει στο γήπεδο. Εκεί όμως πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, όπως, όχι όπως ήμασταν στο Βελιγράδι που κάναμε 26 τελικές, σκόραμε δύο φορές, αλλά σε παιχνίδι όμως, ξέρεις, η φάση που δημιουργήθηκαν ήταν σε παιχνίδι, σε σειρότη παιχνιδιού, σε οργανωμένες επιθέσεις.
0: Ναι, και, σε ποιο σετ ήταν, παιχνίδι.
1: Πάνω και πέρι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Επειδή είσαι και μπασκετικός, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, πες τα βέβαια. Έτσι. Και η σετ περίμενα πάντα πίσω την μπάλα. Όμως η Ελλάδα έβαλε 26 φάσεις. Δεν ήταν όμως αποτελεσματική. Μπορεί να είναι άλλος ο τρόπος σήμερα. Δηλαδή να υπάρχουν ανοιχτοί χώροι και αυτό βοηθάει από τους παίκτες όπως ο Τζόλις για παράδειγμα. Και ο Καρέτσα
0: πάνω. Πρέπει να είναι όσο αποτελεσματική ήταν στα τελευταία λεπτά, μάλλον.
1: Ναι. Ναι, σίγουρα. Και στο κομμάτι της άμυνας, εκεί για μένα το πιο σημαντικό από όλα, θα πρέπει να είναι πιο compact η ομάδα, να είναι κοντά οι γραμμές, να μην ασύνδετες.
0: Ναι, γιατί κατά διαστήματα το είχαμε αυτό με τη Σερβία και το επεσήμανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θέλει πιο να έχουν σωστές αποστάσεις, να μην χάνονται οι αποστάσεις.
1: Και να μην υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, γιατί εκεί θα μπαίνουν οι Γερμανοί. Στα μεσοδιαστήματα, όταν θα είμαστε στην μπάλα εμείς, αυτό θα κάνουν οι Γερμανοί. Είτε από τον άξονα είτε από το πλάι. Να μπαίνουν στα μεσοδιαστήματα και εκεί μπορούν να βάζουν έξτρα παίκτες. Εκεί πρέπει να είμαστε κάτω προθυμμένοι και να δουλέψουν και αλληλοκαλύψεις. Αν είμαστε, δηλαδή, αν είμαστε καλά σε αυτό, μπορεί κάτι να πάρουμε από το μάτσο. Και βέβαια σε αυτό το κομμάτι πρέπει να βοηθήσουν πολύ και οι extreme. Δηλαδή εκεί που λέγαμε για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, συγγνώμη, για τον Καρέτσα και τον Τζόλι, πως πρέπει να αξιοποιήσουν τους χώρους που θα βρουν στο γήπεδο, θα υπάρχουν χώροι που θα βρουν παραπέρα, θα πρέπει όμως να είναι προσεκτικοί στα ανασταλτικά τους καθήκοντα. Και αν είναι και ο Κοστούλας βασικός ξανά, το ίδιο και ο Κοστούλας και ο Παυλίδης.
0: Ναι. Δεν περισσεύει κανείς, δεν...
1: Ναι, είναι, γιατί παίζει μια ομάδα που είναι ποιοτικού επίπεδου. Μπορεί η Γερμανία να μην είναι στο πικ της, δηλαδή στα καλύτερα της που λέμε, αλλά δεν είναι κάτι αυτό, είναι η Γερμανία. Στο τελευταίο μάτς σίγουρα η Ολλανδία ήταν καλύτερη και πήραν αποτέλεσμα και θα μπορούσαν να κερδίσουν κιόλας με την εικόνα που είχαν δύο ομάδες. Αλλά η Γερμανία θα θέλει να αντιδράσει, είναι το πρώτο μάτς του Κλοπ με το κοινό της Γερμανίας στο γήπεδο, ως ομοσπονδιακός εκπονητής. Μπορεί αυτά να παίζουν τα μικρά ρόλο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν παίζουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά μπορεί να παίξουν ένα ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξει ορισμένα πράγματα η εθνική μας στο παιχνίδι και ανασταλτικά και στο κομμάτι της, στο επιθετικό τρίτο δηλαδή. Και νομίζω ότι θα πάει εκεί το μάζα, δηλαδή σε κατά διάστημα. Θα υπάρχουν οι χώροι, θα παίζει ψηλά η Γερμανία, θα μας πιέζει. Θα δημιουργηθούν πιστεύω οι χώροι. Εκεί θα πρέπει με μια-δυο πάσες να μπορέσουμε να φτάσουμε στην εστία της Γερμανίας και να τους απειλήσουμε. Μπορεί να πάει το μάτς έτσι δηλαδή. Και εξυπηρετικά τους ποδοσφαιριστές όπως προανέφερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω. Αποστολή και έτσι μπορεί να πάρει εθνική μας αποτέλεσμα σήμερα.
0: Τι λες...
1: Δεν πατάει παράδοση, γιατί η παράδοση είναι εξής.
0: Ναι.
1: Μόλις 3 ισοπαλίες σε 10 μάτς. Έχουμε χάσει 7 φορές από την Mannschaft. Αλλά πολλές φορές σπάνε παράγοντες κάποια στιγμή στην ιστορία.
0: Ναι. Mm-hmm. Σε επίπεδο προσώπων.
1: Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει κάποια κόπωση ποδοσφαιριστή, γιατί ξέρεις γίνονται και μετρήσεις μετά τα παιχνίδια, έχουν γίνει μετρήσεις των ποδοσφαιριστών, αν δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα προβληματίσει τον προπονητή, δηλαδή φάση κόπωσης κάποιος ποδοσφαιριστής να μην μπορεί να αγωνιστεί με βάση τις μετρήσεις, εκεί μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή, μπορεί. Θεωρώ ότι είναι πιθανό να μην έχουμε αλλαγές. Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Να έχουμε την ίδια δεκάδα δηλαδή. Αν μου έλεγες μια πιθανότητα να συζητήσουμε, θα έλεγα πιο πιθανό να βάλει ένα κεντρικό χαφ ακόμα. Εκεί όμως δεν υπάρχουν επιλογές. Τα είχαμε συζητήσει και χθες και τις προηγούμενες μέρες, τα είχαμε πει. Ο Ντριάντη ήταν εκτός αποστολής στο τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία.
0: Ναι.
1: Έπαιξε λίγο ο Ανδρούτσος και καθόλου ο Μουζακίτης.
0: Ναι.
1: Να βάλει το Μουζακίτη που έχει παίξει στην εθνική ομάδα κάποιες φορές σε σημαντικά παιχνίδια, όπως για παράδειγμα στο... στη Γλασκόβη με την
0: Σκοπία. Ναι, κάνει και πολύ καλό παιχνίδι εκεί.
1: Ναι, ήταν με τα Ζαφίρη τότε. Και αν ήταν τρία τα χαφ μαζί Κουρμπέλης, Ζαφίρης και Μουζακίτης, δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα με τον Ομοσπονδιακό προπονητή. Να βάλει δηλαδή τρεις κεντρικούς χαφ και να είναι το σχήμα 4-3-3. Να παίξει με τρεις τόπερ. Το έκανε στα φιλικά του Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος ότι το κάνει σήμερα. Μπορεί να το κάνει στο μάτς με την Ολλανδία. Το επόμενο. Ή με τη Γερμανία στη Στούμπα. Τα δύο μάτς που έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω και αυτό πολύ πιθανό σήμερα.
0: Κάνανε και οι δύο πολύ καλό μάτς τις προάλλες. Και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης. Και πάντα τα όσα ακούγονται για τον Κουρμπέλη κτλ. Έκανε πολύ καλό μάτς. Απλά νομίζω στην τελική ευθεία που. Εντάξει, εκεί είχαμε βέβαια τα γκολ. Αλλά τους βγήκε η κούραση. Και αυτό είναι ένα θέμα και για τώρα και εν ώψη της συνέχειας.
1: Κοίτα, εκεί θα συζητήσουμε σήμερα για το σημερινό μάτς. Μετά τα υπόλοιπα μας δεν τα βλέπουμε. Δεν τα συζητάμε καν. Δεν μπορούμε καν στη συζήτηση. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποια στιγμή στο μάτς, στο 65-60, 65-70, να κάνει αλλαγές, να χάσουμε. Αυτό να τους φρεσκάρει. Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επειδή θα μας συμβεί. Δεν είναι τόσο εύκολο για παράδειγμα ο Κουρμπέλης να κάνει 90 λεπτά. Αν και το αποκλείω εγώ, δεν μπορεί να το κάνει, ξέρεις. Χθες είπα ο προπονητής, η ερώτηση που του έγινε, επειδή υπάρχουν περιορισμένες επιλογές στη μέσα γραμμή, τι σκέφτεται να κάνει, να τον προβληματίζει κάτι για την κόπωση κτλ. Λέει, OK, υπάρχει κόπωση, είναι λογικό, τα πας είναι αρκετά, πες να μάθεις λιγότερο από 12-13 μέρες. Είναι όμως επαγγελματίες οι ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους, αυτή είναι η δουλειά τους. Έχουν μάθει να παίζουν και με τις ομάδες και στην Ευρώπη 2-3 μάτς μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτή είναι η ζωή τους, αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Πλέον ζούμε αυτό. Και νομίζω αυτό έχει δίκιο ο προπονητής, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο μας πλέον. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίζουν 2 μάτς την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα 2 μάτς την εβδομάδα. Και είτε είσαι 20, είτε είσαι 18, είτε είσαι 33-35. Το βλέπουμε. Ο Τάντης έπαιξε υποθέσεις 38 χρονών. 37 ναι. Ο Τάντης. Αμέσως και άλλος αθλητής δεν το σκέφτεσαι πολύ αυτό. Απλά μπορεί να παίξει λιγότερο σε ένα μάτς. Αν παίξει 90 λεπτά, να παίξει 65-70. Ανάλογα με το τι βγάζουν μετρήσεις και πόσο μπορείς να βγάλεις ένα παιχνίδι. Και να είναι η απόδοση σου σε ψηλά επίπεδα. Όταν κάνει κοιλιά η απόδοσή σου, εκεί ο προπονητής ξέρει από πριν ότι θα τον βγάλει τον παίχτη στο 65-70-75, στο 80 ή στο ημίχρονο, ξέρω εγώ. Αναλόγως το πώς είναι ο ποδοσφαιριστής, σε τι κατάσταση είναι.
0: Και δίνουν.
1: Μετράρουν αυτά δηλαδή τις ομάδες. Όχι μόνο τεχνική, μα όλες τις ομάδες.
0: Και σίγουρα κάποιες από αυτές τις ομάδες που λες που δίνουν δύο μάτς, το ένα από τα μάτς που είναι και ευρωπαϊκό είναι τρομερά υψηλών απαιτήσεων, τρομερή δυσκολία, τρομερό ρυθμό κλπ. Απλά εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται και τι υλικό έχει ο κάθε προπονητής και πώς διαχειρίζεται στο σύλλογο τους συγκεκριμένους παίχτες. Απλά γι' αυτό το είπα εγώ, ότι δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές.
1: Δεν έχουμε.
0: Και σίγουρα υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι, αυτό δεν έχουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό, το ξέρουμε και με αυτό πορεύεται και ο προπονητής. Δεδομένο αυτό από σύλλογο.
0: Οπότε αυτό βλέπεις, ότι αν γίνει...
1: Πιο πιθανό βλέπω να βάλει τρίτο χαφ, και πιθανό. Αν συζητάγαμε κάτι έτσι, αυτό.
0: Ναι.
1: Το οποίο πιθανό θεωρώ ότι θα παίξει με τους ίδιους. Και δεν θα αλλάξει όλους 2-3-1. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί είμαστε σε...
1: Ναι,
0: όσο αφορά την ενδεκάδα.
1: Κάτι δεν δούλεψε με στην προπόνηση, έχετε το καταλαβαίνει, δεν είχε κάτι. Προπόνηση χθες είναι να δείξει την δεκάδα ξεκάθαρα. Μόνο μια προπόνηση που ψήφισε έγινε χθες. Η προχθές ήταν αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψουν, έχουν κάνει μία προπόνηση όλοι και όλοι και χωρίς ένταση προσεστές. Γιατί πρέπει να γίνει διαχείριση με τα 4 παιχνίδια που είναι σε 12-13 μέρες προγραμματισμένα.
0: Το γήπεδο πώς το είδες?
1: Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Ιδανικό. Πολύ καλύτερο από αυτό που από τον Αϊκομίτη στο Βελιγράδι.
0: Ναι, εντάξει, είναι παλιό. Είναι παλιό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κοντά η εξέδρα του γήπεδου. Σύγχρονο γήπεδο, πάρα πολύ όμορφο. Ένα πανακουστολί δηλαδή. Χαίρεσαι δηλαδή να βρίσκεσαι. Και τώρα σου αναπτύξεις στο Augsburg, όχι ένας μεγαλύτερης πόλης της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Σκέψου τα υπόλοιπα γήπεδα, ξέρω εγώ. Στο Μόναχο που σωστά με την Allianz Arena, της Φραγκφούρτης, στο Dortmund, δηλαδή που είναι γηπεδάρες αυτές όλες.
0: Ναι, εντάξει, στο Λίβι το...
1: Οι Γερμανοί είναι εκτός που ξέρεις τα γήπεδα τους.
0: Ναι. Στο Λίβι το γήπεδο, ούτως ή άλλως και εσύ κόσμημα είσαι για τη δημοσιογραφία.
1: Ετοιμάσου για Άμστερνταμ, ετοιμάσου.
0: Ναι. Ναι. Οκ, κάτι άλλο έχουμε για την εθνική.
1: Σε λίγο στο γήπεδο, σε λίγο από το γήπεδο.
0: Θα έχουμε και σε κάμποση ώρα, θα έχουμε και την δεκάδα τους άλλους. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Σωτηρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Απόστολε.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος μας μετέφερε τα τελευταία νέα της εθνικής εν ώψη του αγώνα της Ελλάδας με την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League of Nations League. Να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα, Σύρου και τον Πύργο. Δεν άλλαξε κάτι. Στο 0-0 κόλλησαν οι δύο ομάδες για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Είναι σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικά μάτς της ημέρας στην δεύτερη κατηγορία. Αυτό ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Ολυμπιακό Β. Από νωρίς, από το πρώτα 6 λεπτά, έχουν σημειωθεί τα δύο τέρματα της συγκεκριμένης αναμέτρησης, με τον Τεϊσέρια να ανοίγει πολύ νωρίς το σκορ στην αναμέτρηση, μόλις στο τέταρτο λεπτό πέτυχε τον γκολ ο Τεϊσέρια, ενώ το 1-1 το πέτυχε ο Μπιλάλ από κοντά στο έκτο λεπτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία. Σας είχαμε πει και νωρίτερα να τα υπενθυμίσουμε τα σκορ στη δεύτερη κατηγορία. Ελληνοβ Μπετ Πάουκ Β 1-0, Απόλλων Πόντου Καναγέννης Κάρτιζας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ελλάδας Σύρου με τον Πύργο. Στο 0-0 κόλλησε η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Να σας υπενθυμίσω τα παιχνίδια που ξεκινάει σε 7 για το Nations League. Για την πρώτη κατηγορία υπάρχει το παιχνίδι της Δανίας με την Ουαλία, εκείνο της Σερβίας με την Ολλανδία. Είπαμε και νωρίτερα τις συνθέσεις. Ο Γιώβιτς είναι στον πάγκο, ο Ζίφκοβιτς είναι βασικός και αρχηγός για τους Σέρβους. Ενώ στις 7 η ώρα υπάρχει επίσης, αλλά για τη Β κατηγορία, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστρία και το Κόσοβο. Ενώ στις 7 η ώρα επίσης είναι το μάτς του Γιβραλτάρ με την Ανδόρα για την τέταρτη κατηγορία. Κάπου εδώ θα τα μαζέψουμε, θα αποχωρήσουμε. Για τις 2 ώρες που πέρασαν είμαστε μαζί με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο αρχικά και τον Χάρη Χριστόγλου συνέχεια να είναι στηρίξη των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσι του ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος για αυτές τις 2 ώρες. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιάουλη, ο οποίος έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου. Και στη συνέχεια ακολουθεί, έπειτα από τις αμπαρές διαφημίσεις, ο Κώστας Ζαλιαρής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 4,6.
1: Έχετε.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
5: Sport FM.
11: Sport FM.
5: Πάντα πρωταθλητής. Για πάντα.
12: Η πρώτη κουπά της σεζόν κρίνεται στο Περιστέρι με τους Ολυμπιακούς και ΠΑΟΚ να κοντράνται στον τελικό του 7ου στοίχημα Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Εκτός μάχης από τους Ερυθρόλευκους στο Μιλουτίνοφ και η Χουγκάς Γκρέι αντίστοιχα για το δικέφαλο του Βορρά. Τζάμπολ στο 8, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big One Sport FM. Δύσκολη δοκιμασία για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει απόψε τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League. Πιθανό να μην κάνει αλλαγή στο αρχικό σχήμα της Γαλανόλης και στο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έντας 10 παρατέταρτο, μετάδοση από Α, Nova Sports Start και Big Win Sport FM. Η Άλλη Νόμπι επικράτησε 1-0 του Πάου Β' και ο Πανίνος Τζακίνθου με το ίδιο σκορ για την τέταρτη αγωνιστική.

0: Η Super Bet League 2 στα άλλα μάτια της ημέρας από ένας Καμαριάς αναγίνεις Καρίτσας 1-0 και νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελασσίου Πύργος πριν από λίγο 0-0 ολοκληρώθηκε το μάτς, ενώ στο ημίχρονο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Νέος πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό Άκτορα αυτή τη φορά με τον Χουάντσο, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό μετά τον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Αμφιβολή συμμετοχή του Ισπανού Φόργου του σωμάτου κοντά στη Βλέρμπαν, με τους πράσινους να μην υπολογίζουν ήδη στους Νάνους Λουκά Χέις Ντέιβις Κεφάλ. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βανσαβίδη, σημερινή προπόνηση των ΠΑΟΚ σε φούλους ρυθμούς γυμνάστηκαν Λουσέ και Χατζηδιάκος, πρόγραμμα θεραπεία σε Λουσόντο, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Γιαννούς και Ντεσπότοφ. Στα επόμενα 24 θα αποφασιστεί πότε θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση Παύλεγκα και άλλοι. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ντονάτος Μοντεγιούνας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στο σελίδα Basket News. Ο 36χρονος σέντρο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Μονακό, ενώ πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν με το Δικεφαλή του Βορρά. Ένα αιμάτωμα στο γόνατο που θα τον αφήσει εκτός υποχρεώνου του Παναθηναϊκού για 10 ημέρες. Διάγνωση για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κοντούρη που τραυματίστηκε στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία. Επιστροφής προπονής από σήμερα για τους παίκτες του Τρεφιλιού. Πουλάρουν οι Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννη στην ΑΕΚ προκειμένου αμφότεροι να βρίσκονται στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα ενώψη της επανέναρξης του παραθυματός. Χθες επέστρεψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολης μετά τη μηνιά άδειά τους. Ανεβάζει το φέσο Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑΟ, ο οποίος μαζί με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό απόγευμα Τρίτη. Θα επιστρέψουν στο Ρέντι οι Ερυθρόλευκοι. Ξεκούραση και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα γύμνασης ακολουθεί ο Μπρούμα, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League, Σερβία, Ολλανδία και Δανία, Ουαλία αυτή την ώρα και Νορβηγία, Πορτογαλία στις 10 παρατέταρτο τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Πήγουν Sport FM στις 12 τα μεσάνυχτα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Βίλιαν, η κεφαλιά, γκολ με τον Ρίντιγκερ για την Τσέλσι. Τον άφησαν ακάλυπτο ακόμα μια φορά που η άμυνα της Manchester United χάνει τα μαρκαρίσματα σε μια στατική φάση. Ο Ρίντιγκερ πετάγεται, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα πάει στη γωνία, ο Τεχέα δεν μπορεί, η Τσέλσι προηγείται με 1-0. Ο Σο κάνει τη σέντρα, είναι ωραία σέντρα η απόκρουση. Το σουτ από τον Μάτα, από Κρούιο Κέπα. Η φάση δεν έχει τελειώσει, νέα σέντρα από τον Μάτα. Διώχνει ο Κόβατσιτς. Νέο σουτ στα σώματα, 1-1, ισοφαρίζει η United με τον Μαρσιάλ. Στο 55, φάση διαρκείας που δίνει στους παίκτες του Μουρίνιο την ευκαιρία να ισοφαρίσουν.
2: Μάτα, Γιάνγκ, για τον Μάτα και πάλι. Ο Μάτα τσίμπησε την μπάλα και έφυγε. Μάτα βρήκε τον Ράσφορντ. Αυτός πετάει την μπάλα, δεν υπάρχει ευκαιρία για την United. 2-1. Ο Μαρσιάλ, δεύτερο γκολ για τον Γάλλο, στο 73, η Manchester United φέρνει το παιχνίδι τούμπα. Η σέντρα, η κεφαλιά του Αλόνσο, δοκάρι, 2-2, ναι, η Chelsea σοφαρίζει με τον Barclay, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, αυτή είναι η Premier League.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. bwinSport FM 94,6. Απογευματόβραδο πλέον Κυριακής 27 του Σεπτέμβρη, περιμένοντας την πολύ πολύ μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στους Γερμανούς του Jürgen Klopp, και φυσικά μετρώντας αντίστροφα, καθώς δεν απομένει ούτε μία ώρα μέχρι και το τζάμπολ στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Μέχρι και τις 9 η ώρα θα πάμε παρεούλα με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με τον Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, με όλη την αθλητική δράση και επικαιρότητα από ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη ή από ό,τι θα υπάρξει, και το οποίο θα παρακολουθούμε εδώ μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξή τους, φυσικά και με την περιγραφή της αναμέτρησης, όπως προαναφέραμε, και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup, για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν πριν από την πολύ μεγάλη έναρξη της στοίχημα GBL για την αγωνιστική περίοδο, φυσικά μια στοίχημα GBL την οποία θα παρακολουθείτε και από τη συχνότητα του Sky.

Εδώ και περίπου 10-11 λεπτάκια υπάρχει δράση σε εξέλιξη και στο Nations League πλέον. Σε αυτήν την δεύτερη αγωνιστική που διανύουμε, Δανία, Ουαλία και Σερβία, Ολλανδία είναι τα δύο πρώτα παιχνιδιά για σήμερα. Δεν υπάρχουν τέρματα και το Αυστριακό Σόβο έχει κάνει σέντρα και αυτό είναι στο 0-0. Περιμένουμε πλέον το μάτς της εθνικής μας με τη Γερμανία. Περιμένουμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Νορβηγίας κόντρα στην Πορτογαλία. Ο Χάλαντ απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο και περιμένουμε και το πολύ ενδιαφέρον για πολλούς και διάφορους μη αγωνιστικούς λόγους παιχνίδι ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία στις 14:15.

Να σας πω πως έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β στο 1-1 έπειτα από εκρηκτικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και δύο πολύ πολύ γρήγορα τέρματα από τις δύο ομάδες οι οποίες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα με το ισόπαλο μεταξύ του σκορ. Μια ανακεφαλαίωση και στα υπόλοιπα τα οποία είναι όλα τελικά αποτελέσματα για τα σημερινά παιχνίδια. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζόκυνθος 1-0 και Ελλάς Σύρου Πύργος στο 0-0.

Εδώ και ελάχιστα λεπτά έχουν γίνει γνωστές πλέον οι δωδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν στο παρκέ του Ανδρέας Παπανδρέου, στο κλειστό του Περιστερίου, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουν το στοίχημα του Super Cup. Στις 8 η ώρα το Τζάμπολ, φυσικά τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και περιγραφή από τον Big Win Sport FM 94,6 και φυσικά λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις αναμέτρησης από το sportpavlofm.gr. Ίδια δωδεκάδα και με τον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ για τον Ολυμπιακό που δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, στον τιμωρημένο Τάιρικ Τζόουνς και στον Κόρι Τζόζεφ που είναι εκτός οκτάδας των ξέρων. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει μία αλλαγή, δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Νίκο Χουγκάζ που τραυματίστηκε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, το οποίο ο ΠΑΟΚ το πήρε με ένα τρομερό μπάζερ μπίτερ από τον Τσέντι Όσμαν σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι το οποίο διεξήχθη εχθές το βράδυ. Οπότε μία η αλλαγή για την δωδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά εν ώψη της απόψινης αναμέτρησης. Εκτός εξάδας των ξένων έμεινε και ο Κλίφορντ ο Μωρούγη, ενώ ο Νάσος Μπαζίνας είναι αυτός ο οποίος αποφασίστηκε να πάρει τη θέση του Νίκου Χουγκάζ για την ομάδα του Τρινκέρι.

Υπάρχει σε εξέλιξη, οφείλω να σας πω, και είναι λίγο πριν την αναπαυλά, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το πολύ μεγάλο λονδρέζικο ντέρμπι, αλλά στην Πρέμιερ γυναικών, Chelsea Arsenal. Η Chelsea προηγείται από το 31ο λεπτό 1-0, με την Thompson να έχει ανοίξει το σκορ για τις μπλε, από rebound έπειτα από μια κακή απομάκρυνση, όπως βλέπω τώρα λίγο και στα social media, σε ευκαιρία που έγινε για τις γηπεδούχους, η Thompson κατάφερε να σκοράρει για το 1-0, αλλά το σημαντικό σε αυτό είναι ότι αν δείτε τις εξέδρες του Stamford Bridge, πραγματικά δεν υπάρχει ούτε ένα κενό κάθισμα. Για να αντιληφθούμε ξανά, το έχουμε ξαναπεί τα τελευταία χρόνια, όχι ότι είχε ανάγκη η Premier League σε επίπεδο γυναικών να το αποδείξει, αλλά αν δείτε το τι κόσμος έχει πάει να παρακολουθήσει αυτό το λονδρέζικο ντέρμπι σε επίπεδο γυναικών, θα καταλάβετε πλέον πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση στις υπόλοιπες χώρες σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Η Αγγλία και η Ισπανία έχουν κάνει πολλά βήματα εξέλιξης και προόδου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Προσπαθούν να ακολουθήσουν λίγο και οι υπόλοιπες χώρες, αλλά είναι εντυπωσιακό και είναι και αξιοθαύμαστο. Είναι σαν να μην έχει καμία διαφορά από τις πολύ μεγάλες μάχες της Πρέμιερ.

0: Και επειδή προανέφερα πως το παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι και είχαμε γενικότερα εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, μπορείτε να διαβάσετε στο sportpavlefm.gr ένα αναλυτικό θέμα στην κατηγορία stories, γιατί το Ιρλανδία-Ισραήλ έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα μάτσο, όπως επίσης μπορείτε να διαβάσετε και για τον goalkeeper της Εθνικής Ομάδας της Ιρλανδίας και της Bolton, ο Gavin Bazunu, ο οποίος αποφάσισε να μην παραστεί στα δύο παιχνίδια με το Ισραήλ, να μην υπηρετήσει την Εθνική Ομάδα της Ιρλανδίας σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Το έκανε για τους δικούς του λόγους, το έκανε γιατί, όπως τονίζει, θέλει να εξελίσσει τον χαρακτήρα του και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερος άνθρωπος. Λέγεται μάλιστα πως έγινε εν αγνία του, διότι δεν τον κάλεσαν, μια ψηφοφορία ανάμεσα στους υπόλοιπους διεθνείς Ιρλανδούς για το αν θα αγωνίζονταν τελικά ή όχι απέναντι στο Ισραήλ. Εκείνος δήλωσε πλήρη άγνοια. Τελικά οι ψήφοι, οι θετικές ψήφοι ήταν περισσότερες, κυρίως λόγω και του κινδύνου πιθανής τιμωρίας προς την Ιρλανδία σε περίπτωση που δεν εμφανιζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι μια εξέλιξη, ακόμα μια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, το οποίο δεν αφορά το ποδόσφαιρο. Τώρα κατά πόσο η κοινωνία και τα κοινωνικά ζητήματα επηρεάζουν το ποδόσφαιρο, άλλη μεγάλη κουβέντα, αλλά συγκεντρώνει το δικό του πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο στην άκρη τα ποδοσφαιρικά, βάζουμε μια ανωτελεία και καλησπερίζω το φίλο μου τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος έχει πάρει πιθανολόγο τη θέση του ήδη στο κλειστό του Περιστερίου για την αναμέτρηση του Στίχημαν Super Cup, του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σας φίλοι ακροατές από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Σε 41 λεπτά από τώρα το τζάμπολ του μεγάλου τελικού του Στίγμα Super Cup, Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ, για να δούμε ποιος θα πάρει την πρώτη κούπα της χρονιάς. Θες είχαμε τις νίκες του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με τον μπάζερ μπίτερ του Όσμαν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σήμερα θα δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα επικρατήσει. Στις 12 να τις πούμε και αυτές γιατί έχουν βγει. Για τον Ολυμπιακό είναι ακριβώς η ίδια με χθες, δηλαδή είναι εκτός και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ακόμα δεν είναι στο 100% μετά από αυτό το πρόβλημα που έχει, που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες, και θα δούμε αύριο, θα υπάρξει ενημέρωση αν θα ταξιδέψει αρχικά για το Κάουνας για το μάτς της Τρίτης με τη Ζάλγκυρης και εν συνεχεία αν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Εκτός είναι και ο Τζόουνς, ο οποίος είναι τιμωρημένος, είναι δηλωμένος βέβαια στην οκτάδα για να εκτίσει μία ακόμα από τις αρκετές αγωνιστικές της τιμωρίας που έχει. Εκτός είναι και ο Τζόζεφ, ο οποίος έχει μείνει ούτως ή άλλως εκτός των 8 ξένων για το πρωτάθλημα. Μακιντάιρ, Ward, Montero, Πλώτας, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Καραγιανίδης, Χολ, Φουρνιέ, οι 12 για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά για τον ΠΑΟΚ, Μήτρου Λόγκ, Ταϊρή, Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας. Μία αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, εκτός είναι ο Χουγκάζ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και αναμένουμε και τις εξτάσεις για να μας πούν τι ακριβώς είναι αυτό το ζήτημά του. Πάντως σήμερα δεν είναι διαθέσιμος, θα δούμε αν ίσως προλαβαίνει το μάτς της Τετάρτης με τη Μαρέσα. Τη θέση του έχει πάρει ο Μπαζίνας στη 12, ο οποίος θα ήταν εκτός για τον ΠΑΟΚ. Εκτός παραμένουν για τον ΠΑΟΚ ο Ρέικουαν Γκρέι, που προφυλάσσεται για να παίξει, αν μπορέσει να προλάβει, γιατί προέρχεται από τραυματισμό, το μάτς με τη Μαρέσα την Τετάρτη για την πρεμιέρα του EuroCup. Εκτός είναι και ο Μωρούγη, ο οποίος επελέγει να μείνει έξω από τη γραμμή των ψηλών του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, λέγεται ότι ο Μωρούγη, εφόσον ολοκληρωθεί και η συμφωνία του ΠΑΟΚ και ανακοινωθεί με τον Ντονάτας Μωτιεγιούνας, ο Μωρούγη πιθανότατα θα παραχωρηθεί δανεικός, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αρκετούς ψηλούς ο ρόστερ του. Έχει τον Αλεξάνδερ, έχει τον Μουρ, θα έχει τον Μωτιεγιούνας, έχει τον Κακλαμανάκη. Πέμπτος δεν νομίζω ότι χωράει, και ειδικά να είναι και 4 από τους 5 ξένους. Ξένοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα οδεύει προς δανεισμό ο σέντερ του δικεφάλου του Βορρά. Διαιτητές της αναμέτρησης στο απόψινό παιχνίδι, που θυμίζω μεταδίδεται και τηλεοπτικά από τον Sky, Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης. Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας τεστ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΚΟ. Ο Τσιμπούρης ήταν στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος τελικός μετά το 2019 και το τελικό του Κυπέλλου στο Ηράκλειο, που είχε χάσει τότε από τον Παναθηναϊκό, τότε έχοντας αντιμέτωπο τον Νικαλάδη, που πλέον είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο από το 1999. 27 χρόνια έχει να πάρει τρόπαιο ο ΠΑΟΚ από ένα κύπελο που είχε κατακτήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκείνο το Final Four. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό θα είναι, εφόσον το κατακτήσει, το 5ο τρόπαιο στο Super Cup, 5ο σερί. Είναι ήδη ο πολυνίκης του θεσμού. Έχουν γίνει 7 διοργανώσεις μέχρι τώρα. 4 έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Από μία έχουν ο Άρης, ο Προμηθέας και ο Παναθηναϊκός. Αυτά, ο κόσμος αρχίζει να έρχεται, δεν θα είναι γεμάτο και πάλι το γήπεδο, θα υπάρχουν κυρίως παιδιά από ακαδημίες του Περιστερίου και κάποιες προσκλήσεις που έχουν δοθεί στις δύο ομάδες, αλλά όπως και να έχει, θα είναι μια καλύτερη εικόνα από το άδειο τελείως γήπεδο. Θα υπάρχουν περίπου 1.000-1.500 άτομα, θα υπάρχει έτσι κάποια αλφα ατμόσφαιρα, αλλά ξαναλέω, δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να προετοιμαστεί και να εγγυηθεί και η αστυνομία την ασφάλεια για να δοθούν εισιτήρια στις ομάδες. Οπότε πορευόμαστε ως έχουμε για το σημερινό παιχνίδι.
0: Πόσο ήταν για την ώρα 3-4 μέρες νωρίτερα ήταν που ανακοινώθηκε το Περιστέρι, πόσο κάπου εκεί?
1: Ήταν από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Τετάρτη ουσιαστικά είχαν αποφασιστεί, αλλά θέλει χρόνο αυτό γιατί το έχουμε δει και από τις διοργανώσεις του κυπέλου, τα Final Eight, που γίνεται προεργασία με λίστες οι οποίες αποστέλλονται στην αστυνομία, τσεκάρει τα στοιχεία των αυτών που αγοράζουν εισιτήρια αν έχουν επιβαρημένο ποινικό μητρό, τους κόβουν αντίστοιχα όταν βρίσκουν να χτυπάει κανένα καμπανάκι εκεί στον έλεγχο. Αλλά αυτό όπως καταλαβαίνεις θέλει χρόνο, ακόμα και αν μιλάμε για 3-4.000 θεατές όσους ας πούμε χωράει το κλειστό εδώ της John Kennedy. Αλλά εντάξει, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δεν υπήρχε τώρα χρόνος. Αν γινόταν στη Ρόδο θα γινόταν με κόσμο και με φυλάδους κανονικά, δηλαδή απλά είχε γίνει μια προεργασία εκεί, τώρα αλλάξαν τα δεδομένα για υγειονομικούς λόγους, οπότε καταλαβαίνουμε όλες τις πλευρές και προχωράμε. Μακάρι τα επόμενα Super Cup, γιατί πλέον έχουμε πάρα πολλές δυνατές ομάδες και όχι μόνο δύο. Έχουμε 4-5 πολύ δυνατές ομάδες πλέον, τουλάχιστον θα πω εγώ, γιατί μπορεί να προκύψει καμιά έκπληξη από παρακάτω, να γίνονται και με περισσότερο κόσμο στα γήπεδα και με κόσμο και των ομάδων και όλων όσων συμμετέχουν, για να είναι ακόμα πιο όμορφο το σκηνικό.
0: Χρήστο Ρομπόλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: και εγώ.
0: Για την πρώτη ενημέρωση έτσι και τα πρώτα νέα από τον τελικό του στοίχημαν Super Cup σε 27 λεπτάκια από τώρα το πρώτο τζάμπολ. Όμως έχουμε γκολ στις αίρες και γι' αυτό θα πάμε κατευθείαν στον Κώστα Δελή για να μας ενημερώσει για το σκορ στο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Γεια σου.
2: Κώστα, γκολ στις αίρες 2-1. Ο Πανσεραϊκός ξανά μπροστά στο σκορ, όπως ξεκίνησε και στο πρώτο μέρος με τον Τεχέιρα που είχαν 1-0 στο 4ο λεπτό. Ισοπάρισε ο Μπιλάν στο 7ο για τον Ολυμπιακό Β και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στο 48ο λεπτό ήταν η προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό με την εκτέλεση φάουλ του Τεχέιρα. Η κεφαλιά από τον Γιάννη Πασά, ο έμπειρος επιθετικός της ομάδας του Πανσεραϊκού στην μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 2-1. Ο Πασάς, ο οποίος είχε σκοράρει και στην προηγούμενη αγωνιστική στην Καλυθέα με πέναλτι, πέτυχε το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα για τον Πανσεραϊκό. Ο Ολυμπιακός Β' έχει κάνει και μια αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Αβραμούλης, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα, πέρασε εκτός αγώνα στη θέση του ο Τανούλης για την ομάδα του Αλβάρο Ρούμπι, που στέκεται πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός είχε και δοκάρι, να σου πω, με τον Τσέγιο στο 38ο λεπτό. Θα μπορούσε εκεί να κάνει το 2-1. Ωστόσο, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, έτσι και στο δεύτερο μέρος προηγείται τώρα σε ένα αμφίροπο παιχνίδι χωρίς περιθώρια για απόλυτες βαθμό για τα γιοντάρια. Έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία, θέλουν μια δεύτερη νίκη. Προηγούνται πάντως 2-1 με τον γκολ του Ναπολίου του Γιάννη Πασά εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 2-1.
0: Κώστα Δελή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 2-1 λοιπόν, νέο προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος χτύπησε πάρα πολύ γρήγορα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το έκανε στο 4ο λεπτό του πρώτου μέρους, το έκανε στο 3ο λεπτό του δεύτερου μέρους για το 2-1 και για το νέο αβαντάζ κόντρα στους Ερυθρόλευκους.

Πήγα να σας πω ότι έχουμε γκολ και στην αναμέτρηση της Δανίας με την Ουαλία. Το πρώτο γκολ στα σημερινά παιχνίδια του Nations League, αλλά μόλις τώρα το πήραν πίσω. Βλέπω ότι έχει ακυρωθεί για offside το γκολ του Ίσαξεν. Θα ήταν από assist του Erling Haaland, ο οποίος πέτυχε άλλα δύο γκολ στην προηγούμενη αγωνιστική κόντρα για τους Δανούς σε μάχη της Βορείου Ευρώπης. Με την νίκη 3-2 οι Δανείοι είχαν καταφέρει να κάνουν καλό ξεκίνημα στο φετινό Nations League. Τώρα πήγαν να προηγηθούν από νωρίς, ακυρώθηκε για offside το goal. Ο Erling Haaland, να σας πω ότι πλέον έχει 64 τέρματα με την εθνική ομάδα της Δανίας. Ωραία, της Δανίας, όχι της Νορβηγίας που μιλάμε για την Erling Haaland. Όπως και να έχει, ο Ίσαξεν είναι αυτός ο οποίος έχει πετύχει γκολ. Θα ήθελε πάρα πολύ να το έχει πανηγυρίσει διαφορετικά, αλλά έχει ακυρωθεί. Παραμένει το 0-0 στο Δανία-Ουαλία. Ναι, ήθελα να μιλήσω για το Haaland. Προφανώς το αντιλαμβάνεστε. Ναι, περιμένουμε τις νέες προκλήσεις του Erling και στο Nations League και τα νέα κατορθώματά του. Αξίζει, γιατί ο τύπος δεν σταματά πουθενά και το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Θα το δούμε αργότερα βέβαια, μέσα στη μέρα. Κόντρα στους Πορτογάλους του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Νορβηγοί είχαν επικρατήσει των Δανών, οι οποίοι τώρα αγωνίζονται λίγη ώρα νωρίτερα. Οι Δανείοι προφανώς και θέλουν το πρώτο τους τρίποντο κόντρα στους Ουαλούς, κόντρα στους Δράκους που επίσης είχαν ιτηθεί στην έναρξη του Nations League. Είναι το μοναδικό. Βλέπω την Αυστρία να έχει μόλις ανοίξει το σκορ κόντρα στο Κόσοβο, αλλά υπάρχει έλεγχος από τον ΒΑΡ και εκεί για να δούμε για την ορθότητα της επίτευξης του τέρματος. Θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο αν θα μετρήσει ή όχι. Κανονικά βλέπω το γκολ. 1-0 οι Αυστριακοί απέναντι στους Κωσοβάρους προηγούνται από το 23ο λεπτό.

0: Με έφαγε εδώ ένας φίλος με τη City. Λέει, σου αρέσουν, λέει, να λες και τα χειρότερα για τη City, για τα καλύτερα απλά διαφορείς και αναγκάζεσαι. Ναι, προφανώς, γιατί όλοι έχουμε συμφέρον να πούμε άσχημα πράγματα για τη Manchester City, ή ότι όλοι θα πρέπει να βρούμε τρόπο να μετριάσουμε αυτό που συμβαίνει με τη City. Εδώ πέρα ένας φίλος έχει τρελαθεί στα μηνύματα με τη City και ότι μάλλον θέλω το κακό της. Γι' αυτό μπήκε και εμένα στο μυαλό μου, Χάλαντ. Και πάμε μια βόλτα ξανά προς τις Σέρες. Υπάρχει νέο γκολ, Κώστα Ζελής.
1: Νέο γκολ και πάλι από τον Γιάννη Πασά. Κώστα, 3-1. Ανεβάζει το δίκτυο.
2: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Σπόρ FM Πάτρας.
5: Έλεξη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη η έκρηξη να σημειώθηκε εκεί. Η Ρωσία αφήνει εγχρό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 32 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και μεταφέρονται στο λιμάνι του νησιού. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Κάντε κίνηση και ρωτά. Φέρνει την πάσα στα αριστερά, ρωτά, πάρα κοντράρι. Διώχνουν οι άκλοι. Κερδίζει η εθνική με το κουνιαράκι. Παίρνει ο Παυλίδης, σου του Παυλίου και γκολ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξάδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχιόνιο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και το αφαιρούν όλοι στο Τζορτζ Μπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Θα γεμίσω τη σέντρα ο Δήμος. Ψάχνει τον Παυλίδη. Μπάλα θα είναι στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Άγγλους, από τους Γκρίκους. Μέσα στην άδοχη Παυλίδη γκολ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης γκολ για την εθνική μας ομάδα. Και 1-2 με τον Έλληνα Στράικερ μέσα στο Wembley. Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Σε 90-5 Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Όλοι οι διεθνείς κατευθύνονται στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους να αφιερώσουν.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε πάντοτε με την βοήθεια της Κωνσταντίνας Πανούζου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής. Με τον Χάρη Χριστόγλου Γκουσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Όση ώρα λείπαμε σε αυτό το πολύ πολύ μικρό break, η Ολλανδία προηγήθηκε της Σερβίας εκτός έδρας 1-0. Η Ολλανδία με τον Τσάβι πλέον στο τιμόνι, με τον Φαν Ντάικ ως εκ των πλέον έμπειρων παικτών των Οράνι να δηλώνει πως μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς και δεν έχει αλλάξει κάτι τρομακτικά ο Τσάβι στο στυλ παιχνιδιού της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας, η οποία τώρα στο 27ο λεπτό γενικότερα έχει και την κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας απέναντι στους Σέρβους, έχει και το προβάδισμα από το 30ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μερντίνκ.

Οι Ολλανδοί είναι εκείνοι ουσιαστικά που μας έχουν χαρίσει την κορυφή στο γκρουπ που βρισκόμαστε στην πρώτη ιστορικά παρουσία μας στη League A του Nations League, διότι στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης με την Γερμανία ο Κόντι Χάκπο από τρομερή, πραγματικά αξίζει ακόμα όσοι δεν την έχετε δει μετά από αυτές τις μέρες να την δείτε, η σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο του Ιού Φαν Μπόμελ για την ωραία δημιουργία και το εξίσου ωραίο το λίωμα από τον Χάκπο για το 1-1 απέναντι στην ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, την οποία θα αντιμετωπίσουμε και εμείς αργότερα, στις 14:15. Φυσικά ο Σωτήρης Θαμπάκος θα μας περιγράψει εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 τη νέα προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας κόντρα στα Πάντσερ.

Δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ στις εν εξελίξει αναμετρήσεις για το Nations League. Οι Ολλανδοί είναι μπροστά με ένα 0, οι Αυστριακοί είναι μπροστά με ένα 0 απέναντι στους Κωσοβάρους. Δίχως τέρματα το Γιβραλτάρ Ανδόρα για τη League D, δηλαδή την τελευταία κατηγορία του Nations League. Ξεχάστε τι, από την επόμενη διοργάνωση, ό,τι είδατε ή ό,τι βλέπετε ή ό,τι θα δείτε από αυτές τις ομάδες, ο καθένας για ό,τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει τις ομάδες της League D, το ξεχνάμε από την επόμενη διοργάνωση, από το 28 δηλαδή, για το Nations League, καθώς οι ομάδες που βρίσκονται εκεί τώρα θα μετακομίσουν όλες προς τη League C, θα υπάρχουν μονάχα τρεις κατηγορίες των τριών γκρουπ των έξι ομάδων. Τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Είναι μεταβατική η περίοδος αυτή για το Nations League. Αυτό το οποίο δημιούργησε η UEFA πριν από μερικά χρόνια το ξανά αλλάζει. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή. Προσθέτει ομάδες, προσθέτει αναμετρήσεις, προσθέτει κόπος ίσως στους ποδοσφαιριστές, αλλάζει τα παράθυρα έτσι όπως τα ξέρουμε για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Υπενθυμίζω ότι είναι, αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή το μεγάλο παράθυρο, τα δύο ενωμένα, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, με τέσσερις αναμετρήσεις για τις εθνικές ομάδες και όχι δύο και δύο όπως είχαμε συνηθίσει. Το Νοέμβρη θα είναι κανονικά μία εβδομαδούλα περίπου που είχαμε συνηθίσει να σταματά για κάθε μήνα το πρωτάθλημα, με μόλις δύο παιχνίδια για κάθε εθνική ομάδα στο Nations League.

Και μπορεί αυτές οι μέρες να είναι γενικότερα ήρεμες στο διασυλλογικό επίπεδο και σταδιακά να επιστρέφουν οι ομάδες στις προπονήσεις και στη δράση. Νομίζω το απόγευμα της Κυριακής είναι η μέρα που αρκετές πλέον γύρισαν στις εγκαταστάσεις τους, με όσους παίκτες μπορούσαν να επιστρέψουν και όσους απόντες είχαν λόγω των εθνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από αυτές τις ομάδες για την Στοίχημαν Super League. Επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Για ακόμα μια φορά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ έδωσε το παρόν και μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, με τον Αλέσιο Λύση, με τον Μάτος και με τον Τουμαζάτο. Διαβάζω, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς και να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr, μερικά από όσα είπε προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης. Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα με ομαδικό πνεύμα, με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία. Οι νέοι να γνωρίζουν ότι εδώ μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους, οι μεγαλύτεροι να έχουν στο μυαλό τους ότι θα παίζουν εδώ και όταν σταματήσουν θα μπορούν να δουλέψουν για τον ΠΑΟΚ.

Να σας πω επίσης, παραμένοντας σε επίπεδο Nations League, μάλλον επιστρέφοντας στο Nations League, επειδή ήθελα λίγο να δω και το βίντεο από τον Cody Hakpo, ο οποίος έχει αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή για τους Ολλανδούς στο εκτός παιχνίδι με την Σερβία, και λίγο πριν να αντιμετωπίσουμε και εμείς τους Οράνι του Τσάβη, αφού πάρουμε πρώτα απόψε μια πολύ καλή γεύση από τη Γερμανία του Κλοπ. Ζήτησε μόνο στο αλλαγή κάποιες ενοχλήσεις, αν μπορώ να κρίνω καλά, γιατί έπιανε και χαμηλά τον αριστερό του αστράγαλο. Προφανώς κάτι κατάλαβε, προφανώς δεν ήθελε να το, το ρισκάρει, να επιβαρύνει το πόδι του. Είναι προφανές ότι και σε αυτό το σημείο αρκετοί ποδοσφαιριστές σκέφτονται και το ότι έχουν πολλές σημαντικές υποχρεώσεις και με τους συλλόγους τους. Πέρασε στη θέση του ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, ο δημιουργός του μοναδικού μέχρι αυτή τη στιγμή του πρώτου τέρματος για τον Nations League για τους Ολλανδούς. Είναι εκείνος που του φτιάξε τον γκολ του Hakpo απέναντι στη Γερμανία στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα βλέπω και έναν τραυματισμό για τους Σέρβους, αλλά είναι εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου. Αρκετά γεμάτο, η αλήθεια είναι. Το πρώτο μέρος είναι ο Ζίβκοβιτς, αυτός έχει πέσει λίγο άτσαλα έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Φάντε Φέντη σε Τότεναμ, και κάπως χτύπησε εκεί σε ένα εξάρτημα εξοπλισμού των Σέρβων. Έχει σηκωθεί το παλικάρι, μια χαρά είναι ο άσος του ΠΑΟΚ, οπότε συνεχίζεται το παιχνίδι στο 0-1 πάντα οι Ολλανδοί.

Εννοείται πως την στιγμή που θα γίνουν γνωστές και οι ενδεκάδες για το παιχνίδι της Εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6 να δούμε τι μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Augsburg. Διεξάγεται η αναμέτρηση. Θα υπάρχουν αρκετές χιλιάδες Έλληνες φιλαθλοί, η αλήθεια είναι, και μερικοί εξ αυτών θα είναι και στο κομμάτι που φιλοξενούνται οι οπαδοί των αντιπάλων της Augsburg, αλλά σε κερκίδες ορθίων, με το γνωστό καγκελάκι. Όσοι έχετε δει, όσοι έχετε παρατηρήσει, στη Γερμανία υφίστανται κανονικά οι κερκίδες ορθίων, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πλέον και στην Premier League, όταν θα σε επιστρέψει κάποια τμήματα των γηπέδων σε θέσεις ορθίων. Θα βρεθούν και σε αυτά οι Έλληνες φιλαθλοί απόψε. Περίπου νομίζω γύρω στις 3.000 Έλληνες θα είναι στην έδρα της Augsburg για να στηρίξουν τη Γαλανόλευκη και σε αυτό το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Σερβία-Ολλανδία στο 0-1 η αναμέτρηση. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε ημίχρονο και στο Δανία-Ουαλία στο 0-0, το Αυστρία-Κωσοβό στο 1-0, μόλις τώρα ανάπαυλα σε Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0 και τι άλλο έχουμε, προς το παρόν σε εξέλιξη τίποτα ακόμα. Υπενθυμίζω πως ο Πανσεραϊκός σε ό,τι αφορά τη Superbet League 2 κοντράρεται με τον Ολυμπιακό Β. Είναι περίπου κάτι λιγότερο από 20 λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης, αλλά εφόσον έχω τον Κώστα Δέλη μαζί μου, ας μας τα πει καλύτερα εκείνος. Έλα Κώστα.
1: Ναι, στο 73 βρισκόμαστε, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1. Ο Πανσεραϊκός, όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, είναι έτοιμος να πάρει μια δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει και τον Αστέρα Τρίπολης Β, εδώ, τις δύο ομάδες από τις Β ομάδες, οι οποίες δεν έχουν στόχο να ανέβουν, αλλά έχουν νέα παιδιά, έχουν όρεξη και παλεύουν κάθε παιχνίδι. Βέβαια, δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό Β, που δέχτηκε γρήγορα γκολ και στην αρχή του αγώνα και στο δεύτερο μέρος. Ο Πανσεραϊκός προηγείται με 3-1 με γκολ του Άλεξ Τεκέιρα στο τέταρτο λεπτό, έκανε 1-0. Ο Μπιλάλ για τον Ολυμπιακό Β, ένας παίκτης Αιγύπτου 22 χρονών, που συστήθηκε στο κοινό παίκτης του Πανσεραϊκού, τώρα είναι στον Ολυμπιακό, της Ακαδημίας του Πανσεραϊκού, Αιγύπτιος. Ο Μπιλάλ έκανε το 1-1 στο 7ο λεπτό, αλλά στο δεύτερο μέρος, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο Πανσεραϊκός ήταν κατηγιστικός στο 2-1. Με τη σέντρα του Τεχέρα στην εκτέλεση πάλι ο Γιάννης Πασάς με κεφαλιά έκανε το 2-1 και στο 52 στην προσπάθεια του κεφαλιά του Παντελάκη, νέα προσπάθεια από τον Πασά, 3-1, 2 γκολ για τον Πασά σήμερα, 3 συνολικά στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Σαρακός που είναι ανώτερος, έχουν γίνει και αρκετές αλλαγές, αποτεώθηκε τώρα που βγήκε πριν από λίγα λεπτά ο Τεχέιρα από τους παίκτες και από το ντεμπούτο που κάνει ο προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης. Ντεμπούτο και για τον Στέργιο Κίτσιου, την τελευταία μεταγραφή, 21η για τον Πανσεραϊκό, ενώ αντεπίθεση τώρα για την προσπάθεια αυτή τέτα τέτ για τον Πανσεραϊκό και θα γίνει το 4-1. Ένα ακόμα γκολ για τον Πανσεραϊκό με τον Αλέξανδρο να στρίζει σκόρες. 4-1, είχαμε πει ότι πολλά γκολ έχουν μπει και στις αναμετρήσεις Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Δείτε ένα ακόμα τώρα στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, ανεβαίνει ο δείκτης του σκόρ εδώ στις σφαίρες.
0: 4-1 λοιπόν ο Πανσεραϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό Β. Ο Αδάμ είναι ο σκόρερ. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μόλις βγει ιδανικά η αντεπίθεση και ο επιτιθέμενος έχει όλο το χώρο μπροστά του. Είναι όλες οι πιθανότητες με το μέρος του. Δεν λάθεψε ο Αδάμ. Έκανε το 4-1 για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε πως δεν το ήθηκε καθόλου από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός Β βρήκε αντίδραση πάρα πολύ γρήγορα στον γκολ που είχε δεχτεί η ομάδα από τον Πειραιά, με τον Μπιλάλ ο οποίος ξεχωρίζει γενικότερα και δείχνει τις πολλές επιθετικές αρετές του και με την ερυθρόλευκη φανέλα. Πριν από μερικά χρόνια το έκανε και με τον και ως μέλος του Παναθηναϊκού Β, με ελάχιστες συμμετοχές στην ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ο τρόπος με τον οποίο εσωφάρισε σήμερα στις Σέρες είναι ενδεικτικό της ποιότητάς του, αλλά ο Πανσεραϊκός έδειξε ότι ήταν πολύ πιο έτοιμος για να παραμείνει συγκεντρωμένος και έπειτα από αυτό το μικρό πίσω γύρισμα με την ισοφάριση να βρει 3 γκολ. Μόλις τώρα αποχώρησε ο Μπιλάλ με αλλαγή. Μπήκε ο Αγγελάκης στους Ερυθρόλευκους. 4-1 το σκορ.

πραγματικά ένας φίλος της City που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα και λέει παρακολουθώ, λέει, και μόνο βγαίνουν κακές φήμες για τη City. Αδερφέ, δεν είναι κακές φήμες. Δηλαδή, ωραία, φύγε ρε παιδί μου από τα σύνορα, από τα όρια των ελληνικών media και δες τα υπόλοιπα, τα διεθνή media. Και αν βρεις κάτι θετικό να γράφεται αυτή τη στιγμή για τη City, εγώ θα τα πάρω όλα πίσω. Όσα μπορεί να έχω πει, να έχω γράψει για τη Manchester City τις τελευταίες ημέρες με όλα όσα συμβαίνουν. Δηλαδή, οκ, okay, πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο και τι ακριβώς διαδραματίζεται στην Αγγλία. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι ασήμαντο, αλλά ότι μπορεί να μας πάρει ακόμα κανένα χρόνο μέχρι να λυθεί αυτό, και αν λυθεί, θα μας πάρει. Οπότε κάποια στιγμή θα το ξαναξεχάσουμε, κάποια στιγμή θα αρχίσει πάλι δράση, θα ασχολούμαστε μόνο με τα ποδοσφαιρικά κλπ. Κλπ. Τότε, ναι, και όταν θα βλέπουμε και το Χάλαντ και τους υπόλοιπους να κάνουν καλές επιδόσεις, εδώ θα είμαστε να το λέμε. Όταν βγαίνουν όσα βγαίνουν, αδερφέ, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να μιλάμε με καλά λόγια για την City αυτή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό break, τελευταίο, πρωτού γίνει και το τζάμπολ στο τελικό του στοίχημαν Super Cup, επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky.

0: Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Παραμένετε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Σε πολύ πολύ λίγο πλέον θα κάνουμε σύνδεση και με το κλειστό του Περιστερίου, εκεί όπου ο Χρήστος Ρουμπόλης θα παρακολουθήσει και θα περιγράψει εδώ για τον Big Wins Sport FM την αναμέτρηση για τον τελικό του στοίχημα Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Και αφού είμαστε μπασκετικά, μια πολύ πολύ μικρή σφήνα από ό,τι συνέβη στην Τουρκία, καθώς η Φενέρ, όπως διαβάζω και εγώ στο sportpavlofm.gr, ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο την υπεράσπιση του εγχώριου τίτλου της. Ιτήθηκε 98-83 στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ για την πρώτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους έκανε κάκιστη έναρξη. Η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκε πολύ και στην έναρξη της EuroLeague. Ακολουθεί και η πρώτη διαβολοβδομάδα. Καλώς να μας έρθει στην κορυφαία μπασκετική λίγα της Ευρώπης. Από πάρα πολύ νωρίς, βλέπετε, μόλις μπει ο Οκτώβριος, κανονικότατα στα παρκέ της Ευρώπης θα γίνεται ο απόλυτος χαμός. Κάθε μέρα θα υπάρχει και από κάτι.

0: είδα την πάρα πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη νότα από την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ήρθε να μας μεταφέρει κάτι που έχει γίνει στο Περιστέρι. Λοιπόν, συνδεόμαστε πλέον με τον Χρήστο Ρομπόλη, τον οποίο τον καλησπερίζουμε ξανά, για να μας περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στον μεγάλο τελικό του στοίχημαν Super Cup. Έλα, Χρήστο.
1: Ξανά καλησπέρα από το κλειστό της John Kennedy, Ανδρέας Παπανδρέου, που αναμένουμε πλέον σε 3 λεπτά ακριβώς από τώρα το τζάμπολ του αγώνα για τον τελικό του στίγμα Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τις πρώτες πεντάδες. Για τον Ολυμπιακό ξεκινούν ο Κόντι Μίλερ Βαχιντάιρ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Ντόντα Χόλι. Η αλλαγή σε σχέση με χθες είναι ότι δεν ξεκινάει ο Ward, αλλά ξεκινάει ο Κώστας Παπανικολάου, ίδια πεντάδα κατά τα άλλα. Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, να πούμε ότι βρίσκονται στο γήπεδο και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια και παρακολουθούν. Αντίθετα, δεν έχω δει τον Τέλη Μιστακίδη, νομίζω δεν είναι στο γήπεδο. Θα τσεκάρουμε και αργότερα να δούμε αν τυχόν παρουσιαστεί, αν τελικά υπάρχει μια ενημέρωση ότι θα είναι παρόν. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ, και εδώ υπάρχουν κάποιες έτσι εκπλήξεις στο ξεκίνημα. Ο Καλάθης ξεκινάει στον Άσο μαζί με τον Μήτρου Λόγκ, τον Όσμαν στο 3, τον Περσίδη στο 4 και τον Αλεξάνδερ στο 5. Δεν ξεκινά λοιπόν σε σχέση με χθες ο Μπριν Ταϊρή που ήταν στην πεντάδα του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν ξεκινά επίσης ο Χουγκάζο, ο οποίος είναι εκτός, και στη θέση αυτού έχει μπει ο Νίκος Περσίδης στη θέση 4. Θυμίζω ότι είναι εκτός ο Χουγκάζο, όπως είπαμε, και στη θέση του στη δωδεκάδα είναι ο Νάσος Μαζίνας, ο οποίος θα ήταν εκτός δωδεκάδας. Εκτός εξάδας ξένων για τον ΠΑΟΚ είναι ο Ρέικουαν Γκρέι και ο Μωρούχη, ενώ από την άλλη για τον Ολυμπιακό ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός μαζί με τον Ταϊρίκ Τζόνς που είναι τιμωρημένος. Για τον Ολυμπιακό ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός μαζί με τον Ταϊρίκ Τζόνς που είναι τιμωρημένος.

0: Εγώ απλά να θυμίσω για όσους τυχόν δεν το παρακολούθησαν, που δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος κόσμος, ότι η ενός λεπτού σιγή είναι για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου και δεν είναι μονάχα για τον ΠΑΟΚ, είναι για ολόκληρο το όλη.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
18: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
19: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!

0: Sport FM Patra.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
1: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
2: Πόρε Πέμπατρας 96,3.

Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και με

0: Ντι, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Sport FM Πάτρας

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Θετικό, πραγματικά. Και ένα δίδυμο στα χαφ που εμένα, στο μυαλό μου δεν μου τέριαζε. Mm-hmm. Δηλαδή το Ζαφίρι Σανδρούτσος κόντρα σε Γερμανούς, όταν το ακούς στη θεωρία λες, κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα. Εκεί στη μεσαία γραμμή αυτοί θα έχουν τα ψηλά παιδιά, θα δαγκώνουνε. Κι όμως και οι δύο τέριαξαν μια χαρά. Τέριαξε ακόμα καλύτερα όταν πήγε ο Κουρμπέλης. Ήταν πολύ καλύτερο το δίδυμο. Και ήταν και πολύ ξεκούραστος. Ο Κουρμπέλης έδωσε πολύ ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Αυτό το παιδί έχει δείξει τρομερή υπομονή πάρα πολλά χρόνια. Και αυτή η υπομονή που έκανε όλα αυτά τα χρόνια του βγαίνει τώρα. Προφανώς έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τον Κόντι. Πάρα πολύ. Έχει πάρει ευθύνες. Έχει γίνει αρχηγός. Όλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε παίχτη στα παιχνίδια. Είναι άλλη ευθύνη που είχε όταν έμπαινε ως αλλαγή, είτε δεξιμπακ, είτε κεντρικό χαφ, είτε δεξί εξτρέμ, γιατί έχει παίξει όλες αυτές τις θέσεις.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ο Άνδρουτσος. Και άλλη ευθύνη που έχει να οδηγεί τον Όφη στην Ευρώπη, σε τελικό κυπέλου, σε τελικό Super Cup. Όλο αυτό του δίνει φοβερή ψυχολογία. Δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ τον Άνδρουτσο πριν από 3 χρόνια να είναι στο 80, να παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή και ενώ αμήνεται η ομάδα του, να έχει την ψυχραιμία, να σηκώσει το κεφάλι, να ανοίξει την μπάλα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης, μια χαρά ήτανε, αλλά δεν το πίστευε τόσο πολύ όταν ήταν τόσο καλός παίκτης. Τώρα πια του το έχει δώσει όλο, αξίζει και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση στη μεσαία μας γραμμή. Εκεί που το συζητάγαμε και τις προάλλες.
2: Πονάμε λίγο.
1: Μπράβο, δεν είναι το δυνατό μας χαρτί, ναι. Αλλά από εκεί πήραμε τη λύση σήμερα, έτσι.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό σου βράδυ. Yeah. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Ψάρα και θα κλείσουμε με σχόλια με τον καλό συνάδελφο, ο οποίος είναι ήδη δίπλα μου. Κώστας Μιαούλης ήρθε να παραλάβει τη σκυτάλη. Χαμογελάει, πετάνε και τα αυτιά του με τα ακουστικά μαζί. Έλα, θα μιλήσεις. Σου έχει ανοίξει το μικρόφωνο ο άνθρωπος. Περιμένουμε εδώ για σχόλιο.
3: Φίλε, είναι μυθικό ματς αμυντικά.
2: Το είπα και εγώ, ρε Κώστα, ότι ανασταλτικά έχουμε κάνει ματσάρα.
3: Πάρα πολύ. Καλά διαβασμένος για δεύτερο παιχνίδι ο Γιωβάνοβιτς, mm-hmm. ο οποίος δικαίως έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει στο παρελθόν.
2: Και τώρα εδώ δεν έχεις να του πεις τίποτα, Κωστά.
3: Σε δύο παιχνίδια έχει διαβάσει πολύ σωστά τα μάτς και αλλαγές του είναι εξαιρετικές. Ο Τζολάκης και ο Μαυροπάνος έχουν πάρει 9,4 και 9,3 στη βαθμολόγηση στο Σοπασκόρ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεις σε παίχτες που είναι από τη μέση και πίσω. Δηλαδή, ξέρεις, η βαθμολογία εξαρτάται πολύ από τα γκολ, ασίστ και τα λοιπά.
2: Σωστά, ναι.
3: Σε αμυντικογενείς παίκτες, σε τερματοφύλακα, όσο παρακολουθώ...
2: Είναι σπάνιο.
3: Είναι πολύ σπάνιο. Έχει κάνει απίστευτο μάτσο ο Μαυροπάνος, απίστευτο παιχνίδι ο Τσιμίκας αμυντικά, που είχε πάρα πολλά χρόνια να κάνει και μην ξεχνάμε ποιον είχε και απέναντί του, είχε πάρα πολύ ικανό και γρήγορο.
2: Ο πιο ζώρικος από τους Γερμανούς. Άλλον δεν ξεχώρισαν, για να είμαι ειλικρινής.
3: Απίστευτο μάτσο ο Μαυροπάνος. Ο Σάλιακας πολύ σωστά μπαίνει, γιατί είναι φορτωμένη όλη η πλευρά με την κάρτα. Mm. Και νομίζω ότι πλέον μιλάμε για μια μονάδα πολύ σημαντική για την εθνική, τον Ανδρούτσο, ο οποίος έχει κάνει μεροκάματα τους Γερμανούς αυτόν τον καιρό μετά την Κοπενχάγη. Παρέλαβε και την εθνική Γερμανία.
2: Όντως, ναι, καλά κάνεις και το λες, έχεις δίκιο.
3: Ναι, έχει κάνει και αυτός τρομερό παιχνίδι. Αν σκεφτεί κανένας ότι μιλάμε για ένα παιδί τώρα που τον ρίχνεις, όχι ότι δεν έχει εμπειρία, έχει τεράστιες παραστάσεις, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα ότι είναι κανένα άπειρο παιδί, ξέρω εγώ, που το βάζει σήμερα σε ένα μάτς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, το να είναι βασικό σε αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και το πιο εύκολο τώρα. Γιατί όσο κακοί και να είναι οι Γερμανοί στα τρεξίματα και στις μονομαχίες σώμα με σώμα, είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλεις πέρα και έχει ανταποκριθεί φοβερά. Αυτούς τους τέσσερις θα ξεχωρίσω. Συν τον Κουρμπέλη, ότι όταν βάλεις αυτού του είδους τους παίχτες στο 60 και δεν έχουν τη

0: φθορά με το πέρασμα του χρόνου και τα λοιπά, μπαίνουν φρέσκοι.
1: Φρέσκοι.
0: Στο τελευταίο, στην τελική ευθεία του παιχνιδιού.
1: Φάνηκε πολύ αυτό.
0: Κάνουν διαφορά. Έχει κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά, εγώ θα πω. Παρότι ήταν άχαρος ο ρόλος του, έχει κάνει τρομερή δουλειά και ο Παυλίδης και ο Τζόλης. Μπορεί αυτό να μην αποτυπώνεται σε βαθμολογική στην εικόνα τους κτλ. Μην ξεχνάμε ότι από τον Τζόλη έρχεται το γύρισμα, έστω και με τις κόντες που φτάνει η μπάλα στα πόδια του Κουρμπέλη. Αλλά και ο Παυλίδης έχει κάνει τρομερό μάτς. Δηλαδή, όποτε κρατάει την μπάλα, είναι ο μοναδικός που προσπαθεί να δώσει ανάσα στην άμυνα, γιατί η πίεση κάποια στιγμή ήταν αφόρητη. Η οποία όμως έσβησε σταδιακά μετά την αλλαγή, μετά τις αλλαγές στο 62-63 άρχισαν να σβήνουν αυτοί. Και μετά φάνηκε στην τελική ευθεία, μου θύμισε λίγο το μάτς από όλα τα παιχνίδια της Εθνικής που θυμάμαι, μου θύμισε αρκετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, τον προημιτελικό. Να σου πω την αλήθεια. Αρκετά μου θύμισε.
1: Συγγνώμη, ποιο προημιτελικό?
0: Τον προημιτελικό του 4 με τη Γαλλία.
1: Οκ. Okay. Ναι, είχαμε.
0: Στον τρόπο που αμυνόμασταν. Είχαμε κάνει εμείς απλά ευκαιρίες τότε.
1: Για τις ευκαιρίες τώρα προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Απλά στον τρόπο τέλος πάντων που λειτουργούσε η άμυνα με αλληλοκαλύψη και τα λοιπά. Ότι μέσα στην περιοχή δεν υπήρχε παίχτης που να μείνει μόνος του και τα λοιπά. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι η Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Διαχρονικά, επειδή λέγαμε ότι αυτή η ομάδα είναι που θα μιλήσει από τη μέση και μπροστά το ταλέντο της. Σήμερα έχει κάνει ένα masterclass, όπως το λέμε. Και από εκεί πέρα τώρα θυμίζω ότι τα προημιτελικά του, αν και εφόσον μπορέσουμε να είμαστε στην πρώτη διάδα, γιατί εφόσον έχει κάνει 2-2,
1: ονειρεύεσαι την πρώτη διάδα τώρα.
0: Κοιτάς εκεί, ναι. Έτσι όπως έχει κάτσει και η βαθμολογία τώρα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να σημάζεψει την κατάσταση ο Κλόπ, για να πω και δύο λόγια για τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Με τα δύο.
1: Θα σε ρώταγα, γιατί στο τέλος είδα τον Κλόπ είχε κάτσει κάπου πάνω σε ένα
0: δεν είναι εύκολο
1: κουτί
0: να το
1: εκεί πέρα και κοιτούσε δεξιά-αριστερά.
0: Και μην ξεχνάς ότι σε αυτό το γκρουπ, για να μην λέμε ότι okay, είναι μια Γερμανία μπερδεμένη ακόμα κτλ. Σε αυτό το γκρουπ παίζανε παιδιά τα οποία στο Μουντιάλ, όπως ο Μπράουν, ο Τα, ο Ενμέτσα και ο Κίμιχ. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι είναι τέσσερα παιδιά όμως τα οποία είναι.
1: Πώς
0: σε αυτή τη Γερμανία τώρα που έχει διαμορφωθεί, τι να κάνουμε. Και ο Βάγκνομαν είναι πολύ καλός παίκτης. Για όσους παρακολουθούν το γερμανικό με τη φανέλα του Σουτγκάρτ, είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της Σουτγκάρτ αυτόν τον καιρό. Αλλά τώρα, όταν φέρεις από τον πάγκο το Βίρτς και στα χάλια του που είναι κτλ. Εντάξει, είναι ο Βίρτς, λέει. Τι να κάνουμε.
1: Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Φεύγω εγώ σιγά-σιγά.
0: Δεν ξέρω αν μου και τίποτε άλλο. 9,3 για την ιστορία να πω ο Τζολάκης στη βαθμολογία.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Και 9,2 μαύρο πάνω. Ειδικά σε κεντρικό αμυντικό 9,2.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο. Στο σόφα συγκεκριμένα που λες.
0: Γιατί περνάνε ανά πάσα στιγμή όλα τα στατιστικά στοιχεία και είναι, δεν είναι η γνώμη μας. Είναι πραγματικά στοιχεία που
1: ακριβώς,
0: μέσα περιλαμβάνονται οι μονομαχές.
1: Τα μετράνε όλα. Τα
0: μετράνε όλα. Είναι σαν να μετράμε στατιστική στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι μετρείται το ποδόσφαιρο. Το βρίσκω και εγώ λίγο άχαρο, αλλά πρέπει να προσαρμόσουμε και στις συνθήκες της εποχής σου. Τι να κάνουμε. Αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές εδώ μαζί μου. Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Αύριο το βράδυ με Μανώλη Μουσουράκη, After Review. Μετά τα μεσάνυχτα, να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα φεύγω. Σας αφήνω εδώ Κώστα Μιαούλη να ανοίξει τις γραμμές.
0: Τι κάνουμε τώρα, γραμμές ή
1: συζητήσετε μαζί του. Σχόλια νομίζω, Κώστα μου, τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
0: Οπότε
1: κατευθείαν. Ρεπορτάζ από Augsburg. Μιλάει και ο Γιωβάνοβιτς τώρα. Θα έχουμε και καμιά ατάκα. Και έχουμε και τη συνέντευξη τύπου το stream από την ΕΠΟ.
0: Ναι, οπότε θα βγάλουμε από εκεί.
1: Οπότε θα υπάρχει ρεπορτάζ και κόσμος. Κόσμος εδώ, μηνύματα από Γερμανία, από Ελλάδα. Ένα σωρό. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα. Συνεχίζει Κώστας.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Θα κάνουμε πολύ συχνές διακοπές λόγω και του ρεπορτάζ. Να κάνουμε και τον break των 12 που το χρωστάμε και μετά αμέσως ανοίγουμε εδώ τις γραμμές και με ρεπορτάζ φυσικά, ανοιχτή γραμμή με τον Σωτήρη Ταμπάκο και με το Augsburg.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στα αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο ματς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: πάμε στις γραμμές, να μην χρονοτριβούμε και θα κάνουμε και σύνδεση για να ακούσουμε τον Ιωάννη Ιωβάνου που τη συνέντευξη τύπου όταν έρθει η ώρα αυτή τη στιγμή μιλάει στο συνδρομητικό κανάλι, στην Νόβα, από ό,τι βλέπω, στον Απόστολο Λάμπο, στον ρεπόρτερ της Εθνικής Ομάδας της Νόβα και πάμε εμείς στις γραμμές 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα, εγώ.
0: Έλα φίλε, ναι.
1: Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Είμαι φίλος του Ολυμπιακού.
0: Να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μεγάλη νίκη. Να σου πω Κώστα, για να είμαι ειλικρινής, είμαι βασικά μέχρι πριν από αυτούς τους αγώνες, από αυτούς που πιστεύανε ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ικανός για μια τόσο ταλαντούχα ομάδα όπως η εθνική μας. Αλλά καλό να το τρίβεις τη μούρη μας. Να μην λέμε μεγάλες κουβέντες νομίζω.
0: Εντάξει, και ο ίδιος νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι ήταν η τελευταία του ευκαιρία με αυτά τα παιδιά και σημασία θα έχει να προκριθούμε σε Euro, παιδιά, ή σε Mundial τώρα. Τα υπόλοιπα είναι πολύ μεγάλη νίκη, σπουδαία στιγμή. Είναι μια διοργάνωση τέλος πάντων που έχει έγκλει, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα μετρήσει. Και θα είναι
1: σίγουρα,
0: πραγματικά.
1: Να
0: βλέπεις δηλαδή ομάδες τώρα να υπάρχουν σαν τη Σκωτία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Σίγουρα. Καταλώνουν χαρακτήρα όμως νομίζω. Δηλαδή τα παιδιά τώρα, ας πούμε ο Καρέτσα 18 χρονών, 15 συμμετοχές, πιθανόν να καταρρύψει συμμετοχές στην εθνική το παιδί. Δηλαδή...
0: Μακάρι να είναι υγιής, πρώτα απ' όλα γιατί βλέπεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, να είναι υγιής και να τα καταφέρει. Εγώ νομίζω ότι πήρε πολλά πράγματα απόφαση ότι πρέπει να πάει με την καινούργια γενιά και φυσικά πάντα πρέπει να έχεις και ένα-δύο έμπειρους στην ομάδα, σίγουρα. Και να τους περνάς την κατάλληλη στιγμή, όχι όμως να κρέμεσαι αποκλειστικά άλλου είδους παιχνίδι με τη Σερβία. Αλλά σήμερα ο Κουρμπέλης ξεκούρασος μπορεί να σου κάνει διαφορά. Δεν λέω για τον γκολ γενικά. Να το βάζει τα τελευταία 30 λεπτά. Αυτοί οι παίχτες πρέπει σιγά σιγά και οι ίδιοι να αφήσουν τη θέση τους, όπως πολύ σωστά έκανε και ο αρχηγός Σάκο Πέντρος ο Μάνταλος που είπε ρε παιδί μου, και αυτός ενοχωρήθηκε που δεν πήγε, ήθελε να πάει σε μια διοργάνωση μεγάλη με την εθνική. Του έλειψε. Κάνανε πέρα τα παιδιά. Έχουν μείνει 2-3 παιδιά που πάντα χρειάζεται κάποιους έμπειρους. Και νομίζω ότι όλα έχουν μπει σε έναν δρόμο σωστό, αρκεί να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Γιατί πρέπει να πετύχουμε το στόχο. Και στόχος είναι, μπροστά μας είναι το Euro. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Νομίζω Κωστά ότι αν η άμυνά μας, το τέρμα μας και η άμυνα κρατάει, η μεσοεπιθετική γραμμή που είναι τόσο ταλαντούχα, δηλαδή θα τη βρούμε την άκρη μας μέσα
0: ακριβώς,
1: στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι δύσκολα μια ομάδα, εντάξει, πριν να βγάλω 4-5-6 κορυφές, ότι δεν τις προκαλέσουμε προβλήματα με επιθέσεις.
0: Για
1: μας.
0: Να μην τα ρίχνουμε πάντως όλα στον προπονητή, από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο υπάρχει μεγάλη διαφορά, τι θέλω να πω, και γενικά τη φθινοπορεινή περίοδο. Ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης τότε παίζαν τα δύο center back και δεν υπήρχε και τόσο σταθερότητα και στην εστία. Δηλαδή ο Τζολάκης αυτή τη στιγμή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά και συχνά και όλα τα παιδιά που παίζουν ειδικά στο αγγλικό και τι λένε οι Άγγλοι καθημερινά, τα σχόλια, όλα τα πάντα. Ο Τζολάκης, παιδιά, έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Δεν λέω μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Ο τρόπος με τον οποίο πλέον υπερασπίζονται και τα δοκάρια μιας ομάδας που την είχαν σίγουρη ότι θα φουντάρει, είναι τρομερές επεμβάσεις που έχει κάνει σήμερα ο Τζολάκης.
1: Α, και αυτός με πολλές παραστάσεις.
0: Και όχι μόνο οι επεμβάσεις, είναι όλος ο τρόπος που λειτουργεί.
1: Είναι πολύ όρμο.
0: Δηλαδή πώς απελευθερώνει το παιχνίδι. Αυτό που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ πάντα και εσύ που είσαι Ολυμπιακός το καταλαβαίνεις, το παιχνίδι με τα πόδια. Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις άλλο τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή να παίζει με τόση άνεση με τα πόδια.
1: Εννοείται.
0: Ακόμα και σε όλη την Ευρώπη, Γιώργο. Όχι μόνο, δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα τερματοφύλακα που είναι πλέον ξεφεύγει από τη σφαίρα το ότι είναι πιτσιρικάς και τα λοιπά. Είναι πλέον που για τερματοφύλακες είναι μικρός, έτσι, μικρή ηλικία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Κώστα, να πω ένα λεπτό για
0: για το μπάσκετ, ναι.
1: Επίσης, εντάξει, δείγμα τώρα νωρίς, αλλά νομίζω πολύ επιθετική ομάδα Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και επίσης πολύ δυνατός και επιθετικός και ΠΑΟΚ. Νομίζω το αμυντικό φίλτρο του Ολυμπιακού λίγο, ξέρεις, ψάχνει να το βρει τώρα. Πλούσιο ταλέντο, δηλαδή μοντέρο το παιδί, τρελός μπασκεμπολίστας, κατά τη γνώμη μου. Αν με επιτρέπεις να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά που τρέξανε το Σπάρτα Αθλοφίλε και τελειώσανε σήμερα το απόγευμα, από εχθές το πρωί από την Ακρόπολη να ακολουθήσουν μέχρι τη Σπάρτη.
0: Καλά έκανες και το ανέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε
1: καλά.
0: Στη
1: αίθουσα τύπου. Καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο να κάνουμε σύνδεση με την αίθουσα τύπου στο γήπεδο του Άγκσμπουργκ να ακούσουμε τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς.
2: Κάνει τους Γερμανούς να αποκληθούν. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία είχατε πει ότι υπέφεραν τα παιδιά και δικαίως νίκησαν όμως. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι η εθνική Ελλάδος ανεβαίνει επίπεδο. Όπως είπε και ο Κλοπ χθες ότι μπράβο αυτή η γενιά είναι η χρυσή. Ευχαριστώ.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώ στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο.
4: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
5: Coach, η Ελλάδα σας ευχαριστεί. Ποια είναι τα στοιχεία που ζητήσατε πριν από το μάτς να προσέξουν οι παίκτες σας, πού θεωρείτε ότι κρίθηκε το παιχνίδι και τι βαθμό τους βάζετε σε σχέση με αυτά που ζητήσατε με άριστα το 100, όπως αυτοί ανταποκρίθηκαν?
3: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε, ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερα την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε εμάς και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις, κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα, καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
4: Ο Δημοσθένης Γεωργόπουλος πρώτα.
6: Κύριε Γιωβάνοβιτς, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Πριν από τρεις ημέρες στο Βελιγράδι, το χρυσό γκολ το πέτυχε ο Δουβίκας, ένα παιδί που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι. Σήμερα είδαμε το ίδιο έργο. Ο Κουρμπέλης πάλι μπήκε ως αλλαγή, πέτυχε τον γκολ της νίκης. Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή να διαθέτει τόσες λύσεις στον πάγκο όχι απλά να τους βάζει τους παίκτες, αλλά να πετυχαίνουν και τα γκολ της νίκης. Πόσο σημαντικό είναι για σας?
3: Για μένα σίγουρα είναι σημαντικό, εντάξει. Χαρήκαμε όλοι και το γκολ του Τάσου στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και του Δημήτρη σήμερα. Απλά για μένα μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, θα το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερα από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία με να τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία. Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
4: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
2: Κόουτς, συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη. Σήμερα κάνατε υπερήφανους 6.000 Έλληνες εδώ και εκατομμύρια Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό όπου και αν βρίσκονται. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτόν τον κόσμο. Τι θα του λέγατε και εν ώψη και των δύο αγώνων που ακολουθούν στο γήπεδο της Τούμπας, κόντρα σε Ολλανδία και ξανά κόντρα σε Γερμανία. Ευχαριστώ.
3: Χαίρομαι πρώτα για αυτούς που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, γιατί φαινόταν με τη λήξη πόσος κόσμος έχει μείνει στο γήπεδο να πανηγυρίζει με τους παίκτες. Και πραγματικά η παρουσία τους σήμερα και στο χρόνο του παιχνιδιού που δεν ήμασταν καλοί, τα έλεγα, ήταν τεράστια. Και στο δεύτερο μήχρονο, όταν πλέον ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε για το παιχνίδι, ήταν πολύ μεγάλη. Χάρηκαν πάρα πολύ οι ίδιοι που ήρθαν εδώ, χαίρομαι πολύ για αυτούς. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό για τους ίδιους, πρωτίστως για τους Έλληνες της Γερμανίας ήταν αυτό το παιχνίδι, όσο μάλλον και για τους φιλάθλους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εθνική ομάδα πάντα είχε κόσμο στο πλευρό της. Και η δουλειά δικιά μας, εμένα και των παικτών, είναι να μπορούμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο να τον έχουμε μαζί μας, γιατί όπως και κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, ξέρετε ότι όταν έχουμε αποτελέσματα και τα πράγματα πάνε καλά, πάνε όλοι στο γήπεδο. Αν τα πράγματα λίγο δυσκολευτούν, θα έχουμε λίγο προβλήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η καινούρια που δημιουργείται τώρα, αξίζει πολύ μεγάλη στήριξη βάσει της συμπεριφοράς που έχω.
4: Ο Χρήστος Κοντός και μετά ο Γιώργος Φαδελάκης. Κρατήσα και το μικρόφωνο.
7: Κόουτς, χαρακτήρια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 2-2, εκτός έδρας νίκες, ένα δύσκολο όμιλο, πρώτη κατηγορία, έτσι, είναι κάτι πρωτοφανές, δεν περίμενε κανείς. Υπάρχει μια αίσθηση ότι έχει ήδη πετύχει πράγματα. Αυτή η αίσθηση κάνει τα επόμενα δύο παιχνίδια κοντά σε πολύ σπουδαίους αντιπάλους πιο εύκολα ή δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση, πιστεύετε, και μεγαλύτερες απαιτήσεις?
3: Ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά μέχρι τώρα, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, με δύο νίκες σίγουρα κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επειδή το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, και μετά τη Σερβία και χτες, Okay, επειδή είναι National League, δεν είναι προκριματικά για κάποια μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό που κάναμε μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και τη Γερμανία έξω. Απλά έχοντας τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας με την Ολλανδία και τη Γερμανία, θα είναι σίγουρα ακόμα πιο δύσκολα για μας και λόγω της συχνότητας των παιχνιδιών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη κούραση. Αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο challenge να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε τα προκριματικά. Αλλά έχουμε καταφέρει αρκετά προκριματικά όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Η πρώτη συμμετοχή μας στο League 1 αυτής της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι θετική και να μην είμαστε απλά συμμετέχοντας μόνο σε αυτό. Τουλάχιστον αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν δείξει ότι είμαστε ομάδα που δίκαια βρίσκεται σε αυτό, γιατί μπορούσε να διεκδικήσει τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια. Και ελπίζω στα αυτά τα δύο που έρχονται τώρα να έχουμε την ίδια παρουσία και την ίδια διάθεση όσο είχαμε σε αυτά τα πρώτα δύο.
4: Ο Γιώργος Παδελάκης.
8: Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια και για την σπουδαία νίκη σήμερα. Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση με δύο σκέλη. Πρώτη φορά στο 68 η Εθνική έχασε την μεγαλύτερη, πιο κλασική ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι. Τα συναισθήματά σας εκείνη τη στιγμή, οι σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό σας, γιατί έχει πέρασει από ανάλογα στάδια το προηγούμενο διάστημα. Και ένα δεύτερο, ότι στις δηλώσεις του Βαγγέλης Παυλίδης μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, νομίζω είπε κάτι το οποίο αποτυπώθηκε απολύτως σήμερα, ότι δεν είμαστε, είπε εν ολίγης, μια ταλαντούχα ομάδα η οποία θα πρέπει να παίζει απλά θετικά. Κάποια μάτς πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Και αυτό ακριβώς είδαμε σήμερα, ότι απλά βγήκε, έπαιξε το παιχνίδι της και το κέρδισε. Είναι αυτό το στίγμα που έχει πλέον η εθνική ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνει σε αυτή την προσπάθεια.
3: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, λίγο φοβήθηκα μετά την ευκαιρία του Φώτη, γιατί δεν είναι παιχνίδι που παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ο τρόπος παιχνιδιού της Γερμανίας, ο τρόπος ανάπτυξης της Γερμανίας, σου έδινε την εντύπωση ότι μπορεί, ότι δεν τα έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες. Λίγο ανησύχησα σίγουρα. Στο δεύτερη ερώτηση, εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο σαν ομάδα να αποφασίζουμε με ποιο τρόπο παιχνιδιού πρέπει να το κάνουμε. Αν είμαστε ομάδα που απλά μπορεί να κερδίζει ένα παιχνίδι χωρίς να παίζει. Επειδή όλη αυτή η αλλαγή που γίνεται το τελευταίο διάστημα με προσθήκες πάρα πολλών νέων ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Πρωτίστως αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να δημιουργήσουμε ένα στυλ παιχνιδιού που θα είναι αυτό που θα αρέσει τον κόσμο, και σίγουρα αποκτώντας πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια όπως είναι σημερινό παιχνίδι, ενδεχομένως να μας δοθεί δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί αυτό σημερινό δεν εξαρτόταν από εμάς, εξαρτόταν κατά πολύ και από την Γερμανία, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και ήταν σίγουρο ότι τα υποφέρουμε επειδή τα είχαν πολύ περισσότερα την μπάλα. Ότι καταφέραμε να μείναμε πειθαρχημένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, να μην δημιουργηθούν πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες όσον αφορά την ιστεία μας, είναι πραγματικά ένα, προς εμένα από την πλευρά των παικτών, ένα καλό μήνυμα, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια εμείς είμαστε ομάδα που είχε το έλεγχο παιχνιδιού ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Αλλά είναι καλό που παρότι δεν είχαμε την μπάλα, είχαμε μια σωστή αγωνιστική συμπεριφορά, περιμένοντας τις κατάλληλες στιγμές μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
4: Είμαστε εντάξει. Ωραία.
0: Ακούσαμε τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας κοντά στη Γερμανία. Νίκη 1-0 με το τέρμα του Κουρμπέλη από την προσπάθεια του Τζόλι και με πολλές κόντες βέβαια και στα δύο σκέλη, και ως προς τη δημιουργία και ως προς την εκτέλεση. Σημασία έχει ότι μπήκε η μπάλα μέσα. Και μίλησε ο Ιβάν Γιωβάνος και για τη φάση της χαμένης ευκαιρίας του Φώτη Ιωαννίδη, και πράγματι είναι αλήθεια αυτό που είπε, ότι σε ένα μάτς που είναι πολύ λιγοστές οι στιγμές που θα σου δώσει η συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να τις εκμεταλλευτείς. Ανησύχησε, φυσιολογικό ήταν, Αλλά όλα πήγαν καλά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Θα έχουμε και το Σωτήρι αργότερα, ίσως από τη μικρή ζώνη, για να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Πάμε εμείς στις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Θες να πάρεις πρώτα το break? Πάρε πρώτα το break και μετά πάμε για γραμμές.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάμε στο Σωτήριο Ταμπάκου στη μικρή ζώνη. Μιλάει ο Ανδρούτσος.
2: Ωραία. 30 δεύτερα, παιδιά.
3: Καλημέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση Ανδρούτσο στη μικρή ζώνη. Σε λίγο θα κάνει δηλώσεις όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στο Augsburg. Ένας από τους κορυφαίους από τους παίκτες και σίγουρα ένα κέρδος για την ελληνική μας ομάδα. Η παρουσία του στην μεσαία γραμμή, ο αρχηγός του Όφη, στην πέμπτη συμμετοχή με τα Γανανόλευκα. Λίγο να ετοιμάσουν και οι κάμερες. Νωρίτερα μιλήσει ο Γιώργος Μασούρας, ο υπαρχηγός εθνικής, πήρε το βραχείο με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στάθηκε αρκετά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα, τη νίκη κοντά στην Γερμανία, την ιστορική νίκη απέναντι στην Mannschaft. Είπε επίσης ότι μπορούμε να παίξουμε και με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο να δημιουργούμε ευκαιρίες και να παράγουμε ποδόσφαιρο, αλλά και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Θανάση Ανδρούτσο.
2: Καλή, θέλω να πεις πώς το ζήσαμε, ειδικά εσύ, είχες τις κλήσεις. Μπήκε σήμερα βασικός και ήταν σαν να ήσουν εκεί πρώτη.
4: Εντάξει, είναι τεράστια υπερηφάνεια, τιμή για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Πιστεύω αυτή η εθνική έχει άπειρο ταλέντο. Και σιγά σιγά παιχνίδι με το παιχνίδι αυτό αρχίζει να φαίνεται και σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο. Οπότε πιστεύω το μέλλον θα είναι πολύ καλό. Νομίζω είναι προσωπικά για μένα συγκίνηση, θα έλεγα. Ανυπομονούσα, δούλευα για αυτή τη μέρα. Ο Θεός μου το έφερε σήμερα και ο κάθε παίκτης όποτε φοράει το εθνόσμο δίνει το 100%, το 200% θα έλεγα, και όπως είπες και εσύ, η στήριξη και των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης μας. Ορίστε, συγγνώμη. Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
5: Ερώτηση για το ότι είναι παίκτης του Όφη και δεν είναι μέσα από τους προσβεστές που είναι στο Big Four και πώς το ίδιο βλέπεις στην εθνική ομάδα.
4: Και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες. Αλλά το θέμα είναι οποιοσδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε και εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσμο, προσωπούμε όλη την Ελλάδα. Οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
6: Ζεις μια συγκλονιστική σεζόν για εσένα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι γίνεται και πόσο γρήγορα έχουν έρθει τα πράγματα?
4: Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και κάθε μέρα προσπαθώ και εγώ να βελτιώνομαι και να βάζω καινούργιους στόχους. Οπότε το ταβάνι είναι... δεν υπάρχει ταβάνι, θα έλεγα. Δηλαδή κάθε στόχος είναι σημαντικός και συνέχεια θέτω καινούργιους.
5: Αφήσαμε τον Θανάση Ανδρούτσο, τον κεντρικό χαφ του Όφη. Και τώρα περνάει δίπλα μας και είμαι έτοιμος ο Παναγιώτης Ρέτσος για να μας πει τη δική του άποψη, το πώς έζησε το μάτς με την Γερμανία, μια από τις ιστορικότερες νίκες της Ελλάδας. Είναι σίγουρα αυτή με την Γερμανία και την Αγγλία που είχαμε κερδίσει πριν από δεύτερο στο Wembley και γενικώς αυτές είναι μεγάλες στιγμές. Σίγουρα η πρώτη μετά από 11 παιχνίδια έχει τη σημασία της απέναντι στην Γερμανία. Όλα έτοιμα για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Ρέτσο.
7: Δευτερόλεπτα. έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να τοποθετούν και οι κάμερες όλα έτοιμα.
8: Μαζί μας, πώς το ζήσατε, ποδοσφαιρικά έχουμε μιλήσει, προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς τις αναλύσεις μας όσο ξέρουμε. Εσείς θέλω να πείτε πώς ζήσατε αυτό το διπλό μετά το Wembley.
9: Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτό το βίντεο και ήταν μια αντιδράμευση της ομάδος και όλα αυτά που έχουμε καταφέρει και ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια νίκη ψυχολογίας στη συνέχεια. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που μειώσαμε λες και ήταν το γήπεδό μας, ήταν πάρα πολύ, ήταν δίπλα μας από το πρώτο λεπτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα να μείνουμε για τον αγώνα της Βραδία.
7: Τώρα για ερώτηση για την απόδοση του Παναγιώτη Ρέτσου στο μάτς σήμερα.
9: Χρόνια καταφέρνουμε να είμαι σταθερά στην ομάδα, να αγωνίζομαι βοηθά όπου μπορώ, οπότε επιλέξω προπονητής και όλο και μόνο που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίχτες και γενικά όλο αυτό το κύριο είμαι χαρούμενος, νιώθω καλά, έχουμε ένα φανταστικό γκρουπ και θα αναφέρεσαι και το Γιώνα γιατί ξέρω ότι είναι φανταστικό παιδί, έχει καταφέρει πάρα πολλά, συνεχίζει να καταφέρνει και το έχουμε καλά στα επόμενα. Όχι του Λάζαρου, να μην το ξεχάσω. Είναι υψηλό επίπεδο, προφανώς μείναμε λίγο πιο πίσω στις γραμμές μας, αλλά δεν θεωρώ ότι το κλέψαμε, θεωρώ ότι είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο πλούσιες ευκαιρίες, θα τα λέγαμε που θυμάμαι γιατί θα καταλαβαίνετε, αλλά θεωρώ ότι ήμασταν 50-50, σταθήκαμε πολύ καλά και ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλο το team. Νομίζω ότι αξίζαμε σαν ομάδα και είμαστε χαρούμενοι που τους έρευνα αυτή την αγάπη, αυτή την χαρά σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά. Μιλάμε για τον Παναγιώτη Ρέτσο.
1: Σωτήρι μου
7: το στόπερ του Ολυμπιακού, περνάει και ο Κώστας Τσιμίκας, θα μιλήσει και ο Παναγιώτης Τσιμίκας και ο Κώστας Τσιμίκας, συγγνώμη, έτοιμος ο Κώστας Τσιμίκας, οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα εδώ να ακούσουμε και τον back της Liverpool, σε πολύ που θα κάνει δηλώσεις ο Κώστας Τσιμίκας. Απλά για να κλείσουμε το Μασούρα λίγο νωρίτερα, επειδή δεν είναι λόγος της δηλώσεις που έκανε, είπε ότι κοιτάμε πλέον παιχνίδι με παιχνίδι, να παίρνουμε βαθμούς από κάθε μάτς, ακολουθούν δύο παιχνίδια στην Τούμπα με την Ολλανδία αρχικά και δεύτερο με την Γερμανία, ακόμα ένα παιχνίδι. Θα συγκεντρωθούμε, θα ηρεμήσουμε σήμερα, θα συγκεντρωθούμε από αύριο για τα άλλα δύο παιχνίδια.
1: Ωραία, Σωτήρη μου, να ακούσουμε και τον Κώστα Τσιμίκα.
7: Να
1: ακούσουμε τον Κώστα Τσιμίκα και αμέσως μετά να κλείσουμε, γιατί δεν είναι και τόσο καλός όπως καταλαβαίνεις, είναι και λίγο δύσκολο.
7: Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Τσιμίκα, ετοιμάζονται οι κάμερες.
8: Σωστά.
7: Πάμε.
8: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς το χτίσατε όλο αυτό το διήμερο, θα πω, τα δύο παιχνίδια δηλαδή με Σερβία στο Βελιγράδι και με Γερμανία εδώ. Δηλαδή, ακόμα πιο δύσκολο από το πρώτο παιχνίδι.
10: Σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το position που είχε αντίπαλη ομάδα με πολλοί παίκτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs κόσμο. Νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θα δώσω χαρακτήρα σε όλους τους παίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδαν πώς κάναμε άμυνα. Ήταν το κύριο στόχος μας, να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουμπέλη, πήραμε την νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα δύο μάτς μπροστά μας. Μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα θέλουμε να είμαστε δεύτεροι ή και πρώτοι. Νομίζω ότι το πιο φανταστικό συνέστημα είναι που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης μεταξύ μας και respect. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι, Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί σε τρεις μέρες παίζουμε ακόμα ένα ακόμα τελικό.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ακούσαμε και τον Κώστα Τσιμίκα, τον back της Liverpool, ο οποίος είπε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο, γιατί όχι την πρώτη θέση στον όμιλο. Μετά τα δύο μάτς και τους έξι βαθμούς που έχει συγκεντρώσει η Ελλάδα στον όμιλο της, στην πρώτη κατηγορία του West Nations. Η νίκη της Ολλανδίας, τελευταία στον όμιλο είναι η Σερβία. Αυτά προς το παρόν. Αν υπάρχει κάτι άλλο θα τα πούμε και αργότερα.
12: Κλείνοντας,
7: και να σου πω, Κώστα, ότι
12: είναι...
7: έχει πάρα πολλούς Έλληνες έξω από το γήπεδο που
12: θα γίνει χαμός τώρα, ναι.
7: Για να δουν τους ποδοσφαιριστές,
12: αυτόγραφα, φωτογραφίες,
7: πολλά πράγματα και συνθήματα. Ναι, ναι, ναι.
12: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, ευχαριστούμε για τις μοναδικές στιγμές στην περιγραφή του αγώνα. Να ακούσουμε και το σποτάκι, κύριε Παναγιώτη. Το έχουμε φτιάξει, τον γκολ. Πάμε να ακούσουμε, γιατί είναι απολαυστικό. Λίγο άκουσα, δεν το έχω ακούσει ολόκληρο. Κάπου το πήρε ταυτί μου. Πάμε να ακούσουμε τον γκολ του αγώνα με την περιγραφή του γίγαντα Σωτήρη Ταμπάκου.
13: Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στα αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρβέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρβέλη. Τεράστιο γκολ. Από τον έμπειρο άσο. Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρβέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς. Στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο ματς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρβέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
12: Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε γραμμές για τα καλά, γιατί είχαμε συνέντευξη τύπου, είχαμε το ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε ότι έτρεχαν οι εξελίξεις. Οπότε τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
14: Έλα, Κώστα.
12: Έλα, ταξάρχη, όχι δεύτερη μέρα.
14: Όχι δεύτερη μέρα, 10 δευτερόλεπτα μόνο. Στο είπα ότι θα κερδίσουμε. Και να που έγινε, Ελλαδάρα μου.
12: Να είσαι καλά.
14: Σε τρελάθηκα. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
12: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για τους φίλους που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο. Πάμε τραγούδι. Παναγιώτη.

0: Για πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε μου.
1: Ελαδάρα, Ελαδάρα σ' αγαπώ. Ελαδάρα, Ελαδάρα σ' αγαπώ. Μόλις βγήκαμε από το γήπεδο, απίστευτο, δεν το πιστεύω. Ήμουν Βαγγέλης από τον Τόρμο. Μπράβο στα παιδιά μας, καλά, πολύ χαρούμενος. Μας έχουν τρελάνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στο γήπεδο, τι... δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Το είπανε και τα παιδιά στις δηλώσεις τους, ότι ο Παναγιώτης Ρώτης συγκεκριμένα το είπε ότι ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς, ήμασταν πολύ καλή ομάδα, πολύ στημένη, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παίξαμε, μας κάλα πάρα πολύ περήφανος. Και τώρα κλείνω για Τούμπα. Τώρα έρχομαι Τούμπα. Δεν γίνεται να χάσω τα γόλα το δεύτερο με τη Γερμανία.
0: Άμα τα κανονίσουμε τη δουλειά εκεί, για πες με την πόστα, εσύ που ήσουν και από μέσα και τόσο, εσύ πρέπει να μου πεις τώρα λεπτομέρειες.
1: Τα να παίζω, συγγνώμη.
0: Λέω τώρα, εσύ που ήσουν και μέσα και τόσο, εσύ πρέπει να μου πεις λεπτομέρειες τώρα. Πώς τους είδες, πώς...
1: Από το πρωί ήμασταν εδώ, γινόταν ένα απίστευτο γλέντι με τους Έλληνες, ήμασταν 6.000 μέσα, όλο το γήπεδο παντού ελληνικές σημαίες. Εμείς είχαμε τρία εισιτήρια, ήταν και ο κύριος Γκαγκάτσης στην πόλη, στη συνάντηση. Πραγματικά ήμασταν όλοι ένα. Ήμασταν όλοι ένα, το πιστεύαμε, την πήραμε την νίκη και πάμε τώρα για την πρωτιά. Μπορούμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Εγώ τους είδα από κοντά, έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Όριμος με εμπειρία. Μπράβο στα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελάρα μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμπαραστάθηκαν και στην εθνική ομάδα και το ευχαριστήθηκαν και δικαιώθηκαν, έτσι, και για το ταξί. Ταλαιπωρία δεν είναι, γιατί περνάνε πάρα πολύ ωραία στα παιχνίδια με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, είτε πρόκειται για εθνική, είτε πρόκειται για συλλόγους. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι δικοί μας άνθρωποι, το ζουν περισσότερο, πιο έντονα από ότι εμείς πολλές φορές, και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Πάμε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Ανέστης από Γλυκάνηρα. Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Ανέστη μου, να είσαι καλά φίλε.
2: Χαρούμενος όπως όλοι οι Έλληνες. Έχει ταλέντο αυτή η ομάδα, πολύ φαίνεται. Χάρηκα πολύ και για τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Εντάξει, εμείς στην Αθήνα γενικότερα, όχι τη λέμε όχι στην Εθνική ποτέ, αλλά χαίρομαι που θα παίξει την Τούμπα δύο παιχνίδια, να σου πω την αλήθεια. Θα δώσουν παλμό μοναδικό πιστεύω στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα, τα καλύτερα.
0: Κοίτα, είναι μπροστά στην ομάδα. Υπάρχουν στις ομάδες και τα παιχνίδια που εκπαιδεύεσαι και στα οποία ακόμα κι αν περισσότερο ρίξει το βάρος στο αμυντικό κομμάτι, μπορεί να μην έχεις επιθετικά την καλύτερη δυνατή απόδοση, να μάθεις να τα παίρνεις και απέναντι σε πολύ μεγάλους αντιπάλους. Η Γερμανία, όσο και αν είναι σε μια πολύ άσχημη για την ιστορία της ανεθνική περίοδο, παραμένει μια πολύ μεγάλη τεράστια ομάδα με πολύ μεγάλη γκάμα να επιλέξει παίχτες, πάρα πολύ τεράστια νούμερα παιχτών να επιλέξει για να παίξουν στην εθνική ομάδα. Έχει καλέσει 44 παίχτες, έχει καλέσει δύο γκρουπ τώρα ο Κλοπ. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να παίρνει ένα τέτοιο μάτς. Αν η εθνική αποκτήσει κινησμό, η συγκεκριμένη φουρνιά της εθνικής αποκτήσει κινησμό και παίρνει αποτελέσματα, τότε δεν νομίζω ότι θα θέλουμε απλά συμμετοχή και θα ονειρευόμαστε απλά συμμετοχή, αλλά και πολλά παραπάνω, αν πάμε σε τελικές φάσεις.
2: Ναι, και το πάμε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το δεύτερο γκολ με τη Σερβία στην εκπνοή του αγώνα. Δηλαδή η σέντρα του Τσιμίγα εκεί η κεφαλιά ήταν πολύ, πολύ δυνατό γκολ. Και σήμερα πρώτη φορά μετά από 11 παιχνίδια με τη Γερμανία,
0: ο Τσιμίγας και στα δύο μάτς, και στα δύο μάτς θα τολμήσω να σου πω ότι σε σταθερότητα απόδοσης μπορεί και να είναι ο MVP των δύο παιχνιδιών. Με εξαίρεση βέβαια την αρχή του παιχνιδιού με τη Σερβία που χάνει τον παίχτη του, που χάνει τον Ζίβκοβιτς, στα υπόλοιπα 175 λεπτά που έχει κάνει τρομερά πράγματα.
2: Για τον Τσιμίκα λες.
0: Ναι, για τον Τσιμίκα. Που αμυντικά ξέρεις δεν είναι το φόρτε του το αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή είναι ένα μπακ.
2: Στην εκπνοή του παιχνιδιού ήταν πολύ, πολύ δυνατό γκολ.
0: Ναι, και όχι λέω και γενικά goal, ότι δηλαδή... και ανασταλτικά όμως σήμερα που είχε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο πέρα πολύ από πίεση, τη φάση της αντεπίθεσης εκεί που ο Αντεγέμι κάνει το σούτ αλλά και πάλι την τελευταία στιγμή τον προλαβαίνει και του βάζει το χέρι, τον πιέζει λίγο και κάνει το σουτ άσχημα. Πέρασε πάνω από το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, λέω, για την κατεβασιά. Γενικά όμως από ότι είναι από τα 3-4 παιδιά που και στα δύο παιχνίδια ήταν καλός, πολύ καλός.
2: Είναι πολύ, είμαστε πολύ τυχεροί που βλέπω αυτή την εθνική. Εγώ έτσι καταλαβαίνω και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια και εσένα Κώστα και
0: να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Χαίρετε.
3: Καλά Κωστή.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
3: Τι έγινε, ακούγομαι καλά.
0: Καλά, μια χαρά. Λίγο βαριά φωνή, αλλά εντάξει, μπορεί να βράχνιασες κιόλας.
3: Αυτή η νίκη επισκίασε τη σφαγή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ όμως, ρε Κώστα. Αυτή η σφαγή που έφαγε ο ΠΑΟΚ σήμερα, ας άφηναν μια ομάδα επιτέλους να πάρει και ένα Super Cup. Κώστα, εγώ χάρηκα για τους παίκτες ατομικά και για τον κόσμο αυτό που ήταν στη Γερμανία εκεί, τους μετανάστες, αλλά περήφανος ρε φίλε θα ήμουν άμα οι Έλληνες βγαίναν στους δρόμους για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, για την ακρίβεια, για τα ενίκια, για όλα αυτά. Οπότε περήφανος δεν μπορώ να νιώσω για τη χώρα μου. Αν έβγαινε ο Έλληνας έξω στους δρόμους για άλλους λόγους θα ήμουν θα περήφανος. Mm-hmm. Αυτά Κωστή, καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι.
0: Έλα φίλε. Έλα
4: πω,
0: Μιχάλης, είσαι.
4: Μιχάλης Ανιών, τι έγινε. Πολύ μεγάλη νίκη. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη νίκη γιατί πέρα από... Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι η Γερμανία... Καλά, σίγουρα η Γερμανία ήταν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι η Γερμανία μας πάτησε κιόλας που λέει ο λόγος. Εντάξει, μέχρι το πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά... Και για μένα είναι και μια μεγάλη νίκη γιατί...
0: Όχι, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι είναι, η πίεση είναι που σε κάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είχαν, δηλαδή τόσο καθαρή όσο είχε ο Ιωαννής δεν είχαν αυτοί.
4: Ναι, αυτό θέλω.
0: Είχαν μάλλον το αντεγέμι στο πρώτο μήνυμα που ήταν στην ανεπίθεση.
4: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά επειδή δεν είναι και ένας παίκτης που σαν τελειώματα φημίζεται και στο τέλος τον δυσκολεύει και λίγο Τσιμίκας και είναι και λίγο πλάγια, μπορώ να σου πω ότι αυτή του Ιωαννίδη ήταν σίγουρα η καλύτερη του αγώνα.
4: Και κάτι άλλο που να πω το σημαντικό είναι, ξέρεις, είναι και μια Γερμανία η οποία ήθελε να ξεκινήσει γιατί έχει ένα από τους καλύτερους προπονητές, να ξεκινά με ένα καινούριο προπονητή, με ένα προπονητή από τις κορυφαίες που θα είναι ενδεχομένως και στον κόμμα και τα λοιπά. Και είναι αυτό σημαντικό, ότι ξεκινήσει με ένα πολύ μεγάλο προπονητή που ήθελε να ξεκινήσει ξέρω εγώ, με προτσινίκες και τα λοιπά. Αυτά, πολύ μεγάλη νίκη και εντάξει, τίποτα άλλο. Και θέλει προσοχή όμως τον γιατί ξέρεις είναι... μακάρι να πάμε στο Euro.
0: Ναι, είναι το θέμα των αποθεμάτων ενέργειας. Γιατί ξεχνάμε ότι έχουμε τώρα καπάκι δύο πολύ σπουδαίους αντιπάλους. Να εκμεταλλευτούμε το momentum γιατί είναι.
4: Έχουμε.
0: Είναι καλά τα παιδιά.
4: Έχουμε και
0: το πιο σημαντικό, Μιχάλη, είναι το είπα και προηγουμένως σε έναν ακροατή. Ότι αν ειδικά η αμυντική μας γραμμή ήταν. Κάποια από την αμυντική μας γραμμή ήταν σε τέτοια φόρμα στα περσινά προκριματικά.
4: Ναι.
0: Με τη Σκωτία και τη Δανία θα είχαμε περάσει περίπατο.
4: Ναι.
0: Απλά είναι θέμα φόρμας. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Μαυροπάνος τώρα θα μπει στην Τσάμπιονς League. Η Τσάμπιονς League είναι πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Από ποιος θεωρεί ότι είναι εύκολο να βιώσει την Τσάμπιονς League και με αυτά που κάνει και τα γκολ που βάζει. Αλλά η εμφάνιση που έχει κάνει αυτός ο Τζολάκης, ο Τσιμίκας και ο Ανδρούτσος είναι μυθική σήμερα. Αυτά τα τέσσερα παιδιά έχουν κάνει τρομερή εμφάνιση.
4: Ναι, ωραία, εντάξει. Μακάρι να σου είπα να συνεχίσαμε και να μην... και όπως σημαντικό να πάμε στο 28, στο Euro και βλέπουμε. Παίζει και καλή μπάλα, αλλά ξέρεις, είναι σημαντικό, άμα κάτσεις και σκεφτείς, ότι και πολλοί παίκτες παίζουν σε μεγάλες ομάδες, δηλαδή, και βασικά σε μεγάλα πλαθρήματα και ο Τζόλης φυσικά στην κορυφαία, από τις κορυφαίες ομάδες. Γι' αυτό είναι σημαντικό, παίζουν σε πολύ μεγάλα πλαθρήματα και αυτό που είπες στο Champions League. Εντάξει, μπορεί να είναι, ειδικά η Αγγλία που είναι μια χώρα η οποία είναι το ποδόσφαιρο της είναι, ας πούμε, από τα καλύτερα στον κόσμο, δηλαδή, και ενώ μάλλον όχι από τα καλύτερα, είναι, οι ομάδες είναι πιο ισορροπημένες, δηλαδή πιο πολύ ισορροπημένες ομάδες, τέλος πάντων. Πολύ μεγάλη νίκη και βλέπουμε. Mm-hmm. Αυτά τίποτα άλλο, να είσαι καλά.
0: Έγινε, Μιχάλη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Γιώργος, περήφανος, απόψε Ολυμπιακός. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο φίλο που πήρε πριν και είπε, ας πούμε, που ελπίζω να μ' ακούει, ότι θα ήμουν περήφανος αν βγαίναμε έξω στους δρόμους. Αγαπητέ φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως, δυστυχώς, και αυτό το έχει πει ο Χάρη Κλίν, σε μια συνέντευξη που έχει δώσει το Χατζηνικολάου, είναι ίσως το μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι όταν είμαστε έξω. Δυστυχώς. Υπάρχει κάποιος που να περηφανεύεται για τους πολιτικούς του? Όχι. Υπάρχει κάποιος που να περηφανεύεται για τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα? Όχι. Τι είναι αυτό που μας κάνει δυστυχώς, ξαναλέω, υπερήφανους, ότι μπορεί να πανηγυρίζουμε μια τέτοια νίκη? Είδαμε να νικάει την Αγγλία, που πήγανε μέσα και είχανε καρδιά, ρε παιδί μου, το βλέπες, ποιους τους Άγγλους. Είδαμε να κάνουν το ίδιο με τους Γερμανούς, ποιους τους Γερμανούς. Είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς? Όχι,
0: όχι. Πρώτη φορά.
5: Πρώτη φορά. Τους Άγγλους δεν θυμάμαι.
0: Όχι, θυμάμαι και όμως... Στο πρώτη φορά ήταν.
5: Πρώτη φορά, λοιπόν. Θυμάμαι τότε που είχε βάλει τον κόλο Σαμαρά στη Γερμανία στο Euro και για 10 λεπτά ήμασταν οι πιο ευτυχισμένοι κάτοικοι του κόσμου.
0: Mm-hmm.
5: Το θυμάσαι με που το 1-1.
0: Που ήταν πολύ νοπά ακόμα τα πράγματα με το... εννοώ με, τα με τις πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα και
5: βεβαίως,
0: τα
5: μνημόνια
0: και τα λοιπά.
5: Ναι.
0: Και κάποιος... Για το γύρο του 12 λες.
5: Ναι, σωστά. Γιατί το συζητάγαμε με ένα φίλο μου τώρα στη δουλειά και του λέω, ρε εσύ δεν θυμάσαι τότε ας πούμε που είχαμε βάλει το 1-1. Ένα,
0: και... ένα, ναι, για 10 λεπτά και μετά...
5: Μετά εντάξει άστο. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όπως η Ελλάδα ανοίξε την Αγγλία, όπως η Ελλάδα ανοίξε τη Γερμανία και όπως η Ελλάδα είχε νικήσει την Dream Team που λέγανε αυτοί είναι υπεράνθρωποι, δεν μπορείς να το κάνεις. Αου, τίποτα. Είναι 5 εναντίον 5, 11 εναντίον 11. Και υπάρχουν φορές που όταν η ψυχή ξεχυλίζει, δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος. Κανένας, όχι μόνο για μας, το ίδιο ισχύει και για τους απέναντι. Όταν ξεχυλίζει η δύναμή σου μέσα, η θέλησή σου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές για τα ντέρμπι, μωρέ, ότι αυτός που το θέλει πιο πολύ... σήμερα υπήρχε γενικά στον κόσμο, εγώ θα σου πω κάτι, από το πρωί μου όσους έχω μιλήσει, ποδοσφαιρόφιλους έτσι και εκτός δουλειάς, δηλαδή πριν έρθω στη δουλειά και τα λοιπά, όλοι είχαν το ίδιο προαίσθημα ότι σήμερα η Ελλάδα θα κέρδιζε.
5: Πόσο έδινε απόδοση η Κώστα αυτό?
0: Δεν μπήκα καν στη διαδικασία, γιατί πολλές φορές και την ΑΕΚ αποφεύγω να την παίζω, που είναι ας πούμε η ομάδα μου, και την εθνική σχεδόν ποτέ δεν την παίζω. Δεν μ' άρεσε να κάτσω να δω παιχνίδι της εθνικής να έχω παίξει.
5: Και
0: σήμερα αν το κάνω να παίξω, ξέρω εγώ, κόρνερ ή ξέρεις να είναι κάποιο θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, να συνδυάσω, ξέρω, κάποιο over και αυτά. Δηλαδή ειδικά ντέρμπι ή σπουδαία παιχνίδια της εθνικής ποτέ δεν... Το αφού να παίξω ό,τι άλλο υπάρχει στον πλανήτη. Δεν θα παίξω την εθνική.
5: Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Αν θα έπαιζα θα ήταν η πρώτη μου φορά. Απλά είδα, ας πούμε, ξέρεις, το κινητό που κοίταζα εκεί, που μου ήρθε μια διαφήμιση και λέει σήμερα, λέει, έχει προσφορά η τάδε εταιρεία, τέλος πάντων, το διπλό της Ελλάδας. Δεν έδωσα γιατί εγώ δεν ξέρω, σλόι μάσκετος, δεν έχω παίξει ποτέ μου στοίχημα. Απλά είχα μια περιέργεια να δω πόσο θα ήταν.
0: Έτσι να παραμείνεις.
5: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει τώρα, δεν μ' αρέσει το στοίχημα, δεν μ' αρέσει ο τζόγος γενικά. Τέλος πάντων. Ό,τι και να γίνει από εδώ και στο εξής, για μένα αυτό απόψε έγραψε. Τέλος, δεν αλλάζει. Φάνηκε ότι το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Το απίθανο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Προφανώς αυτοί θα έρθουν να πάρουν το αίμα τους πίσω, θα είναι υποψιασμένοι και θα νιώθουν και ταπεινωμένοι, γιατί διάβαζα, ας πούμε, ότι κάποια γερμανικά site γράφουν ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος λέει φρέναρε το κλόπ.
0: Η Bild τα γράφει αυτά που είναι μια εφημερίδα τώρα, εντάξει, οκ.
5: Ναι, λοιπόν, αυτός ο ποδοσφαιρικός νάνος έχει πάρει γιούρο.
0: Το Kicker που είναι σοβαρό έντυπο είπε ότι η αποτυχία του κλόπ στο πρώτο του εντός έδρας μάτς στη Γερμανία και... σημείωσε ότι δεν είχε ιδέες η ομάδα της Γερμανίας στους μενούμα.

0: πάρα πολύ καλή κλήρωση για την κλήρωση που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Belfast για τα προκριματικά του Euro. Θα είσαι δηλαδή επικεφαλής ομιλού. Και ως προς, ως προς αυτή καθε αυτή τη διοργάνωση, τα προημιτελικά, οι πρώτοι δύο δηλαδή του κάθε ομίλου στην πρώτη κατηγορία, στη League A δηλαδή, θα παίξουν προημιτελικά 25 με 30 Μαρτίου. Από ό,τι διάβασα πριν πω, 25 με 30 Μαρτίου είναι τα προημιτελικά. Δηλαδή που θα είναι η πρώτη και η δεύτερη των τεσσάρων ομίλων της League A, εκεί που είναι η πρώτη κατηγορία δηλαδή.
1: Με τη Σερβία εντός παιχνίδι δεν έχουμε?
0: Έχουμε, ναι, θα παίξουμε.
1: Α, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ναι.
4: Καλημέρα Διονύση.
3: Καλημέρα.
4: Το Βαγγέλη σε μένα.
3: Γεια σου Βαγγέλη, πώς είσαι?
4: Ναι, σε ακούω καλά.
3: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
4: Ναι, ναι, σε ακούω.
3: Και εγώ σε ακούω.
4: Ναι, εδώ είμαι.
3: Και με εδώ ακούς? Ναι, σε ακούω.
4: Με ακούς?
3: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
4: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
3: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
4: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη, ακούς?
4: Βαγγέλη.

0: χθες έκανε ιδανική αργή, αυτή που κουβαλάει τη, μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, το του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώ σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Ντόγλου.
7: Έχει πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσει μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out! Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα!
8: Άσπρη, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.

0: προβλήματά σας. Φτάνουμε σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
1: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως θα το ξαναπάρει από την αρχή.
0: Αυτό πρέπει να κάνω.
1: Μάση στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
0: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
3: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
4: Εδώ θα σταθούμε.
3: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Big Wings Sport FM 94,6, 8 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία. Μανώλης, Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου Μανώλη.
1: Ναι, και τηλεφωνώ έτσι γιατί συστάμε με τεράστια υπερηφάνεια, όπως όλοι οι Έλληνες. Πολύ μεγάλη εμφάνιση, αν και είχαμε το... πώς ήταν τελικά, 70-30.
0: Ναι, η κάτοχη δεν είχε καμία σημασία, φίλε. Καμία σημασία.
1: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω, ότι δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και όχι μόνο αυτό, όσο αμυνόμασταν, ήμασταν ψύχρωμοι, ήμασταν παλικάρια, δηλαδή δεν έφευγε τίποτα, ήμασταν φοβεροί, ήμασταν απλά φοβεροί. Και αισθάνομαι μια έτσι τεράστια αδελφοποίηση με όλους τις Έλληνες, παντού, στον πλανήτη, έτσι.
0: Να μην χρειάζονται μόνο τέτοιες στιγμές για να είναι ενωμένοι οι Έλληνες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Υπάρχουν και πολλές άλλες.
1: Να είμαστε πάντα ενωμένοι, πάντα ενωμένοι. Και επίσης αισθάνομαι ιδιαίτερη έτσι χαρά, γιατί τυχαίνει κιόλας να είναι και η επέτειος σήμερα του γάμου μας, τη γυναίκα μου, σύζυγό μου 18 χρόνια. Λοιπόν, και το άλλο, ότι χάρηκαν τα αγόρια που παίζουν μπάλα και τα δύο, χάρηκαν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη στιγμή. Και αυτές οι στιγμές είναι που δημιουργούν μέσα σου έτσι το
0: αίσθημα.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν ζήσει τα παιδιά αυτά. Εγώ έχω ζήσει 2004, δηλαδή μιλάμε, δεν έχουν ζήσει τίποτα αυτά τα παιδιά, ελάχιστα πράγματα, αλλά τώρα αρχίζουν και τα βλέπουν και τα ζουν, άσε που ήταν και μικρότερα. Γιατί το ποτέ είναι το 14 με τον γκολ του Σαμαρά, ο γιος μου ήταν 2 ετών και τον κρατούσα αγκαλιά πανηγυρίζοντας, αλλά εντάξει το παιδί δεν το θυμάται αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά δεν θέλω να σας κρατώ, αλλά ήθελα έτσι να σας πάρω, να σας...
0: Καλά έκανες, καλά έκανες μου, να είσαι καλά.
1: Ήθελα να σας πω κιόλας ότι μου άρεσε επίσης το προηγούμενο παλικάρι που τηλεφώνησε πριν πάτε στο διάλειμμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, το μικρό.
0: Ο φίλος
1: ο
0: Γιώργος.
1: Το παιδί ήταν άψογος, φοβερός, εύχομαι να ξαναπάρει. Κάτι άλλο ήθελα να πω και μου διαφεύγει.
0: Δεν πειράζει. Να είσαι καλά Μανώλη μου. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά. Γεια.
0: Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Κώστα εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Κώστα Γιώργος από Γαλάζη.
0: Έλα, ναι. Να είσαι καλά φίλε.
2: Λοιπόν, ξέρεις γιατί πήρα.
0: Πες μου.
2: Γενικά εγώ παρακολουθώ και έχω και παίρνω και μιλάω στο σπορεσμένο εδώ και 30 χρόνια, αλλά πολύ σπάνια. Από τότε που άνοιξε, από το 96, παρότι τώρα έχω μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν, λέω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά κτλ. Πήρα για να τονίσω το πόσο σημαντικό, επειδή έχω μελετήσει πάρα πολύ το Nations League. Λοιπόν, δεν έχουμε ιδέα. Αυτοί που μελετούν και ξέρουν, αυτό που είχε κάνει η Εθνική σήμερα, Ολυμπιακός είμαι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει τώρα. Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Για την Εθνική.
2: Σωστά. Αυτό που έχει κάνει η Εθνική είναι τεράστιο. Εάν καταφέρει να βγει στους πρώτους δύο του ομίλου της, στο Nations, στην League A που είναι τώρα που ανήκει, πάει στο quarter final, δηλαδή στις 8 του League A.
0: 25 με 30.
2: Σωστά. Μπράβο. Πρόσεξε. Εκεί παίζει first leg, δηλαδή πώς λέγεται, δύο μάτς, ένα με έναν αντίπαλο, ένα μάτς στην έδρα σου, ένα μάτς στην αντίπαλο έδρα.
0: Νοκάουτ όπως είδε θα ήταν σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση για τους συλλόγους.
2: Σωστά, σαν να έπαιζες 8 στο Europa League, ας πούμε. Λοιπόν, και μετά πάμε με Final Four. Εάν η Ελλάδα πάει στο Final Four με ένα κερδίζοντας ένα παιχνίδι, πηγαίνοντας δηλαδή στο τελικό του League A, έχει εξασφαλίσει θέση στο Euro. Είναι τεράστια απόδοση αυτό. Δεν το λέμε. Δηλαδή το Nations League εκτός των άλλων, εκτός ότι δεν δίνει κούπα, ότι αυτό, ότι σου προσφέρει, πολύ σωστά σου προσφέρει ότι θα είσαι top στη...
0: Κοίτα, για να κοιτάμε πρώτα τα εφικτά και τα πιο άμεσα, γιατί είναι μεγάλη πορεία. Αυτό που εξασφαλίζει η Ελλάδα είναι ότι εάν ακόμα και στις καλύτερες τρίτες, στις δύο καλύτερες τρίτες από τους τέσσερις ομίλους,
2: είναι πρώτη, θα είναι
0: στο πρώτο γκρουπ και αποφεύγει
2: όχι μόνο
0: τους πολύ ισχυρούς, τα μεγαθύρια ας πούμε που λέμε, αλλά αποφεύγεις και τις πιο μεσές ομάδες που είδες ότι ας πούμε η Σκωτία και η Διανέα που είναι πιο μεσές ομάδες δημιουργήσαν πολλά προβλήματα.
2: Ναι, όπως το προηγούμενο γύρο που η Σκωτία ας πούμε μας απειλήσε ή τα λοιπά. Σωστά. Αλλά είναι κρίμα, έχουμε φτάσει μέχρι το σκέψη ότι μια νίκη στην Τούμπα, είτε με την Ολλανδία, είτε με τη Γερμανία, τώρα που αυτά θα γίνει τώρα, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τώρα, άμεσα.
2: Μια νίκη μας πάει στους 8 κατευθείαν, σχεδόν, εκτός από, ξέρω εγώ, αυτοκτονίσμα, ας πούμε. Αν κάνουμε μια νίκη...
0: Κοίτα, εγώ το λέω και αλλιώς, ότι... Επειδή τη Γερμανία, έτσι όπως τη βλέπω, όχι ότι και η Ολλανδία είναι πολύ καλύτερη και τα λοιπά, αλλά θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι με δύο ισοπαλίες τώρα και με νίκη με τη Σερβία, είμαστε πολύ κοντά.
2: Μα ούτως ή άλλως, έχουμε 6 βαθμούς, με 4 βαθμούς μαθηματικά να το πάρεις.
0: Βλέπω και δύσκολο για τη Γερμανία, εάν δηλαδή το μάτς με τη Γερμανία το φέρουμε ισόπαλο. Εγώ σου λέω εντάξει, με το Ολλανδία δεν μπορεί να τα κερδίσει και όλα και τα λοιπά, ή ακόμα να πιστεύω. Εγώ λέω ότι το μάτς με τη Γερμανία, αν φέρουμε ισοπαλία, οι Γερμανοί στα μάτς που θα τους απομείνουν θα πρέπει να τα πάρουν όλα.
2: Μα οι Γερμανοί, σκέψεις Κώστα, αυτή τη στιγμή
0: θα έχουν δύο φορές μεν τους Σέρβους να παίξουν, αλλά θα πρέπει να κερδίσουν στην έδρα στην Ολλανδία. Πράγμα που έτσι όπως είναι η Γερμανία αυτή τη στιγμή, να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω. Είναι
2: μα οι Γερμανοί έχουν, εμείς έχουμε 6 βαθμούς, οι Γερμανοί έχουν έναν και
0: οι Σέρβοι ήταν ένα. Και οι Ολλανδοί 4.
2: Και απομένουν 4 αγωνιστικές. Δηλαδή εντάξει, μια νίκη να κάνουμε ή τέλος πάντων να κάνουμε τα σωστά αποτέλεσμα, να μην χάσουμε τους Γερμανούς ή η Θεσσαλονίκη. Ή το ιδανικό, αν με ρωτάς, το ιδανικό να κάνουμε δύο ισοπαλίες. Και με Θεσσαλονίκη και με Ολλανδία και με Γερμανία. Και μετά πάμε για τη Σερβία τελικό, εντός έδρας, εντάξει, okay, νικάς, πάω 8. Αυτά πήρα να πω ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Αν καταφέρουμε και πάμε στο 8 του League A, είμαστε δύο βήματα το γύρο απευθείας, εκτός από το group, το κλασικό το με τα προβληματικά, ξέρω εγώ, που θα είμαστε επικεφαλής ομίλοι κτλ. Αυτό.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ Κωστή.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο μου, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Κωστή, Δημήτρης.
0: Έλα Δημήτρη μου, τι έγινε.
3: Τι κάνεις, καλά. Το είδα φίλο και στην πλατεία πήγα κάπου, το είδα και με την ψυχία δεν έπρεπε να μην έχω παρέα και το είδα ξέρεις πιο προσεκτικά. Φίλε, είναι όντως αυτό που λένε όλοι, είναι μεσοεπιθετικά απίστευτο ταλέντο, δηλαδή ξεχυλίζει ποιότητα ρε παιδί μου η ομάδα. Τώρα τι γίνεται, πολλοί λέγανε, δεν ξέρω αν το έχεις πει και εσύ και τα παιδιά που βγαίνουν μεσοβδόμαδα, ότι λίγο αν υστερούμε και όντως για μένα και άμυνα είμαστε πολύ καλοί, άσχετα με τη Σερβία, έτσι λίγο άνω λίγο ρίσανε και άλλα άλλο με μονομένη φάση, πάνε και σήμερα δηλαδή με δυνατό αντίπαλο, θα σου πω μετά για τη Γερμανία, στα χαφ λίγο, αλλά ρε φίλε καλύπτεται, ο Τζόλις έχει γυρίζει πολύ πίσω, στα χαφ δηλαδή δεν έχει τον παίχτη τώρα που λείπει ο Κωνσταντέλιας, έχει καλά αμυντικά χαφ, άντε και ένα οχτάρι να πω, δηλαδή Ζαφίρης ας πούμε, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, δεν έχει την ποιότητα που έχει μπροστά. Παρόλα ο Κουρμπέλης βοηθάει με την εμπειρία του. Λοιπόν η Γερμανία φίλε, αλλά και μόνο
0: πάνω. Εγώ νομίζω ότι βρήκαμε στον Ανδρούτσο μια μονάδα που μας έλειπε πάντως.
3: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, ναι τα παιδιά όχι της Ανδρούτσο.
0: Κάνει την αερή σεζόν.
3: Δεν έχει τα ονόματα.
0: Όχι, σαν ονόματα δεν φαίνονται, αλλά να σου πω κάτι με τη σεζόν του που κάνει και από το τέλος προηγούμενης. Αυτό που κάνει τους τελευταίους 6 μήνες ο
3: Ανδρούτσος.
0: Είναι πολύ σημαντικός γιατί το βλέπεις και στα ευρωπαϊκά, στο Europa ας πούμε τη Hoffenheim. Είδες το ότι ήταν και σήμερα στις βαθμολογίες των παικτών.
3: Και με εμάς στο Super Cup και στο Καραϊσκάκι
0: είναι πολύ καλό. Στις βαθμολογίες των παικτών ο Ανδρούτσος είναι στους 4 καλύτερους. Δηλαδή μετά τα δύο παιδιά, τον Τζολάκη και τον Μαυροπάνο, είναι ο Τσιμίκας και ο Ανδρούτσος στη βαθμολογία. Και πρόσεξε, δεν είναι η βαθμολογία υποκειμενική, γιατί αυτοί που βγάζουν τις βαθμολογίες την ώρα του αγώνα
4: περνάνε κάποια δεδομένα μέσα, δηλαδή μονομαχίες, πόσα tackling κάνεις, πόσα είναι πετυχημένα, πόσες πάσεις σωστές κάνεις.
3: Τώρα το παλικάρι που βγήκε και είπε, γιατί και εγώ δεν ήξερα, μέχρι ότι η πρώτη διάδα οδηγεί στα προημιτελικά. Αλλά δεν ήξερα μετά εκεί πώς πάει. Αυτό που μας το ανέβησε και είπε ότι είναι πολύ χρήσιμο, δηλαδή ότι ουσιαστικά, εντάξει, δεν είναι εύκολο, πρέπει να περάσουμε τα προημιτελικά που φαντάζομαι θα έχουμε σαν πρώτη-δεύτερη καλή κλήρωση. Μιλάω τώρα με την προϋπόθεση να είμαστε πρώτη-δεύτερη, που είναι αρκετά πιθανό, Κώστα, τώρα. Δεν είναι σίγουρο.
4: Ναι, ναι.
3: Παιδιά, με την Ολλανδία και τη Γερμανία εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Την Ολλανδία που την είδα σε ένα με τη Σερβία δεύτερο ημίχρονο, Κώστα, κάτσα και το είδα. Για πλάκα το παιχνίδι, δηλαδή αντί για 1-2 ήταν για 1-5. Είδα το δεύτερο, σου λέω. Δηλαδή οι Ολλανδοί, που είναι και η συμπάθειά μου ανέκαθεν από παλιά, ας πούμε, στην Ευρώπη, θυμάσαι τότε με την ομάδα, αλλά ήσουν πιο μικρός, που είχε, και για μένα αυτή τη στιγμή είναι ανώτερα από τη Γερμανία, έτσι, σαν ομάδα αυτή τη στιγμή, η Ολλανδία είναι ανώτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί προκαλούν με φόβο ακόμα σε όλους. Είναι η Γερμανία. Αλλά δεν είναι, ρε φίλε, είναι πολύ πεσμένοι. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και καλοί να είμαστε, δεύτερο ημίχρονο δεν κάνανε, πέρα από το σούτ του Κίμιχ, το φάουλ που βγάλε ο Τζολάκης, έτσι, τρανταχτή ευκαιρία να σε πιέσει, να έχεις εφιαλτικά πεντάλεπτα, δεν το είχε, δεν το...
4: Πάντως είναι πολύ καλή και εμείς. Και η τρεις του Τζολάκη που έχει κάνει και στο φάουλ του Κίμιχ είναι πολύ δύσκολη.
3: Στο πρώτο ναι, μας πιέσαν πιο πολύ, ήταν πιο... Τέλος πάντων, εγώ νομίζω θα λυσάξουν αυτοί εδώ και ξέρεις τώρα θα πει ποδοσφαιρικός εγωισμός Γερμανών, έτσι θα τα δώσουν όλα. Εάν, όπως είπε και ο προηγούμενος, εάν πάρουμε διοχή είναι καλά, βέβαια καλύτερα είναι, εννοείται, και βαθμό να πάρεις μια νίκη. Τώρα που με την Ολλανδία, εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο με την Ολλανδία. Και εσύ να πάρουμε
4: τα μεταφράσματα. Θα σου πω κάτι για την Ολλανδία, επειδή είδα περισσότερο, είδα λιγότερο...
3: Πολύ ταλέντο, ρε φίλε, και πολύ ταχύτητα.
4: Να σου πω κάτι, αφήστε λίγο να μιλήσει κι άλλος. Θέλουμε να σου πω, επειδή είδα το μάτς.
3: Έλα.
4: Η Ολλανδία σήμερα είναι, μένει παιδικά πολύ, πολύ δυνατή, αλλά φάγανε πολλές φάσεις από τη Σερβία. Και ειδικά φάγανε πολλές φάσεις στον αέρα κιόλας. Ο Γιώβιτς ο δεύτερο ημίχρονο τους έκανε γιουγιό. Δηλαδή όλες τις εναέριες μονομαχίες τις πήρε ο Γιώβιτς. Και μια κεφαλιά θα κάνει το 2-2.
3: Το ξέρω, το
4: για
3: είδα,
4: λίγο,
3: το
4: για
3: το
4: λίγο είδα. Δεν έγινε και το 2-2. Τους έχει πάρει όλες τις μονομαχίες μέσα.
3: Και το άλλο το γυριστό, το ψαρι, το που πάνε να πιάσει και δεν του πιάσει καλά. Να σου πω, θεωρώ όμως, επειδή είδα και όλο με την Ελλάδα, σήμερα είδα μόνο το δεύτερο, ότι πιο άνετα πέρασε η Ολλανδία από τη Σερβία σε σχέση με εμάς. Εμείς το πήραμε στο τέλος, πολύ καλή, ναι, κολλάρα.
4: Εντάξει, ρε φίλε, okay, δεν είναι το ίδιο.
3: Δεν είμαστε, εντάξει, είμαστε άλλο επίπεδο, ρε φίλε. Μην τρελαινόμαστε, τεράστια νύχια, αλλά μην τρελαινόμαστε.
4: Ζοριστήκανε, κοίτα. Την Ολλανδία αυτή, άμα τώρα που θα την έχει παραλάβει ο Τσάβη, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο που δεν τους ακουμπάει.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουν ταλέντο, Κώστα, έχουν ταλέντο. Οι Ολλανδοί το μαθαίνουν το ποδόσφαιρο.
4: Η κατάλληλη επιλογή για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, δηλαδή.
3: Έτσι, έτσι.
4: Είναι ρε φίλε, όπως και να το κάνουμε.
3: Όχι, μαθαίνουν το ποδόσφαιρο σωστά από μικρή και πέρα από την τακτική. Έχουν και ταλέντο, δεν ξέρω, και αυτή η φουρνιά τους είναι σύν με το ότι έχουν το Τσάβη, όπως λες. Σήμερα, ρε παιδί μου, έδινε την εντύπωση ότι ήταν πιο πολύ από τους Σέρβους στο γήπεδο. Μπορεί να πάνε κάποιες φάσεις, αλλά εντάξει, λέω, για μένα είναι ντέρμπι κορυφής αυτό τώρα του, χωρίς να αγνοούμε βέβαια τη Γερμανία, έτσι προς Θεού. Αλλά επειδή είναι δεύτερη, έστω να μην χάσουμε. Αν καταφέρουμε δε και πάρουμε νίκη, θεωρώ ότι είμαστε μέσα στη διάδα σίγουρα μετά. Με νίκη. Τώρα
4: Κοίτα, σου λέω, κάποιοι μπορεί να το κάνουν οι Σέρβοι πάντως. Τώρα εντός
3: άλλες εκτός
4: και τα λοιπά, μπορεί, δεν ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να την πατήσουν οι
3: Γερμανίες. Τώρα που λες Σέρβοι, ποιος μου βγάλει τα μάτια. Και με την Ελλάδα και σήμερα που είχα διαβάσει, μπορεί να μην το ξεκινήσει. Αυτός ο Παύλοβιτς που παίζει,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Παναγία μου, έρε παιχτάρα, έλα ένα τέτοιο εδώ πέρα μου ρέγγιο. Τρελάθηκα, φίλε. Τρελάθηκα. Αριστερό μπακ, δεν ξέρω, είναι στόπερ και τον βάζει και αριστερά την πλευρά, δεν ξέρω. Τον έβγαλε στο τέλος σήμερα και στο τέλος. Έβαλε τον Κώστιτς, είναι μήπως εκεί που χάνανε. Φίλε, και ειδικά με την Ελλάδα, αφού το λέγει ο αυτός που μετέδιδε απροσπέλαστος και πεχτούρα, δηλαδή κορμί, κατεβάσματα. Λέω, να έχεις αυτόν αριστερό μπακ. Ξέρεις που παίζει αυτός. Τέλος πάντων, δεν είναι άστο, δεν είναι... Φαντάζομαι θα παίζει σε μεγάλη ομάδα Ευρώπης, έτσι.
4: Ναι.
3: Μεγάλη. Τέλος πάντων στην Ευρώπη, δεν... Δουβίκας, μεγάλη μου αδυναμία από την Τρίπολη, φίλε, το λέγα. Αυτό το αλήθεια σου λέω. Και όταν ήταν στο Βόλο που είχε ακουστεί κάτι να τον πάρουμε, λέω, δηλαδή μιλάμε τον γκολ που βάζει. Εντάξει, τώρα δείχνει ότι... Εντάξει, έχει πάρα πολλούς καλούς μπροστά. Και για το Φώτη το να δείξει την μπάλα, εγώ νομίζω σωστά το έκανε. Θα μου πεις τι σωστά. Αρσενή που δεν πάει μέσα. Ρε φίλε, σε εκείνη τη γωνία πάει μπάλα. Νομίζω, αλλά δεν, εντάξει, δεν υπολόγισε σωστά. Τέλος πάντων, το άλλο που το κάνει
4: πιο τεχνικά. Όλα, και... όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, μωρέ Δημήτρη. Εντάξει,
3: και θέλει και λίγο
4: τύχημα. Επειδή είναι το ψυχολογικό του μάτς και εγώ εκείνη την ώρα λέω εντάξει. Αλλά...
3: Εντάξει, καλά, σίγουρα μπάλα είναι. Δεν... Ο Κουρμπέλης, το Κουρμπέλη τον κόλ βλέπεις, αλλάζει πορεία, αλλά έτσι είναι, ό,τι δεν σου δίνει σε μια φάση, στο δίνει στην άλλη, έτσι, τεράστια νίκη. Ο Τζόλης καλά το συζητάνε, για μένα είναι ένας καλή πάνω από όλους, για μένα, έτσι.
4: Mm-hmm.
3: Αυτό το παιδί, δηλαδή, φίλε, ήδη είναι, εγώ τον κατατάσσω, πώς να σου πω ρε παιδί μου, στους πολύ μεγάλους παίχτες τώρα στην Ευρώπη. Είναι δύο σκαλιά πάνω από όλους τους Έλληνες. Είναι πολύ πιο μπροστά, έτοιμος, πώς να σου το πω, πέρα από το ταλέντο του. Δεν τους βλέπει ρε φίλε, με όποιο και να παίζει δεν τον βλέπει τον αντίπαλο. Αντοχές, τρίπλα, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη από τον Τζόλι φίλε. Ήταν ταλέντο, φαινόταν, αλλά είναι απίστευτο παιχτούρα.
4: Είναι εδώ, σημαντικά ρε φίλε, όταν πας τώρα στην Arsenal και βγαίνεις πρώτος στην πιο επίπονη, γιατί είναι...
3: Κάτσε τώρα.
4: Δεν βγήκε σε όλα, αλλά σε ένα κομμάτι στο... Δεν θυμάμαι, το είχε πει και ο... το δεξιό μπακ είχε πει πρώτος ότι βγήκε ότι πρώτευσε ο Τζόλης αυτά τα εργομετρικά που κάνανε τέλος πάντων. Ότι βγήκε πιο δυνατός και δεν ήταν ούτε ακριβώς εργομετρικά. Έχει να κάνει καθαρά με τη φυσική κατάσταση κτλ.
3: Και
4: την αντοχή και τα σπριντ και αυτά. Είναι ένα σύνθετο, λέγεται Ρόντο αν θυμάμαι καλά. Τώρα αν κάνω λάθος να με συγχωρήσουν οι ειδικοί. Είχα ακούσει το δεξιό μπακ της Arsenal που το είπε. Και εκείνος το είχε αποκαλύψει ότι λέει μας κέρδισε όλους. Και ήταν τις πρώτες τρεις μέρες που μόλις είχε πάει δηλαδή.
3: Αυτός πήγε.
4: Και το είχε πει αυτός ότι βγήκε πρώτος ο Τζόλης. Και μετά το ρωτήσαμε και στην έδειξη που του κάνανε. Και είπε, πάντως για να τον πάρεις αυτόν τον Παύλο που σου λέει είναι πολύ δύσκολο. Γιατί...
3: Όχι με τρελάθηκα σου λέω. Τέλος πάντων θα ψάξω και κλείνω. Κλείνω με το εξής. Ο
4: Σλαχίνια Παύλοβιτς, αυτός παίζει στην τέτοια, αν μιλάμε για αυτόν της Σερβίας. Είναι...
3: Ναι, αυτό με το 3, το 3 νομίζω φορούσε, δεν θυμάμαι. Δεν τον ήξερα. Όχι, σου λέω, έκανα τώρα εγώ, ξέρεις, ψευδής πόθιον, λέω αυτό είναι ρε παιδί, να τον έχεις εκεί, μπα, ξυλό παιδί. Να σου πω για τον Τζόλι που λες, θυμίσου, για να δεις τι πρόοδο έκανε, στη Norwich, δηλαδή στη Β' Αγγλία, ήταν Α, δεν ξέρω, τέλος πάντων μια μικρή ομάδα.
4: Ήταν, αλλά έπεσε εκείνη τη χρονιά, μωρέ, έπεσε σε κακή χρονιά και τα
3: και πρόσεξε, και δεν έπαιζε καν, βα τον δίναν δανεικό. Λοιπόν, στην Breeze εκτινάχθηκε φίλε, δηλαδή τον βοήθησε πάρα
4: και
3: πολύ.
4: Και στη Φορτούνα τον βοήθησε πάρα πολύ που πήγε και μετά,
3: ναι,
4: στην Breeze.
3: Δηλαδή αυτός που δεν μπορούσε να σταθεί στην Norwich σε τρία χρόνια, ξέρω εγώ τέσσερα πόσο δεν είναι παραπάνω, παίζει στην καλύτερη ομάδα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή και όχι απλά παίζει, βγάζει μάτια έτσι. Είναι...
4: Ακριβώς.
3: Ο Αρτέτα το θέλει πιο βασικούς. Να είσαι καλά, στην καλή συνέχεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ράφλε μου.
5: Ναι, καλημέρα εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα από Γερμανία, Παύλος.
0: Γεια σου Παύλο, ήσουν και στο γήπεδο.
5: Στο γήπεδο εγώ δεν ήμουν γιατί δουλεύω, αλλά ήταν η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου.
0: Μπράβο ρε φίλε. Να το χάρηκαν τα παιδιά πάνω.
5: Ναι, ναι. Στο Augsburg σήμερα από το πρωί γινόταν πανικός από τους Έλληνες. Λοιπόν, το γήπεδο το ευχαριστηθήκαμε, μίλησα μετά τον αγώνα με την οικογένεια. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που μας δώσαν αυτή τη χαρά. Για μας είναι διπλή χαρά που ζούμε εδώ. Θα μπορέσουμε αύριο να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να τους αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς, να τους πούμε πώς έχουν τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν η κατοχή 60 και 70. Μην ενδιαφέρει ότι ο πίνακας έγραψε 0-1. Και αυτό θα μείνει στην ιστορία. Εσένα Κώστα θα ακούω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, δεν έχω πάρει, έχω πάρει πρώτη φορά τηλέφωνο.
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά, Παύλο.
5: Τυχαίνει να έχουμε την ίδια ομάδα και σε ακούω κάθε Σαββατοκύριακο, τα περισσότερα βασικά.
0: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αύριο το πρωί θα έχουμε το κεφάλι ψηλά και θα μπορέσουμε να τις πούμε δύο πράγματα στις γεμάμες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Πάμε break, το και μισή. Πάμε στο break, το και μισή και...

0: 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκιρις. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Δρίγων Σπόρος 94,6. Δύο λεπτά μετά τη 1:30. Πάνε για την Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιάλου στο μικρόφωνο. Ακούσαμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα και από το Σωτήρ Ταμπάκο. Βγάλαμε και ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την πολύ σπουδαία επικράτηση της εθνικής μας ομάδας κοντά στη Γερμανία με 1-0 στο Άουγσμπουργκ. Και πάμε στον επόμενο φίλο, τελική ευθεία στο 2195-59-283-45. Χαίρετε.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Κίμωνας από Βροχερό, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου Κίμωνα, τι κάνεις φίλε μου.
1: Αδερφούλη, είναι φυσιολογικό να είμαι πάρα πολύ καλά και πολύ χαρούμενος με τα σημερινά.
0: Και με την ομάδα του μπάσκετ εγώ θα πω.
1: Εντάξει, η ομάδα του μπάσκετ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να συζητήσω. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι. Εκτιμώ ότι ήταν λίγο καταχρηστικοί οι διαιτητές, αλλά σημασία δεν έχει το μπάσκετ σήμερα. Και γενικά δεν έχει σημασία κάθε σύλλογος. Νομίζω ότι είμαστε όλοι Εθνική Ελλάδος. Και θέλω να σταθώ και να αναφερθώ στη δουλειά που γίνεται από το 2004, εκτιμώ και μετά, στις ακαδημίες πανελλαδικά, την οποία φαίνεται ότι αρχίζουμε και την εισπράττουμε 22 χρόνια μετά. Γιατί μέχρι...
0: Κοίτα, κάτι, δεν θέλω ούτε να ευλογήσω την Αγία μου, ούτε να πω τώρα. Ακόμα και ο Γιοβάνοβιτς, και δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία, γιατί εντάξει, του έχω κάνει κριτική και τα λοιπά και πριν το παιχνίδι. Και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται έχουν πει ότι για να φτάσει μια γενιά να είναι πετυχημένη και σε μια χώρα που έχει την περιπλοκότητά της, δηλαδή περάσαμε δύσκολα έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να έρθει το 4, αλλά υπήρξε και μια διακοπή. Δεν μπορούσαν οι γονείς να είναι σε κανονικές συνθήκες να προσφέρουν πράγματα στα παιδιά τους στο διάστημα που πέρασε. Πολλοί γονείς μπορεί να μην είχαν δυνατότητα. Οι πολλοί γονείς, ξέρεις, επειδή ζητάνε και κάποιοι περίεργοι, το παίζουν με σάζοντες και τα λοιπά, πράγματα παράξαμε που μετά σε αυτή τη... Είναι μέρα χαρά σήμερα. Πέρασαμε δύσκολες εποχές. Μπορεί να χάθηκε μια γενιά, όχι επειδή φταίγαν τα παιδιά, δεν είχαμε παιδιά που αν τα δουλεύαμε μπορεί να γινόντουσαν πολύ καλοί παίχτες. Μπορεί για άλλους λόγους. Νομίζω ότι έχει μπει μια οργάνωση σε πολλές ομάδες, σχεδόν σε όλες τις ομάδες πλέον στο κομμάτι των ακαδημιών, και στις μεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και από πιο κάτω, και βγάζουμε παιδιά που είναι με προσόντα τα οποία αν τα αξιοποιήσεις, που έχουν προσόντα τα οποία αν τα αξιοποιήσεις μπορεί να δουλευτούν και να φτιάξει μια πολύ καλή φουρνιά. Δεν είναι εύκολο για μια χώρα σαν εμάς πάντως να έχει παραγωγή στυλ Ολλανδίας, στυλ Γερμανίας κτλ. Γιατί πέρα από το πληθυσμιακό υπάρχει και το πρόβλημα του ότι σε πολλά πράγματα υστερούμε. Πλέον ακριβώς δεν υστερούμε. Καλύπτεται αυτό το πράγμα σιγά σιγά. Όλες οι ομάδες έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να βγάζουν παίχτες από τα σπλάχνα τους. Έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά για να έχεις αποτέλεσμα μπορεί να χρειάζεται να περάσουν και 10-12 χρόνια. Μπορεί να μεσολαβείς και μια γενιά 20 χρόνια. Εγώ είχα πει μετά την πρώτη αποτυχία που είχαμε με το Ρανιέρι, που δεν πήγαμε δηλαδή σε τελική φάση κάποιες μεγάλες οργάνωσης, ότι μπορεί οι παιδιά να περάσουν 20 χρόνια, να τα 10, και να πάμε στο γύρο θα έχουν περάσει 14 από την τελευταία φορά που πήγαμε σε άλλη μεγάλη οργάνωση. Δεν είναι απλό.
1: Όχι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, και είναι όλοι αυτοί αθέατοι ήρωες, και καλό είναι να ακουστεί στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
0: Φυσικά, μα ο Σπόρεφεμ έκανε και αφιέρωμα σε πόσες ακαδημίες, έκανε αφιέρωμα στην αρχή του καλοκαιριού, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Και όλο το καλοκαίρι και ο Γιώργος Τσανάκας και με την αιγίδα, να το πω έτσι, του Βάιου, γινόταν μια πολύ επιμελή
1: δουλειά από το ΣΑΕ. Το θυμάμαι, αλλά είναι κάποιοι σημερινοί πενιντάριδες σαν και εμάς, οι οποίοι πριν από κάποια χρόνια, ίσως με αφορμή το Euro ή δεν ξέρω εγώ τι, έκατσαν στα θρανία, ασχολήθηκαν με αυτό που λέγεται, να το πω απλά για να το καταλάβουμε όλοι, γυμναστική, εξειδικεύτηκαν σε τομείς και
0: εγώ θα σου πω και τα πιο νέα παιδιά προπονητές, επειδή έτυχε με την ασχόλησή μου κανένα 1,5 χρόνο και 2 σεζόν στην ουσία με τον εθνικό, συνάντησα και παιδιά νέους προπονητές, τα οποία, φίλε, Μπορεί να ζήσουν, γιατί για να ζήσουν δεν είναι μόνο το, από το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνεις ότι διάνεσαι σε
1: προπονητή. Προφανώς δεν ζουν από το ποδόσφαιρο.
0: Τους είδαμε με βιβλία κανονικά να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε κάποιο χώρο να έχουν ισχυά και να είναι με τα βιβλία στο χέρι και να διαβάζουν. Γίνεται παντού προσπάθεια και ατομικά και ο καθένας. Και τιμώ αυτά τα παιδιά που ξέρεις είναι. Μελετούν ένα αντικείμενο το οποίο θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Δεν είναι έτσι απλά πλέον ότι είμαι προπονητής γιατί ξέρω εγώ ήμουν καλός παίκτης. Δεν είμαστε δεκαετία του 50, του 60, του 70. Πρέπει να έχεις εξειδίκευση, να είσαι διαβασμένος κτλ. Δεν είναι απλό το να έχεις προπονητής ή ακόμα και οι περιφερειακές που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό, αλλά ρε φίλε,
0: αρμοδιότητες, ας πούμε, ή εργοψιολόγοι, όλοι αυτοί, οι βοηθοί, οι γυμναστές, όλοι αυτοί ρίχνουν διάβασμα, φίλε. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Πέραν από τις αποτυχίες και στις οποίες είμαστε πρώτοι να τις φωτογραφίζουμε και να τις, πώς να το πω, να τις βάζουμε μπροστά από τις επιτυχίες. Δηλαδή, αν σκεφτείς τα τελευταία δύο χρόνια, διπλό στη Σκωτία, διπλό στην Αγγλία, διπλό στη Σερβία, διπλό στην Γερμανία.
0: Άκουσα, Σιμώνα, υπάρχει μια διαφορά. Όλοι είμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, όταν κάτι δεν πάει καλά, θα το πεις, δεν μπορεί να μην το πεις. Αυτή ήταν αποτυχία και με τον Πογέ που δεν πήγαμε στα τελικά του Euro και ήταν και η προηγούμενη. Δεν θέλω τώρα να βάλω σιγαρία, για μένα ήταν το ότι δεν πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί είχε να κάνει και με τους αντιπάλους που είχαμε να κάνουμε. Δεν είναι ότι θεωρούνται ταλέντο και τα λοιπά. Ταλέντου τα παιδιά αυτά. Σε κάθε ομάδα όμως μπορεί να έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή, υπάρχουν παιχνίδια στα οποία και στα προηγούμενα προκριματικά ήμασταν καλύτεροι. Πρέπει να γίνουμε πιο κοινικοί. Ας ελπίσουμε ότι θα μας δώσουν μαθήματα αυτά τα μάτς, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε.
1: Επειδή έχουμε την Ολλανδία μεθαύριο, σίγουρα θα θυμάσαι το μάτς στην Αγία Σοφία, έτσι, που στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε πάει
0: τρία γκολ
1: εύκολα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Έτσι, και το χάσαμε συμπτωματικά με την επιπολαιότητα του Παυλίδη, εντάξει, δεν το παιδί το ήθελε, έτσι, στις καθυστερήσεις με το πέναλτι που έκανε. Δηλαδή, όλα είναι λίγο σχετικά, ρε παιδί μου, πρέπει και να σε θέλει κάπου. Δηλαδή,
0: εντάξει, καμιά φορά πρέπει να φτάσει και σωστή στιγμή, είναι στο φέρνει έτσι μπάλα. Είναι, σου λέει, θα πας σωστή στιγμή, όταν πρέπει θα πας εκεί πέρα.
1: Επειδή απολαμβάνω το διάλογο μαζί σου και μπορώ να κάνω ώρες συζητήσεις, θα κλείσω το τηλέφωνο για να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες το χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά και μόνο μου.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους ακροατές που μας άκουσαν. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά φίλε.
2: Αν μπορείτε παιδιά να μου δώσετε το πρόγραμμα Γερμανία-Ελλάδα πότε ξαναπαίζουν και Ολλανδία-Ελλάδα.
0: Ολλανδία-Ελλάδα παίζουν την Πέμπτη. Και μετά έχουμε πάλι τη Γερμανία.
2: Αυτή την Πέμπτη.
0: Αυτή την Πέμπτη.
2: Παίζουν και μια ώρα σε παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι δεν παίζουμε νωρίς. Ίδια ώρα νομίζω παίζουμε, αλλά περίμενα στο τσεκάρο τώρα μισό λεπτό.
2: Αν μπορείς.
0: Εμένα επειδή αργήσει, δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει το κομπιούτερ, κάνει πολλή ώρα. Μπορεί να δεις Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη, τι ώρα είναι. Νομίζω είναι 10. Παρατέταρτο, ίδια ώρα είναι, αλλά δεν νομίζω να είμαστε τα νωρίς.
2: Ωραία, Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη. Και πότε, και με τη Γερμανία πότε ξαναπαίζουμε.
0: Κυριακή. Είναι Πέμπτη Κυριακή είναι τα παιχνίδια.
2: Μία φορά, όχι. Δηλαδή δύο αγωνιστικές έχουμε.
0: Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές τώρα. Σε αυτή τη διακοπή είναι άλλες δύο αγωνιστικές.
2: Ωραία, η πρώτη είναι την Πέμπτη, η άλλη την Κυριακή, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ο διαφορετικός καλλιτής.
0: Ίδια ώρα, καλά σου είπα. 10 παρατέταρτο είναι το μάτς με την Ολλανδία.
2: Καλλιτής στο Παναθηναϊκό και στην εθνική μας.
0: Και με. Ναι, την Πέμπτη 10 παρατέταρτο, κανονικά. Να είσαι καλά, σου
2: είπα. Έγινε φορέ από διηγή.
0: Ήθελα να σιγουρευτούμε για την ώρα, ρε παιδί μου, γιατί καμιά φορά δεν ξέρω πώς είναι τα νωρίς και τα λοιπά. Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε.
3: Γεια σας, Χάρης από Κρήτη, να βγω στον αέρα.
0: Έλα Χάρη μου, στον αέρα είσαι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Να σε καλά.
3: Τα μεσημέρια παίρνω εγώ.
0: Να σε καλά.
3: Συγχαρητήρια σε όλους και εγώ δεν θα πάω το χρόνο των παιδιών. Την άποψή μου θέλω να πω. Και μία συμβουλή και καλά συμβουλή. Εάν αφήσουμε τα παιδιά να μην τους, οι δημοσιογράφοι να μην τους φουσκώσουν τα μυαλά και αφήσουμε και τους προπονητές, όλο το team, το προπονητικό, για 2 χρόνια. 2 χρόνια από τώρα, ρε παιδί μου, αν γινόταν να τους αφήσουμε, να μην τους ενοχλήσουμε πουθενά, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη γενιά που έχει βγει έως τώρα και ας πήραμε το Euro. Mm-hmm. Αυτή είναι, νομίζω, ακόμα καλύτερη γενιά από άποψη ποδοσφαιρικού ταλέντου. Αυτό. Θα ήτανε όπως το κάνουν και στην Αγγλία. Ένας προπονητής θεωρούν ότι είναι καλός, Αρτέτα, τον παίρνουν για 10 χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι καλός.
0: Για τη συγκεκριμένη γενιά θεωρώ ότι αυτό που υπολείπονται, αυτό έναντι του οποίου υπολείπονται έναντι των άλλων, είναι το, η προσωπικότητα, όχι ότι στο ταλέντο είναι πιο σπουδαία από του 4.
3: Η προσωπικότητα όμως...
0: Η προσωπικότητα είναι κάτι που καλλιεργείται και γίνεται με τα χρόνια. Ακριβώς, αυτό είναι.
3: Επειδή έχω παίξει μπάλα και εγώ,
0: αν είστε ήσαν κάπου, δηλαδή, σε φαντάσου, ας πούμε, δεν λέω τον Καρέτσα που είναι ακραία περίπτωση που είναι πολύ μικρός, ο Τζόλης, ας πούμε, σε 3 χρόνια, ο Κοστούλας, που και αυτός είναι περίπου στα κυβικά του Καρέτσα, ή ο Τζολάκης και ο Τζόλης, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πώς θα είναι σαν προσωπικότητα σε 3 χρόνια παίζοντας στην Premier League?
3: Πώς θα βοήθησα με λίγο. Ο μεγάλος που λέμε τώρα και καλά στην εθνική μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Παυλίδης 26,5. Κάνω λάθος?
0: Όχι, ο Παυλίδης είναι μεγαλύτερος. Είναι 28-29 εκεί. Ας πούμε μεγάλο.
3: Ναι, 28 λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος.
0: Από την 11, εντάξει, ο Κουρμπέλης είναι 32-33.
3: Ναι, όχι, για την 11 μιλάω. Άρα έχουμε να δούμε πολύ καλά πράγματα, νομίζω. Φτάνει οι έξω παράγοντες, εκτός προπονητικού και παίκτες, όλοι εμείς φιλάθλοι, δημοσιογράφοι, να βοηθήσουμε σε αυτό, ρε παιδιά. Αυτό λέω μόνο, τίποτα άλλο. Και κλείνω με αυτό, να μιλήσει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Για πάμε. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Παυλής θα γίνει 28 συγκεκριμένα το Νοέμβριο, όχι, ακόμα δεν έχει κλείσει 28, το Νοέμβριο θα γίνει 28. 28 στα 29, εκεί θυμόμουν 27-28. Είναι 21 Νοεμβρίου του 98, οπότε είναι 28. Ο μεγαλύτερος, ας πούμε, που σε 2 μήνες γίνεται συμπληρώνει τα 28 του χρόνια, από την 11, ναι, είναι ο Παυλής. Για πάμε, χαίρετε. Έπεσε. Πάμε τραγουδάκι.

0: Βέβαια, επειδή λέμε από αυτή την 11 που παίζει συνήθως, γι' αυτό είπα, σήμερα έπαιξε και ο Ανδρούτσος που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Δηλαδή δεν έχει 30 αρέσει ακόμα και ο Ανδρούτσος, αλλά κάποιοι το θεωρούν μικρό γιατί τώρα έκανε ας πούμε το άλμα. Ο Ανδρούτσος είναι πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής και αυτός είναι πιο μεγάλος από τον Παυλίδη, από αυτούς που τουλάχιστον που αγωνίστηκαν σήμερα, γιατί είναι το 97. Είναι το 97 ο Ανδρούτσος που είναι πολλά χρόνια. Και πολλά χρόνια έπαιξε και στον Ολυμπιακό και τα λοιπά, μην το ξεχνάμε. Ή ανήκε στον Ολυμπιακό τέλος πάντων. Αλλά ο τους έχει παραστάσει πλέον. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που λέμε ότι είναι φέρελπης νέος, να το πω έτσι. Το παιδί έφτασε στα 29 για να έχει συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. 29 ετών, πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Αλλά έχει κάνει το ξεπέταγμα πλέον για να μπορεί να διεκδικήσει θέση και στην εθνική ομάδα, ειδικά το τελευταίο χρόνο με τις εμφανίσεις του με την ομάδα του Όφη και με την όλη του παρουσία, ηγετική παρουσία πραγματικά, και αυτός έχει πολύ εμπειρία πλέον. Αλλά μιλάμε για ένα παιδί που ίσως κάποιοι έχουν εντύπωση ότι, ξέρω, έχει βγει τώρα ο Ανδρούτσος, είναι 29 χρονών, έτσι μεγαλύτερος και από τον Παυλίδη. Για πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, χιλιά μου.
1: Έλα, βρε.
0: Τι έγινε.
1: Καλά.
0: Μια χαρά.
1: Κρίμα. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε καλούς παίχτες, όπως λένε τα παιδιά. Απλά, εξαις, εγώ μετράω πάρα πολύ τις διοργανώσεις. Τις μετράω πάρα πολύ. Είτε σε συλλογικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη Conference, Europa, Champions League, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν δίνουν μεγάλο βάρος οι μεγάλες ομάδες. Δεν ισχύει για το σημερινό για τη Γερμανία, το λέω γενικά έτσι. Για τη Γερμανία είναι το άλλο της πρόβλημα, είναι ότι αυτό που είπε ο μεγάλος ο Δυρακόπουλος, γιατί όταν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, όπως έχει φτάσει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, που δεν θα το κρίνω εγώ βέβαια, αλλά λέμε τώρα σαν ακροατής του χρόνια, μπορεί να λες και κάτι παραπάνω. Και ο Σωτηρακόπουλος είπε ότι είναι η χειρότερη Γερμανία που έχει δει ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Καλά, εγώ το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Εσύ το λες πολύ καιρό, ναι.
0: Που είμαι εθνική, που υποστηρίζουν την εθνική Γερμανία, αν δεν παίζει η Ελλάδα, είμαι Γερμανία. Δεν σου λέω, γελάω τώρα με αυτά που βλέπω στη Γερμανία.
1: Ναι. Πραγματικά, και εγώ που τη βλέπω κάτι τις περισσότερο από εσάς, την παρακολουθείς πιο στενά.
0: Αυτό βέβαια δεν μειώνει ότι για να βάλουμε εμείς με μια τέτοια ομάδα που είναι, όλοι είναι γυμνασμένοι.
1: Όχι, άλλο αυτό.
0: Απλά, οι άνθρωποι είναι, υστερούν πολύ σε...
1: Γιατί το λέω σήμερα μετά το παιχνίδι που κάναμε, mm-hmm, και τη μεγάλη νίκη που κάναμε. Γιατί το λέω αυτό.
0: Επειδή δεν είχες ακούσει χθες, είπα και χθες που έκανα εκπομπή, λέω, ενώ αυτή η εβδομάδα, είπα να είμαστε συγκρατημένοι, να μην σκόσουμε εμείς τα μυαλά, γιατί ο στόχος είναι να πάμε επιτέλους σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, να μπορούσαμε να μας έχουμε
1: αυτό
0: το γύρο.
1: Αυτό είναι το θέμα, Κώστα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το
0: Nations είναι σημαντικό για μας, γιατί αν τερματίσουμε είτε μέσα στη Διάδα, είτε είμαστε στους δύο καλύτερους κλίνους από τους τέσσερις, στην πρώτη Διάδα του Ομίλου. Στην Διάδα του Ομίλου. Ή αν είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους των τεσσάρων ομίλων, θα είμαστε ισχυροί στην κλήρωση. Αυτό.
1: Την κλήρωση για το Euro.
0: Για τα προκριματικά του Euro. Θα γίνει στο Belfast το Δεκέμβριο. Yeah. Αυτό. Εκεί. Εμένα ότι τα μυαλά μου παίρνουν αέρα, ξέρω ότι μπορεί τώρα να τους αποθεώνουμε και αν η κούφια η ώρα που τα ακούει του χρόνου δεν έχουμε καταφέρει να προκριθούμε στο Euro, θα ακούμε πάλι ό,τι ακούγαμε όταν αποτύχαμε να πάμε στο Μοντιάλ και στο Euro. Το προηγούμενο.
1: Το πρόβλημα, επειδή πολύ το σαν το φίλο προηγουμένως που το κάνει από...
0: Οι Άγγλοι που είναι κάπως περίεργοι με αυτά, το λένε glorified friendlies, τους ακούω συνέχεια που λένε ένδοξα φιλικά ας πούμε και τα λοιπά. Ο καθένας έχει θεώρησή του για αυτή τη διοργάνωση. Εμείς, ναι, επειδή τα κυνηγάμε τα πάντα, δεν είμαστε θέσεις να λέμε σνομπάρουμε, ξέρω εγώ, το conference όπως ή σνομπάρουμε το Europa ή σνομπάρουμε, ξέρω εγώ, και εγώ.
1: Όχι,
0: δεν
1: σνομπάρεις τίποτα.
0: Παίζεις για όλα, γιατί εδώ έχεις μια πολύ καλή ευκαιρία, έχοντας στήσει και τους 6 βαθμούς, να είσαι τουλάχιστον ισχυρούς, δεν πάω εγώ στα παρακάτω τώρα, πρόκριση μέσω Nations κτλ. Να είσαι ισχυρούς στην κλήρωση, πράγμα που θα σε οδηγήσει στο να αποφύγεις τα μεγαθύρια και να αποφύγεις και κάποιες μεσαίες ομάδες που πάντα είναι επικίνδυνες, ξέρεις. Που θα λέμε εμείς θεωρητικά είμαστε φαβόροι και να την κάνουν. έλειωπα τη Σκωτία χθες με τη Σλοβενία, ένα ημίχρονο μιλάμε δεν περνούσαν τη σέντρα. Στο δεύτερο ήταν καλύτερη η Σκωτία, ή καλύτερη από την αντίπαλό της. Α, τώρα να λες, ας πούμε ότι αποκλείστηκα από αυτούς εδώ πέρα, είναι βάρη ρε.
1: Κοίτα να δεις. Εμένα το πρόβλημά μου είναι επειδή είναι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο ειδικά μπροστά. Το πρόβλημά μου είναι αυτά τα παιδιά να έχουν μια ισορροπία. Κατάλαβες, γιατί μεσοβδόμαδα υπόθηκαν και διάφορα πράγματα από συνεντεύξεις διάφορες που γίνανε. Να έχουν μια ισορροπία ούτως ώστε να, αυτό που λες, να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα, όχι περισσότερο να μην πάρουν τα μυαλά τους, όσο περισσότερο να βρουν τα πατήματά τους, ας πούμε, αυτό που λέμε, να αποκτήσουν την προσωπικότητα που χρειάζεται. Γιατί αυτά τα παιδιά μέχρι τώρα αρχίζει και αλλάζει αυτό. Ευτυχώς. Δηλαδή ο Τζόλις πήγε στην Άρσεναλ. Ο μεγάλος συλλόγος. Ο Καρίτσας με τον Κωνσταντέλια πήγε στην Τόρτου. Πάρα πολύ μεγάλη συλλόγη. Αυτά τα παιδιά μέχρι στιγμής ήταν σε χαμηλό... σε χαμηλή, μικρομεσαίες ομάδες,
0: ο Τζολάκης, οι οποίες
1: δεν χτίζουν προσωπικότητα. Η ομάδα του 2004 απαρτιζόταν από παιδιά τα οποία κάνανε πολύ σημαντικά πράγματα και ήταν σημαντικοί συλλόγους στο Champions League τότε. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Με αυτό το θέμα προσωπικότητας είναι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά θα σου μιλήσω, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ αυτό το παιδί. Δεν λέω και στον Ολυμπιακό μπορεί να έχει πάρει ευκαιρίες και τα λοιπά, τον δοκιμάσανε, τον περάσανε και από πόσες θέσεις και τα λοιπά. Ο Ανδρούτσος, θέλω να πω ότι από μια φουρνιά που είχε ξεκινήσει εκεί το 15-16 που ήταν στην ΚΑΠΑ 19, τότε αν θυμάμαι καλά, του Ολυμπιακού, θεωρείται ο παίκτης που είχε το μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά ταλαιπωρούσαν, το βάζανε μία δεκάρη, μία δεξί μπακ. Μόνο τερματοφύλακα δεν τον έχουν βάλει τον Ανδρούτσο.
1: Κυρίως μπακ τον χρησιμοποιούσαν.
0: Θυμάσαι ότι είχε γίνει και η ιστορία που τον βάζανε δεξί μπακ πολύ κτλ. Μετά πήγε ατρόμητο, μετά είχε πάει στην Όσναμπρι. Μιλάμε τώρα για αυτό το παιδί. Μπορεί να είναι και η σωτηρία, δηλαδή από ένα παίχτη που μπορεί, ο πολλής κόσμος μπορεί να μην περιμένει, είναι μία μονάδα σε ένα σημείο που πονάς πολύ, που ξαφνικά τον τελευταίο χρόνο σου βγαίνει. Αρπάζει την ευκαιρία του σήμερα και μπορεί, εγώ δεν σου λέω ότι θα μας λύσει το πρόβλημα, αλλά έχεις έναν ακόμα, γιατί ο Κουρμπέλης, άλλο να μπαίνει στο 60-65 ρε παιδί μου και να είναι φρέσκος και να μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα, και άλλο να ξεκινάς τον Κουρμπέλη από την αρχή με τους
1: ευρώπους. Κώστα, κοίτα να δεις κάτι, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή η θέση είναι εξαιρετικά κομβική πλέον στο σύγχρονο μοντέλο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη θέση δεν σε σώνει ούτε ο Αντρούτσος ούτε ο Κουρμπέλης. Χρειαζόμαστε παίχτη.
0: Καλά, ναι, σίγουρα δεν σου λέω για τώρα, ρε παιδί μου, να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα. Στην πορεία. Στην πορεία. Αχιλέα, μην είσαι σκληρός. Δεν χρειάζεται αυτή τη βραδιά να είσαι σκληρός. Ξέρεις ότι συμφωνούμε. Ναι, στη βάση του θέματος συμφωνούμε. Ότι θες να είναι ανάλογη κλάση, ξέρω εγώ, με τον Τζόλι, με τον Παυλίδη ή με τον Μαυροπάνο, ξέρω εγώ, ή με τον Τζολάκη. Όταν έρθει η ώρα για τα κρίσματα, θα πρέπει να έχεις βγάλει ένα τέτοιο παίχτη στο κέντρο. Λέμε για να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα όμως, γιατί μην ξεχνάς ότι και οι ομάδες είναι πολύ καλές.
1: Για να κάνεις τη δουλειά σου τώρα είναι μια χαρά.
0: Ξέρουν να κρύβουν, είναι αυτές που ξέρουν να κρύβουν τις αδυναμίες. Λοιπόν,
1: για να κάνεις τη δουλειά
0: δεν σου είπα ότι ο Ανδρούτσος ξαφνικά θα γίνει Κατσουράνη στα 29 του, ξέρω εγώ. Δεν σου λέω το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι 29, κάποιοι το ξεχνάνε, είναι 29 χρονών. Είναι μεγάλο
1: παιδί. Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό το λέω.
0: Έχει πολλά χρόνια που το παιδί, ας πούμε, έχει δώσει αγώνα.
1: Εκεί πέρα πρέπει να βρούμε παίχτη.
0: Και το αξίζει, ας πούμε, το αξίζουν ίσως τα περισσότερα συγχαρητήρια για αυτά που έχει περάσει. Δεν λέω ότι άλλοι
1: έχουν περάσει λίγα. Εκεί πέρα, Κώστα, πρέπει να βρούμε.
0: Πρέπει να βρει λύση. Εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνει το βάσο ελληνικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς
1: δεν γίνονται μεταγραφές σε εθνικές ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Χιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά.
0: Να κλείσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε για φινάλε. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα παιχνίδια και στο μεσοβδόμαδο. Από τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στον ήχο, το ακούσε μια από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν συνοδηπός μέχρι και τη μία παρατέταρτο, όχι μόνο στη δικιά μας εκπομπή που βγάλαμε τα ρεπορτάζ κτλ. Αλλά και στην εκπομπή του Νίκου του Ράλι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε και πάλι, καλώς ήρθατε το επόμενο Σαββατοκυριακό.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Sport FM.
3: Sport FM.
2: Πάντα πρωταθλητής. Για πάντα.